από τους ένους της ημέρας. Είναι το δεύτερο κατά σειρά τροπάριον από τους ένους της ημέρας. Στον όρθρο δηλαδή λέγει αυτό το τροπάριον. Το πνεύμα το Άγιον ειν μεν αΐ και έστι και έστε ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον αλλά Ι Πατρί και Υιός συντεταγμένον και συναριθμούμενον ζωή και ζωοποιούν φως και φωτός χορηγός αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος. Ακούω με ψαλουμένους τους ύμνους, αδελφοί μου, αλλά πόση προσοχή δίνομαι και σε άλλη εκπομπή αναφέρθηκα σε τούτο το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ αξιών προσοχής. Ψάλλομεν, ακούομεν τα Ιερά Τροπάρια, πόσο προσέχουμε, πόσο καταβάλλουμε προσπάθεια να κατανοήσουμε την ουσία, τα νοήματα που περικλείουν όλα αυτά τα Ιερά Υμνολογήματα της Εκκλησίας, όλοι μας πρέπει, επαναλαμβάνω, και οι εκτελούντες σαν ιεροψάλτες, σαν ιερείς, τα Ιερά του Τροπάρια και οι ακούοντες. Και βεβαίως, ίσως δεν τα καταλαβαίνουμε όλα, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να ερωτήσουμε κάποιον για κάτι που δεν καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό παρουσίαζα και αυτό το τροπάριον για να δώσουμε μια εμβάθυση στα λόγια που περιέχει. Το Πνεύμα το Άγιον υπήρχε πάντοτε και υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε. Ούτε αρχή έχει ούτε τέλος. Αλλά πάντοτε συνυπάρχει με τον Πατέρα και με τον Υιόν. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ζωή και δημιουργεί ζωή. Είναι φως και δίνει φως. Είναι αυτάγαθον και είναι πηγή κάθε αγαθότητος. Δια του Αγίου Πνεύματος γνωρίζουμε τον Πατέρα και δι' αυτόν δοξάζεται και δι' αυτού του Αγίου Πνεύματος δοξάζεται ο Υιός

αλήθεια που παραλάβαμε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την οποία διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος πράγματι μας συγκρατεί και μας κρατά ενωμένους με το φως και την αλήθεια. Έτσι ως

0: άνθρωπος.
1: Ο Πατέρας και ο Υιός είναι ζωή, έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι ζωή και ασφαλώς δίνει και τη ζωή εις τη δημιουργία. Είναι ο ζωής χορηγός, όπως ακούσαμε προηγουμένως τη γνωστή προσευχή Βασιλεύ Ουράνιε και τα λοιπά. Είναι χορηγός της ζωής της φυσικής. Παραδείγματος χάρη διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως ήδη στο πρώτο κεφάλαιο. Δύο στίχους. Και πνεύμα Θεού επεφέρετο επί του ύδατος. Επάνω στην άψυχο φύση επιφέρεται το πνεύμα των δημιουργικών και δημιουργεί την ζωή τη φυσική, αλλά προσφέρει και την πνευματική ζωή. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν είναι δυνατόν να έχουμε πνευματική ζωή. Εστάλει εις τον κόσμο για να δημιουργήσει την ζωή, την πνευματική μέσα εις την Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα είναι φως, όπως και ο Πατέρας και ο Υιός. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα, λέγεται εξ αποστηλάριων της ημέρας. Αλλά όχι τρία φώτα, αλλά ένα. Το ένα φως της θεότητος. Το Άγιο Πνεύμα φωτίζει όλους τους πιστούς και τους καθοδηγεί στο δρόμο της σωτηρίας. Γι' αυτό και οι πιστοί ζητάμε συνεχώς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τον φωτισμό εις τα προσωπικά μας έργα και κυρίως τον φωτισμό δια την πνευματική μας ζωή. Χωρίς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος δεν είναι δυνατόν να βαδίσουμε στα σκοτεινά μονοπάτια που παρουσιάζει η ζωή. Έχει σκοτάδια η ζωή, αγαπητή μου. Το σκοτάδι της απιστίας, το σκοτάδι της απελπισίας, το σκοτάδι της αδικίας, το σκοτάδι της αποτυχίας, το σκοτάδι της αρρώστιας, το σκοτάδι του εγωισμού και της υπερηφανίας, το σκοτάδι της αμάθειας. Όλα αυτά τα σκοτάδια και άλλα πολλά διαλύονται με το φως του Αγίου Πνεύματος. Το φως του Αγίου Πνεύματος διαλύει όλα αυτά τα σκοτάδια και ο άνθρωπος, ο χριστιανός, βαδίζει σωστά και δεν κινδυνεύει να λοξοδρομήσει ή να πέσει σε κανένα κρεμό. Αλλά για να έχουμε το Άγιο φως του Αγίου Πνεύματος πρέπει να το ζητήσουμε, να το ζητήσουμε με θερμή πίστη και με θερμή προσευχή. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας, συνεχώς ζητούσε το φως λέγοντας: Κύριε, δώσ' μη φως, φως, Κύριε, φώτισόν μου το σκοτάδι. Στην ερώτηση των μαθητών του γιατί συνεχώς ζητάει φως, ο Άγιος Σιμεών απαντούσε: Διότι από αυτό το φως έχω ανάγκη, για να βλέπω πού βαδίζω. Εμείς πόσο ζητάμε το φως του Αγίου Πνεύματος? Είναι ακόμη αυτάγαθον το Άγιο Πνεύμα, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και από αυτό πηγάζει κάθε αγαθοσύνη, κάθε αγαθή πράξη. Ο Θεός είναι αγαθός, μας το λέγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ουδείς αγαθός, ημείς ο Θεός, Ματθαίου Ιώτα Θήτα 17. Και το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και είναι αγαθόν.

και από αυτό πηγάζει κάθε αγαθή πράξη μας. Η αλήθεια αυτή μας προφυλάσσει από την υπερηφάνεια, διότι ο πονηρός μας δημιουργεί σκέψεις υπερηφανίας όταν κάνουμε κάποια καλή πράξη, όταν έχουμε κάποια πνευματική πρόοδο. Τότε θα πούμε εις τον εαυτό μας, η αγαθοσύνη που έκαμες είναι από το Άγιο Πνεύμα. Τι υπερηφανεύεσαι? Ακόμη το Άγιο Πνεύμα μας φωτίζει και μας βοηθεί να γνωρίσουμε καλύτερα τον Πατέρα. Μας προστατεύει να μην ξεφύγουμε εις πλάνη, όπως προείπαμε, και αίρεση. Ως πνεύμα της αληθείας μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Έτσι όπως υπεσκέθη αυτός ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός εις τους μαθητάς Ιωάννου, σημειώσατε αν θέλετε, Ιωάννου, Ιώτα Σίγμα Ταφ 16 δηλαδή, στίχος 13. Επίσης, αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, διότι ο Αγίου Πνεύματος λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, δοξάζεται ο Υιός, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ούτως, ο Κύριος, όταν ομιλούσε στους μαθητάς του δια τον ερχομό και το έργον του άλλου παρακλήτου, αυτού δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, έλεγε «Εκείνος εμέ δοξάσει». Ιωάννου, Ιώτα Σίγμα Ταφ, 14. Πώς θα εδόξαζε τον Υιόν του Θεού το Άγιο Πνεύμα? Με τη δύναμη του Λόγου του Θεού, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, με τη ζωή των πιστών της Εκκλησίας. Και έτσι αναγνωρίζεται και δοξάζεται από όλους αυτός ο Ιησούς Χριστός και γενικότερα η Αγία Τριάδα, ο ένας Θεός. Το επόμενο τροπάριο του Εσπερινού της Γονικλησίας είναι η άλλη ακολουθία, εκείνη που συνέχεται στις ημέρες μας με την πρωινή Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής. Δια τους Αποστόλους λέγει «Νιν περιβάλλονται δύναμη και κράτος οι Χριστού αφύψους Απόστολοι». Μάλιστα και τα υπόλοιπα του τροπαρίου. Τώρα με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος επήραν μεγάλη δύναμη οι Απόστολοι. Είναι η δύναμη που τους υπεσχέθη ο Κύριος πριν του Σταυρού του. Τους είπε να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα πριν πάρουν την εξύψους δύναμη. Λουκά ΚΔ 49. Δηλωτικόν αυτής της δυνάμεως είναι ο ήχος ο δυνατός που ακούστηκε κατά την ώρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, εκεί όπου ευρίσκονται οι μαθητές. Γένετο άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης βιαίας πνοής, πράξεων Β2. Επίσης επιβεβαιώθηκε αυτή η δύναμη στη συνέχεια εις το έργο των Αγίων Αποστόλων, εις τη δύναμη του Λόγου και εις τα έργα και θαύματα που εγίνοντο από τους Αγίους Αποστόλους. Δια δε των χειρών των Αποστόλων εγένοντο σημεία και τέρατα εν το λαό, πράξεων έψιλον 12. Δύναμη λοιπόν μεγάλη επήραν οι Άγιοι Απόστολοι με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Εγγενίζει, ανανεώνει δηλαδή η χάρις του Αγίου Πνεύματος τους μαθητάς και τους θέτει εις σωτηρίαν για τον κόσμο όλων. Ομιλούν ξένες γλώσσες οι μαθητές και κηρύττουν τα δόγματα της Αγίας Τριάδος. Διδάσκουν τους πιστούς πως πρέπει να πιστεύουν και να λατρεύουν και να προσκυνούν την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Παρουσιάζουν την ευεργετική του Αγίου Πνεύματος και της Αγίας Τριάδος προς τον κόσμο και τους ανθρώπους παρουσίαν. Οι Άγιοι Απόστολοι είναι Άγιοι Πνευματοφόροι, αλλά
και εμείς όλοι οι πιστοί έχουμε τη δυνατότητα να είμεθα Άγιο Πνευματοφόροι προηγουμένων πάντοτε των επισκόπων, των πρεσβυτέρων, των διακόνων του Ιερού Κλήρου και των ιερών μοναστηριών μας. Ναι αδελφοί, εμείς έχουμε επιφορτιστεί για να αποδείξουμε στον κόσμο την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Κάνουμε κάποια λαθάκια, άνθρωποι είμεθα. Το θέμα είναι κατά πόσον σπέβδομαι να διορθώσουμε τα σφάλματά μας και κατά πόσον φροντίζομαι ολόκληρη η ζωή μας να είναι, επαναλαμβάνω, αγιοπνευματική, έτσι όπως μας την εδίδασκε και μας την προσέφερε και ο μέγας εκείνος νέος Άγιος στη Ρωσία, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Άγιο πνευματοφόροι πρέπει να γίνεται. Ήδη και εμείς ελάβομεν τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος με το Άγιον Μύρον όταν βαπτιστήκαμε. Όπως ο Χριστός ανερχόμενος από το νερό στη βάπτισή του εδέχθη την παρουσία εν είδη περαισθένας του Αγίου Πνεύματος. Ήταν Θεός, αλλά τώρα και ως άνθρωπος παίρνει τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και εμείς βγήκαμε από την Ιερία Κολυμβήθρα, από το ιερό νερό του βαπτίσματός μας, και αμέσως η Εκκλησία μας χορηγεί τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος για να γίνουμε, να είμεθα κι εμείς αγιοπνευματοφόροι αδελφοί. Πόσο προσέξαμε, και βέβαια τα μικρά μας χρόνια, τα χρόνια των νηπίων, τα χρόνια λίγο αργότερα ήταν κάπως δύσκολα ίσως για μας, γιατί δεν είχαμε επίγνωση πλή του θέματος. Αλλά οι γονείς, οι ανάδοχοι, πόσο προσέχουν σε αυτή την περίπτωση. Πόσο καταλαβαίνουμε ότι έχουμε υποχρέωση να μεταφέρουμε στα παιδιά μας την πίστη στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή τους. Είναι ανάγκη εμείς αδελφοί, οι γονείς, οι πνευματικοί πατέρες, οι ανάδοχοι, να προσέξουμε σε τούτο το θέμα. Είναι δυνατόν όταν ένας κάποιος, και κυρίως κάποια γυναίκα μικρότερης ή ίσως και μεγαλύτερης ηλικίας, προσέρχεται να γίνει ανάδοχος, εγγυητής της πίστεως αυτού του νεοφώτιστου ανθρώπου, του μικρού, του μεγάλου, και να έχει μια ενδυμασία που είναι μόνο για την παραλία της θαλάσσης. Είναι δυνατόν, είναι απόδειξη παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς τους ανθρώπους. Πόσο πρέπει να προσέξουμε και γενικότερα στον εκκλησιασμό μας, για να μην είπω και γενικότερα στη ζωή μας, οι πιστοί, άνδρες και γυναίκες, νέοι και νέες, πρέπει να συμπεριφερόμαστε κατά τέτοιων τρόπων ώστε πράγματι να αποδεικνύουμε ότι είμεθα Άγιο Πνευματοφόροι. Πρέπει αυτή τη δύναμη να την αξιοποιήσουμε με την καλή μας θέληση, με την προσπάθειά μας, με τη συνεχή αγωνιστική μας προσπάθεια, με τον όμορφο πράγματι πνευματικό μας αγώνα. Αν παραμελήσαμε τούτο το καθήκον, ας ζητήσουμε αγαπημένοι μου με τον τρόπο της μετανοίας και με τα πύρινα δάκρυά μας, ας ζητήσουμε συγχώρηση για την παράληψη στο μυστήριο της εξομολογήσεως, και ανανεωμένοι ας εργαστόμεν για να ζήσουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και να βοηθήσουμε και τους άλλους, επαναλαμβάνω, τους ανθρώπους του σπιτιού μας, τους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί μας, τους μαθητάς μας, τα παιδιά μας. Πόση ανάγκη έχουν τα παιδιά μας σήμερα από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί. Η άβρα του Αγίου Πνεύματος άραγε, υπάρχει σήμερα στα σχολεία. Χθες έγινε το σοβαρό λόγος, όπως μου είπαν, δια τα καταστρεπτικά αποτελέσματα του καπνίσματος. Μήπως την άβρα του Αγίου Πνεύματος σκιάζουν πολλές φορές και τους τόπους αυτούς που καλούμε τη νέα μας ηλικία, τα μένα παιδιά, να σπουδάσουν την ανθρωπιά, την ανωτερότητα, την πράγματι ανάταση προς ουρανίους χώρους. Αν παραμείνουμε λοιπόν το καθήκον μας
να ζήσουμε ειλικρινή μετάνοια όλοι μας και να σταθούμε κοντά στον συνάνθρωπό μας, να μεταδώσουμε και σε αυτούς τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τούτο θα είναι η καλύτερη και μεγαλύτερη δοξολογία προς την Αγία Τριάδα από όλους μας, και μάλιστα στις ημέρες μας που σηκώνονται κάποια χέρια σκοτεινά για να καλύψουν δήθεν τον ήλιο. Μα είναι δυνατόν να καλυφθεί ο ήλιος? Είναι δυνατόν να καλυφθεί το φως του της θεότητος της Παναγίας Τριάδος? Είναι δυνατόν? Γίνονται κάποια επιχειρήματα γι' αυτό. Μας ομίλησε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας προχτές στον Εσπερινό της Αγίας Τριάδος. Πράγματι, θεόπνευστος και εκείνος λόγος, μας είπε πόσο πρέπει να προσέξουμε από τα σύννεφα. Τα σκοτεινά σύννεφα πανεβαίνουν, αλλά τα σκοτεινά σύννεφα, Άγιε Πατέρα, διαλύονται. Το πιστεύετε κι εσείς, το λέω κι εγώ. Τα σκοτεινά σύννεφα διαλύονται και πάντοτε λάμπει εις τον ουρανό ο ήλιος, εκεί μένω φυσικός, αλλά αείποτε και αδύτως λάμπει το τρισήλιον φως της Παναγίας Τριάδος. Και αυτά πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί μου, με την ευκαιρία της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής και της Αγίας Τριάδος. Λυπούμε, αλλά πάλι τα ρολόγια μας λένε που πλησιάζει η 12η και πρέπει και ο ομιλητής να αποχωρήσει το μικρόφωνο. Πριν όμως, πριν τελειώσω, βλέπω αρκετές ερωτήσεις από την αγάπη σας. Όταν λέμε «Κύριε Μονή Ιησού Χριστέ», περιλαμβάνονται και τα τρία πρόσωπα, μάλιστα, διότι το ένα πρόσωπο είναι μέσα στο άλλο. Υπάρχει λεγόμενη αλληλοπεριχώρηση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Το ένα ζει μέσα στο άλλο και όλα μαζί την Αγία Τριάδα. Μάλιστα, αδελφοί μου, ναι. Άλλη ερώτηση. Θεωρείται βλασφημία του Αγίου Πνεύματος να μην γονατίζομαι την ημέρα της Πεντηκοστής κατά τη διάρκεια της γονικλησίας, θεωρώντας το μία απαραίτητο? Να σας πω, δεν είναι βέβαια ασυγχώρητη αμαρτία αυτή. Ασυγχώρητη αμαρτία είναι μία και μόνο: η αμετανοησία, η πλάνη και η αίρεση. Αυτή είναι ασυγχώρητη αμαρτία. Αλλά βέβαια δεν μπορεί όλο το εκκλησίασμα να γονατίζει. Γέροι κληρικοί, γέροι επίσκοποι, γέροι άνθρωποι να γονατίζουν και εσύ να στέκεσαι όρθιος. Άλλωστε μην ξεχνάς, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο βασιλεύς της δόξης, ο αναμάρτητος γονάτισε, και ο Θείος Παύλος γονάτισε, και οι Άγιοι γονάτισαν. Ο Άγιος, όπως παρανέφερα από έναν Σεραφείο του Σάββου, ένα ολόκληρο χρόνο γονάτισε πάνω σε μια πέτρα έζησε. Δεν είναι θανάσιμο αμάρτημα, αλλά δεν είναι και ευσέβεια. Αν στους ετεροδόξους υπάρχει Άγιο Πνεύμα, όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από την αλήθεια, φεύγει και το Άγιο Πνεύμα. Είναι φοβερή η πλάνη της αιρέσεως. Και εμείς πρέπει να προσέξουμε. Παρακαλούμε και δεόμεθα για όλους αυτούς. Συμπεριφερθούμε με στοργή και με καλοσύνη και με αγάπη. Αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι έχουν και τις ενέργειες του Πνεύματος και μάλιστα μυστήρια, αφού απεκόπησαν από το σώμα του Χριστού την μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, έτσι που μας την έδωσε αυτός ο ίδιος ο Χριστός, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες με τις Αγίας και Ιεράς Συνόδους τους. Επισημαίνει ότι στην Εκκλησία δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα λόγια από τους ύμνους που ακούονται εξαιτίας των ψαλτάδων. Είπα προηγουμένως, πρέπει να προσέξουμε και οι ιερείς και οι ψαλτάδες, προπαντός να μας απασχολεί κατά πόσον θα ενισχυθεί η ψυχή, ο λογισμός μας, η ανάθεση των ουρών και μετά η τέρψη της ακοής. Καλή είναι και αυτή, ωραία η μουσική, ευλογημένη, αλλά προέχει να καταβάλουμε προσπάθεια όσοι ανεβαίνουμε στα βήματα της Παναγίας Τραπέζης, όσοι ανεβαίνουμε στο Ιερό Αναλόγιο, όλοι γενικώς, να προσπαθούμε να μεταδοθεί ο λόγος που λέμε, ο λόγος που ψάλλουμε και στους άλλους. Γιατί δεν συγχωρούνται οι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Το είπα προηγουμένως και είναι αυτές. Γιατί στις εικόνες της Πεντηκοστής υπάρχει και ο Απόστολος Παύλος? Είναι βέβαια μια υπερβολή αυτό.
Είναι μια υπερβολή, διότι δεν ήταν τη μέρα Πεντηκοστής ο Παύλος. Η Εκκλησία όμως δέχεται που μέσα στη σκέψη και στην αγάπη του Χριστού μας ήταν και ο Άγιος Απόστολος Παύλος, γιατί επί τα πολλή χρόνια, όπως ξέρετε, τον κάλεσε στο μεγάλο έργο και έγινε ο πρώτος εργάτης του Ευαγγελίου ο Θείος Παύλος. Γιατί γονατίζουμε την Πεντηκοστή στον εσπερινό της γονεκκλησίας? Για να πάει να ανεβεί καλύτερα η ψυχή μας. Χωρίς γονάτισμα και χωρίς δάκρυα δεν ανεβαίνει εύκολα η προσευχή στον ουρανό, αδελφοί μου. Βέβαια, όταν έχουμε σπασμένα γόνατα, δεν είναι δυνατόν. Αλλά εφόσον είμαστε γεροί, το μη γονάτισμα σημαίνει έπαρση. Ο διάβολος ποτέ δεν γονατίζει. Γιατί είναι διάβολος. Τι λέμε στους ιερείς? Την ευλογία σας, την ευχή σας, διότι πιστεύουμε ότι δια της ιεροσύνης που έχει ο ιερέας μας μεταδίδει πράγματι την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι πιστεύουμε. Δεν έχει σημασία κατά πόσον είναι Άγιος ο κληρικός του οποίου φιλούμε το χέρι. Σημασία έχει ότι αυτός είναι φορεύς της ιεροσύνης, του μεγάλου χαρίσματος, της δωρεάς αυτής του Θεού. Και αυτήν παίρνουμε από εκείνη. Θα ήθελα να απαντήσω και σε μια παλαιό ερώτηση από την προηγουμένη μας εκπομπή. Ερωτάτε, ο γιος της χώρισε και συζεί με άλλη γυναίκα, το ίδιο και η νύφη της. Αν τώρα πάει η μητέρα στο σπίτι του γιού της, πράττει αμάρτημα? Δεν ξέρω αν πράττει αμάρτημα η μητέρα, αλλά η μητέρα, αν είναι όντως χριστιανή, θλίβεται βαθύτερα. Όταν το παιδί της, η κόρη της, περιπέσουν σε θανάσιμα αμαρτήματα, όπως είναι αυτά που ακούσαμε. Είναι θανάσιμα τα αμαρτήματα. Η συζυγία χωρίς ευλογία με γάμου. Χωρίσαν τα παιδιά για τον άρθρο ή τα λόγο, αν και ο Κύριος Ιησούς Χριστός ένα μόνο αναγνωρίζει λόγο για το διαζύγιο. Ακριβώς σήμερα το πρωί, στην ακολουθία την πρωινή στον Όρθρο και στην πρώτη ώρα, διαβάσαμε αυτή την περικοπή που είναι από το Ιερό Ευαγγέλιο του Μαθαίου. Λέγει ότι παρεκτός λόγου πορνείας δεν δίδεται διαζύγιον. Εμείς τα καταφέραμε και ένα ψιλουπίδημα, με συγχωρείτε για την έκφραση, να παίρνουμε διαζύγιο. Το διαζύγιο είναι φοβερό. Δεν είναι ευλογία και χάρη του Θεού. Ο χριστιανός καλείται να αγωνιστεί με αγάπη, με ελπίδα, με υπομονή, για να βοηθήσει ενδεχομένως την σύζυγον ή τον σύζυγον. Πάντως η μητέρα καλόν είναι να δείξει τον πόνο της, τον καημό της, που τα παιδιά της και ο γιος της και η νύφη της θίγανε από το δρόμο του Θεού. Και αν υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον αφού χωρίσανε, να εισέρθουν σε καινούριο δεύτερο γάμο, να πάρουν την ευλογία για να μην βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας. Αδελφοί μου, όπως βλέπετε, τελείωσε η ώρα. Έφαγα και κάνα δύο λεπτά. Με συγχωρέσουν εδώ οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε την Θεοδόρα Παντελιού που είναι εδώ στην μουσική μας και τις κυρίες, την Φίβη την Κωνσταντέρ Ντουμάνη που στέκεται στο λίφωνο και εξυπηρετεί όλους σας, και την κυρία Σοφία που επίσης και αυτή στέκεται εκεί, αλλά και όλους σας αδελφοί, όλους σας, σας ευχαριστούμε για τη φροντίδα για την Πειραιακή μας Εκκλησία, για την προσευχή που κάνετε για αυτήν, όλοι μας, και παρακαλώ τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να φωτίζει όλους εμάς, αδελφοί μου, κληρικούς και λαϊκούς, όλους να μας φωτίζει, και μοναχούς να μας φωτίζει, να ζούμε πάντοτε το φως του Αγίου Πνεύματος για να απολαμβάνουμε και την χαρά αυτού του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος πράγματι μας οδηγεί εις πάσαν την λύθιαν. Αδελφοί μου, χαίρετε, ο Χριστός μαζί μας.

κάτω από το Πετραχύλι. Διάλογος μετανοίας με τον Πνευματικό. Εβδομαδιαία εκπομπή με τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Κρητικό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Πράξεις των Αποστόλων. Απόδοση κειμένου υπό Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλειος Ατζακλής.

στίχοι 22 έως 30. Ο Παύλος, δέσμιος εν το φρουρείο. Συνδιάλεξης μετά του Χιλιάρχου. Τον οίκουον δε οι Ιουδαίοι έως το σημείον αυτό του λόγου. Δεν μπορούσαν όμως να ακούσουν ότι τα έθνη θα απελάμβανον τα προνόμια των Ισραηλιτών. Γι' αυτό, όταν είπε ο Παύλος την φράση «Θα σε στείλω εις έθνη μακράν», εσήκωσαν την φωνήν λέγοντες «Ένα τέτοιο υποκείμενο σήκωσέ το και αφάνισέ το από την γην, διότι αυτός δεν θα έπρεπε να ζει». Επειδή δε αυτοί εφώναζαν δυνατά και έριπτανε πάνω τα ρούχα των και πετούσαν σκόνην στον αέρα, διέταξε ο Χιλίαρχος να οδηγηθεί ο Παύλος εις το στρατόπεδον. Και συγχρόνως είπε να τον ανακρίνουν, χρησιμοποιούντες και μαστίγωσιν κατά την ανάκριση, ώστε να αναγκαστεί ούτως να προβεί εις ομολογίας, από τας οποίας θα εμάνθανεν ο Χιλίαρχος την αιτίαν για την οποίαν οι Ιουδαίοι εφώναζαν έτσι εναντίον του. Όταν όμως τον έδεσαν με δερμάτινα λουριά και τον ετέντωσαν γυμνών επί της ανίδος για να τον δείρουν, είπε ο Παύλος προς τον εκατόνταρχον που εστέκετο εκεί, «Σας επιτρέπετε άραγε να μαστιγώνετε άνθρωπον πολίτιων Ρωμαίων και μάλιστα χωρίς ούτως να υποβληθεί προηγουμένως εις δίκην και να κριθεί?» Όταν δε ο εκατόνταρχος ήκουσε τούτο, επλησίασε και ανέφερε στον Χιλίαρχον λέγον, «Πρόσεξε τι πρόκειται να κάνεις, διότι ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωμαίος πολίτης». Πλησιάσας δε τότε ο Χιλίαρχος είπε εις τον Παύλον, «Λέγε μου, εάν πράγματι είσαι εσύ Ρωμαίος πολίτης?» Ο δε Παύλος είπε, «Ναι». Ο δε Χιλίαρχος απεκρίθη, «Εγώ εξόδευσα πολλά χρήματα και απέκτησα το δικαίωμα τούτο του Ρωμαίου πολίτη». Ο Παύλος δε είπεν, «Εγώ όμως δεν είμαι μόνον, αλλά έχω γεννηθεί Ρωμαίος πολίτης, διότι και ο πατήρ μου ήτοτι ούτως». Αμέσως λοιπόν απεμακρύρθησαν από τον Παύλον εκείνοι που έμελον να τον ανακρίνουν. Αλλά και ο Χιλίαρχος εφοβήθη όταν έμαθεν ότι είναι Ρωμαίος πολίτης. Εφοβήθη δε και διότι τον είχε δέσει. Την άλλη δε ημέραν ο Χιλίαρχος, επειδή ήθελε να μάθει με τα βεβαιότητος τι είναι το εκείνο για το οποίον κατηγορείται ο Παύλος από τους Ιουδαίους, τον έλυσεν από τα σαλίσεις με τα οποίας ήταν δεμένος και διέταξε να έλθουν οι αρχιερείς και όλο το συνέδριόν των. Και αφού κατέβασεν από το στρατόπεδον των Παύλων, τον έβαλε να σταθεί όρθιος ενώπιον αυτών. Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον 23, στίχοι 1-11. Ο Παύλος ενώπιον του Ιουδαϊκού Συνεδρίου. Ο Παύλος δε, αφού προσήλωσε το βλέμμα του εις το συνέδριον, είπεν, «Άνδρες αδελφοί, εγώ έχω πολιτευθεί ενώπιον του Θεού μέχρι της ημέρας ταύτης, χωρίς να με τύπτει εις τίποτε η συνείδησής μου, αλλά τον αντίον έχω την μαρτυρίαν της εξ ολοκλήρου αγαθήν. Ο αρχιερεύς Ανανίας όμως διέταξε τότε τους υπηρέτας που εστέκοντο πλησίον του Παύλου να του κτυπήσουν το στόμα, ίσως διότι έλαβε τον λόγον μόνος του. Τότε ο Παύλος του είπε, «Θα σε πατάξει ο Θεός, τύχη ασβεστομένε, που απ' έξω φαίνεσαι λευκός,
εις το βάθος σου δε κρύπτεις την αδικίαν. Και εσύ κάθεσαι να με κρίνεις σύμφωνα με τον νόμον, και παραβαίνων σύ ο κριτής των νόμων, ο οποίος παραγγέλει να απολογείται ελεύθερα και ανεμπόδιστα κάθε κατηγορούμενος, διατάσεις να με χτυπήσουν, δια να βουλώσεις το στόμα μου κατά την ώραν της απολογίας μου. Οι παριστάμενοι δε είπων, τον αρχιερέα του Θεού υβρίζεις. Και είπεν ο Παύλος, ο οποίος από έτη πολλά έλειπεν εξ Ιεροσολύμων και δεν εγνώριζε προσωπικώς τον αρχιερέα, ο οποίος την στιγμή εκείνη δεν είναι το ευδιάκριτος, διότι προείδρευε τη συνεδρίας ο Χιλίαρχος. Δεν εγνώριζε, αδελφοί, ότι είναι αρχιερεύς. Άλλος δεν θα έλεγον αυτό που είπα, διότι έχει γραφεί εις το βιβλίο της Εξόδου, δεν θα κακολογήσεις άρχοντα του λαού σου. Εν τω μεταξύ δε, όταν αντελήφθη ο Παύλος ότι μία μερίς του συνεδρίου απετελείτο από Σαδουκαίους, οι οποίοι δεν επίστευαν εις την Ανάσταση των νεκρών, η άλλη δε μερίς απετελείτο από Φαρισαίους, εφώναξε δυνατά εν μέσω του συνεδρίου: «Άνδρες αδελφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος και Υιός Φαρισαίου, και δικάζομαι σήμερον εγώ, επειδή πιστεύω και ελπίζω εις την Ανάσταση των νεκρών». Όταν δε είπε τούτο ο Παύλος, έγινε φιλονικία μεταξύ των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων και διχάστη το πλήθος των μελών του συνεδρίου. Εδιχάστη δε το πλήθος, διότι οι μεν Σαδουκαίοι λέγουν ότι δεν υπάρχει Ανάστασης, ούτε άγγελος, ούτε ασώματος ψυχή, επειδή υπεστήριζαν ούτι ότι εψυχέ των αποθνισκόντων διαλύονται μετά του σώματος. Οι Φαρισαίοι όμως ομολογούν και τα δύο, και την Ανάσταση των νεκρών δηλαδή, και την ύπαρξη πνευμάτων. Έγινε δε λόγω της φιλονικίας των μεγάλη κραυγή, και αφού σηκώθησαν οι γραμματείς, οι ανήκοντες εις την μερίδα των Φαρισαίων, συνεζήτουν με θυμών και έλεγαν: «Δεν ευρίσκομεν κανέν κακόν εις αυτόν τον άνθρωπον. Εάν δε πνεύμα ή άγγελος ομίλησε εις αυτόν, ας μη μαχόμεθα κατά του Θεού, ο οποίος του έκαμε την αποκάλυψην αυτήν». Επειδή δε έγινε μεγάλη φιλονικία, ο Χιλίαρχος εφοβήθη μήπως ο Παύλος κομματιαστεί από αυτούς, και διέταξε να καταβεί το στράτευμα και να τον αρπάσει εκ μέσω αυτών και να τον οδηγήσει στο στρατόπεδον. Την επομένη δε νύχτα ενεφανίστη έξαφνα εις τον Παύλον ο Κύριος Ιησούς και είπεν: «Έχε θάρρος, Παύλε, διότι όπως εμαρτύρησες την περιεμού αλήθειαν και ομολογίαν εις την Ιερουσαλήμ, έτσι σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Βουλής πρέπει να μαρτυρήσεις και εις την Ρώμην. Δεν πρόκειται λοιπόν να πάθεις εδώ τίποτε, αλλά θα σε φυλάξω σώων για να μεταβείς και εις την Ρώμην.

στίχοι 12 έως 35. Συνωμοσία Ιουδαίων κατά του Παύλου. Αποστέλλεται εις την Κεσάριαν της Παλαιστίνης. Όταν δε έγινε ημέρα, μερικοί από τους Ιουδαίους έκαμαν συνωμοσίαν και ορκίστησαν να είναι αναθεματισμένοι και κατηραμένοι εις όλεθρον από τον Θεόν, εάν θα έτρωγαν ή θα έπιναν, έως ότου φωνεύσουν τον Παύλον. Ήσαν δε περισσότεροι από τα σαράκοντα αυτοί που είχαν κάμει τη συνωμοσίαν και των όρκων αυτών. Αυτοί προσήλθον εις τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους και είπων: «Αναθεματίσαμεν με φοβερόν ανάθεμα τους εαυτούς μας, να μην βάλομεν εις το στόμα μας τίποτε, έως ότου φωνεύσομεν τον Παύλον. Τώρα λοιπόν, σεις μετά του συνεδρίου, δηλώσατε εις τον χιλίαρχον να κατεβάσει αύριον ενώπιό σας τον Παύλον με την πρόφασιν ότι μέλετε να εξετάσετε και να μάθετε με περισσότεραν ακρίβειαν την υπόθεσή του. Ημείς δε, προτού να πλησιάσει αυτός εις τον τόπον της συνεδριάσεως, είμεθα έτοιμοι δια να τον φωνεύσομεν. Κατά θείαν όμως οικονομίαν, οίκουσεν ο υιός της αδελφής του Παύλου την ενέδραν. Ήλθε λοιπόν, και αφού εμβήκεν εις το στρατόπεδον, ανήγγειλε εις τον Παύλον τα περί αυτής. Τότε ο Παύλος, αφού προσεκάλεσε ένα από τους εκατοντάρχους, είπεν: «Οδήγησε τον νέον αυτόν εις τον χιλίαρχον, διότι έχει κάτι να του αναγγείλει». Ούτως λοιπόν, αφού παρέλαβε τον νέον, οδήγησεν αυτόν εις τον χιλίαρχον και είπεν: «Ο φυλακισμένος Παύλος με προσεκάλεσε και με παρακάλεσε να οδηγήσω εις σε τον νέον αυτόν που έχει κάποιον μυστικόν να σου είπει». Αφού δε ο χιλίαρχος τον έπιασε από το χέρι του και πήγεν εις ιδιαίτερον μέρος, η ρώτησε: «Τι είναι εκείνο που έχεις να μου αναγγείλεις?» Είπε δε ο νέος: «Ότι οι Ιουδαίοι συνεφώνησαν να σε παρακαλέσουν όπως κατεβάσεις αύριο τον Παύλον εις το συνέδριον με την πρόφαση ότι μέλουν κάπως ακριβέστερο να εξετάσουν και να μάθουν περί αυτού. Συ λοιπόν να μην πιστήσεις αυτούς, διότι του κάνουν καρτέρι μερικοί από αυτούς, περισσότεροι από 40 άνδρες, οι οποίοι ορκίστησαν και αναθεμάτισαν τους εαυτούς των να μην φάγουν ούτε να πίουν τίποτε έως ότου τον φωνεύσουν. Και τώρα είναι έτοιμοι και περιμένουν να τους δώσεις την υπόσχεση ότι θα τον κατεβάσεις». Ο χιλίαρχος λοιπόν αφήκε ελεύθερον τον νέον, αφού του παρήγγειλε να μην είπεις σε κανένα ότι κατήγγειλες και ανεκκίνωσες ταύτα εις εμέ. Και αφού προσεκάλεσε δύο από τους εκατοντάρχους, είπεν: «Ετοιμάσατε 200 στρατιώτας για να υπάγουν μέχρι της Κεσαρίας και υπείς 70 και λογχοφόρους 200, να είναι έτοιμοι εις τα 9 το βράδυ, και να έχουν μαζί τον ζώα για να επιβιβάσουν τον Παύλον και μεταφέρουν αυτόν σώον εις τον Φίλικα, τον επίτροπον της Ιουδαίας». Έγραψε δε επιστολήν, η οποία είχε τούτο το περιεχόμενον: «Ο Κλάβδιος Λυσίας προς τον εξοχότατον ηγεμόνα Φίλικα, χαίρε, τον άνδρα αυτόν που συνελήφθη από τους Ιουδαίους και πρόκειτο να φωνευθεί από αυτούς, κατέφθασα επί τόπου με το στράτευμα και τον εγλίτωσα, επειδή έμαθον ότι είναι Ρωμαίος πολίτης. Επειδή δε ήθελα να μάθω την αιτία δια την οποία τον κατηγόρουν,
τον κατέβασα ενώπιον του συνεδρίου των. Τον εύρον δε να κατηγορείται διαζητήματα του νόμου των. Να μην είναι ένοχος δε κανενός εγκλήματος, το οποίο να τιμωρείται από τους ρωμαϊκούς νόμους με θάνατον ή με φυλάκιση. Επειδή δε μου κατηγγέλθη ότι επρόκειτο να γίνει από τους Ιουδαίους δολοφονική ενέδρα κατά του ανδρός, αμέσως σου τον απέστειλα και κατήγγυλα και εις τους κατηγόρους του να εκθέσουν τας κατά αυτού κατηγορίας ενώπιόν σου. Υγίαινε. Οι στρατιώτες λοιπόν, σύμφωνα με την διαταγή που τους εδόθη, παρέλαβαν τον Παύλον και τον οδήγησαν δια νυχτερινής πορείας στην Αντιπάτριδα, που ευρίσκεται εις το μέσον περίπου του μεταξύ Ιεροσολύμων και Κεσαρίας δρόμου. Την επομένη δε ημέραν, οι πεζοί στρατιώτε αφήκαν μόνους τους υπείς να εξακολουθήσουν το ταξίδιον μαζί με τον Παύλον και αυτοί επέστρεψαν εις το εν Ιεροσολύμη στρατόπεδον. Οι υπείς δε, αφού εισήλθον εις την Κεσάριαν και παρέδωσαν την επιστολήν εις τον Επίτροπον, του παρουσίασαν και τον Παύλον. Όταν δε ανέγνωσε ο Επίτροπος της Ρώμης την επιστολήν και ρώτησε τον Παύλον από ποιαν επαρχίαν είναι και έμαθεν ότι είναι από την Κιλικίαν, είπε «Θα σε ακούσω με προσοχήν όταν έλθουν οι κατηγοροί σου». Και διέταξε να φρουρείται ούτως εις την φυλακή του Ανακτόρου που είχε κτίσει ο Ηρώδης και το οποίον τώρα ήτο κατοικία του πρέτορος.

Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον 24, στίχοι 1 έως 23. Οι Ιουδαίοι κατηγορούν τον Παύλον εις τον ηγεμόνα Φίλικα. Ο Παύλος απολογείται. Ύστερον δε από 5 ημέρας, κατέβει από τα Ιεροσόλυμα εις την Κεσάριαν ο αρχιερεύς Ανανίας με τους πρεσβυτέρους και με κάποιον δικηγόρον που ελέγεται ο Τέρτυλος, και έδωκαν εις τον ηγεμόνα καταγγελίαν κατά του Παύλου. Αφού δε εκλήθη ούτως να παρουσιαστεί ενώπιον του ηγεμόνος και των κατηγόρων του, ήρχισεν ο Τέρτυλος να τον κατηγορεί λέγον: «Επειδή εξοχότατε Φίλιξ, απολαμβάνομεν δια της διοικήσεώς σου πολλήν ειρήνην και γίνονται μεγάλη επιτυχία και έργα δράσεως εποφελεί στο έθνος αυτό δια της προνοητικότητος και προβλέψεώς σου, γίνονται δε ταύτα εις κάθε ευκαιρίαν και περίστασιν και εις κάθε τόπον, αποδεχόμεθα και επικροτούμεν την ευεργετικήν αυτήν δράσην σου με πάσαν ευγνωμοσύνην. Δια να μην λέγω δε περισσότερα δια την αξιέπαινον δράσην σου και με αυτά σε κουράζω περισσότερον, εισέρχομαι εις την εξέταση της καταγγελίας και παρακαλώ να ακούσεις με την ευμένειά σου όσα με συντομίαν θα είπομεν. Έβρωμεν δηλαδή τον άνθρωπον αυτών κακοποιών και σωστήν πληγήν, που διαταράσει την τάξην εις τας επαρχίας και διεγείρει ταραχήν μεταξύ όλων των Ιουδαίων, που είναι εις ολόκληρον των κόσμων. Είναι δε και αρχηγός της θρησκευτικής μερίδος των Ναζωραίων. Απεπειράθη δε ούτως και το ιερόν μας να βεβηλώσει, και δι' αυτό τον συνελάβομεν και ηθελήσαμε να τον καταδικάσομεν σύμφωνα με τον ειδικό μας νόμον. Καταφθάσας όμως ο χιλίαρχος Λυσίας τον ήρπασε από τα σχήρας μας με πολλήν βίαν και διέταξεν οι κατήγοροι του να έλθουν ενώπιόν σου. Παρά αυτού του Λυσίου, αφού προηγουμένως εσύ ο ίδιος ενήργησες ανάκρισιν, θα ειδηνηθείς να μάθεις επακριβώς όλα αυτά δια τα οποία εμείς κατηγορούμεν τον Παύλον. Συνεφώνησαν δε προς τον Τέρτυλον και οι άρχοντες των Ιουδαίων επιβεβαιώσαντες εντόνως ότι έτσι ήχον τα πράγματα. Ακολούθως δε ο Παύλος, όταν ο ηγεμόν του έκαμε νεύμα να ομιλήσει, απήντησε τα εξής: «Γνωρίζον ότι πολλά έτη είσαι δικαστής στο έθνος αυτό, με καλή και ήσυχη καρδιά λέγω, τα όσα προς υπεράσπισήν μου πρέπει να απολογηθώ. Και απολογούμε με τέτοια αισθήματα, διότι εσύ, που τόσην δικαστικήν πείραν έχεις και γνωρίζεις καλώς το έθνος μας, δύνασε να πληροφορηθείς με την ανάκρισήν σου ότι δεν επέρασαν περισσότερο από 12 ημέρες από την ημέραν που ανέβηνε στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσω. Και ούτε με εύρω να συζητώ με οποιονδήποτε εντός του ιερού ή να προκαλώ στασιαστικήν σύναξην λαού πουθενά, ούτε εις τα συναγωγάς, ούτε εις οποιονδήποτε σημείων της πόλεως. Ούτε ειν μπορούν να αποδείξουν εκείνα δια τα οποία τώρα με κατηγορούν. Ομολογώ όμως τούτο εισέ, ότι σύμφωνα με την θρησκείαν την οποίαν αυτοί αποκαλούν αίρεσιν, έτσι λατρεύω και είμαι αφοσιωμένος εις τον Θεόν, τον οποίον ελάτρευαν και οι πατέρες μας οι Ιουδαίοι, και συγχρόνως πιστεύω εις όλα όσα διδάσκονται από τον νόμον και είναι γραμμένα εις τους προφήτας. Έχω δε ελπίδα, στηριζομένη εις τας υποσχέσεις του Θεού, αυτήν ακριβώς την οποίαν και αυτοί οι ίδιοι περιμένουν. Ελπίζω δηλαδή, όπως ελπίζουν και αυτοί, ότι μέλη να γίνει Ανάσταση νεκρών και των δικαίων
και των αδίκων. Διότι δε περιμένω να γίνει Ανάσταση των νεκρών, δια τούτο και εγώ εργάζομαι και μοχθώ. Προσπαθών να έχω πάντοτε συνείδησιν ελευθέραν από κάθε μομφήν και τύψην, τόσον ενώπιον του Θεού, όσο και ενώπιον των ανθρώπων. Ύστερα δε από απουσίαν αρκετών ετών, ήλθα προλίγων ημερών εις τα Ιεροσόλυμα, για να φέρω ελεημοσύνας δια το έθνος μου και δια να προσφέρω θυσίαση στον ναόν. Ενώ δε εγώ εφρόντιζα δια αυτά που ήλθα, με ήβραν εν το ιερό, όχι να βεβηλώνω αυτό, αλλά να επιτελώ τα στελετάς του αγνισμού και να είμαι καθαρισμένος με μερικούς ναζιραίους. Και επιπλέον με ήβραν όχι αυτοί που με κατηγορούν τώρα, αλλά μερικοί από την Μικράν Ασίαν Ιουδαίοι, και όχι ανακατευμένων με όχλων, ούτε μέσα εις ταραχήν και θόρυβων, αλλά με ήβραν μοναχών. Έπρεπε δε αυτοί που με ήβραν να είναι παρόντες ενώπιόν σου και να κατηγορούν, εάν τυχόν έχουν κάτι εναντίον μου να καταγγείλουν. Ή αφού εκείνοι απουσιάζουν, ας ύπουν επιτέλους αυτοί εδώ οι ίδιοι, ποιον αδίκημα εύρον εις εμέ, όταν παρουσιάστην ενώπιον του συνεδρίου. Δεν ύβρον κανένα δίκημα, εκτός εάν είναι αδίκημα μία φωνή, την οποίαν εφώναξα δυνατά, όταν έστεκαν μέσω αυτών, ότι εγώ δικάζομαι σήμερον από σας, επειδή πιστεύω εις την Ανάσταση των νεκρών. Όταν δε ο Φίλιξ ήκουσε ταύτα, ανέβαλε να εκδώσει απόφαση. Έπραξε δε τούτο, διότι έχουν ακριβεστέραν γνώση περί της νέας θρησκείας και πίστεως, αντελήφθη ότι ανετίως κατεφέρονται οι Ιουδαίοι κατά του Παύλου. Και μη θέλω να δυσαρεστήσει αυτούς, είπεν. Όταν ο χιλίαρχος Λυσίας καταβεί, θα εξετάσω και θα μάθω ακριβώς την υπόθεσή σας. Έδωκε δε και διαταγάσει στον εκατόνταρχον να φυλάτεται ο Παύλος και να έχει ελευθερίαν και πάσαν σχετικήν ευκολίαν και να μην εμποδίζει ο εκατόνταρχος κανένα από τους ανήκοντας εις τον Παύλον και σχετιζόμενους προς αυτόν να τον υπηρετούν και να έρχονται προς αυτόν. Στίχη 24-27. Ο Φίλιξ συζητεί με τον Παύλον φυλακισμένον επί διετίαν. Ύστερον δε από μερικάς ημέρας ήλθεν εις το πρετόριον ο Φίλιξ μαζί με την Δρούσιλαν, την γυναίκα του, η οποία ήτο Ιουδαία, και έστειλε και εκάλεσε τον Παύλον και τον ήκουσε να ομιλεί περί της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν. Όταν δε ούτως ομίλει περί δικαιοσύνης και περί εγκρατείας και περί κρίσεως, η οποία μέλει να γίνει, κατελήφθη υπό φόβου ο Φίλιξ, διότι και πάντα νόμων δικαιοσύνης είχε παραβιάσει και την Δρούσιλαν είχε αρπάσει από τον πρώτον σύζυγον αυτής. Ένεκα δε του φόβου τούτου απήντησε προς τον Παύλον. Προς το παρόν πήγαινε, όταν δε λάβω πάλιν ευκαιρίαν, θα στείλω να σε καλέσω. Συγχρόνως δε και ήλπιζε ο Φίλιξ ότι θα δοθούν υπό του Παύλου χρήματα εις αυτόν για να τον απολύσει. Γι' αυτό και τον προσεκάλει συχνάκης για να συνομιλεί μετά αυτού. Όταν δε συνεπληρώθη διετία, εστάλει διάδοχος του Φίλικος, ο Πόρκιος Φίστος, επειδή δε ήθελεν ο Φίλιξ να υποχρεώσει τους Ιουδαίους και να εξασφαλίσει πέρα αυτού την ευγνωμοσύνη των,
αφήκε τον Παύλον φυλακισμένον.

0: Πράξεις των Αποστόλων. Απόδοση κειμένου, υπό Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλειος Ατζακλής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεϊνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, κοντά σας και σήμερα με το ραδιοφωνικό συναξάρι. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Νικόδημος. Είστε όπως πάντα συντονισμένοι στο σταθμό της μοναδικής πολιτείας στους 96 μεγακύκλους των FM. Ιουνίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Μητροφάνους, Επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Επίσης η Εκκλησία μας τιμά σήμερα και τη μνήμη της Οσίας Μητρός Σοφίας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιωάννου, του Οσίου Αλωνίου και των Αγίων Μαρίας και Μάρθας, αδελφών του Αγίου Λαζάρου.

Αναφέρει ο συναξαριστής της ημέρας για τον Άγιο Μητροφάνη. Ο Άγιος Μητροφάνης έζησε κατά τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα. Ήταν γιος του Δομετίου, αδελφού του αυτοκράτορα Πρόβου. Ο Δομέτιος είχε δύο γιους, τον Πρόβο και τον Μητροφάνη. Αυτός λοιπόν ο Δομέτιος, με τη δύναμη του λογικού του και τη συνετή του σκέψη, κατάλαβε πολύ καλά την πλάνη και το ψεύδος της ειδωλολατρικής θρησκείας. Έτσι, προσήλθε στην πίστη του Χριστού και αναγεννήθηκε με το Άγιο Βάπτισμα. Μετά από τη βάπτισή του, πήγε στο Βυζάντιο, όπου συναναστρεφόταν με τον επίσκοπο Τίτο, άνδρα Άγιο και Θεοφόρο, ο οποίος και τον ενέταξε στον ιερό κλήρο της Εκκλησίας. Μετά την κοίμηση του επισκόπου Τίτου, ο Δομέτιος, ο πατέρας του Θεοφάνη, έγινε επίσκοπος. Μετά δε την κοίμηση του Δομετίου, έγινε επίσκοπος ο γιος του Πρόβος, ο οποίος αφού κυβέρνησε την Εκκλησία επί 12 έτη, εξεδίμησε προς Κύριον. Μετά την προσκύριον εκδημία του Πρόβου, ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο του Βυζαντίου ο Μητροφάνης, αδελφός του Πρόβου και δεύτερος γιος του Δομετίου. Αυτόν τον Μητροφάνη βρήκε ο Μέγας Κωνσταντίνος επίσκοπος στο Βυζάντιο και αντιλήφθηκε πολύ καλά την αρετή του, την ευθύτητα του χαρακτήρα του και την αγιότητά του. Λέγεται ότι ο ξακουστός και άγιος αυτός αυτοκράτορας αγάπησε το Βυζάντιο όχι μόνο για την εξαιρετική του θέση που του εξασφάλισε ευκρασία και κατά τις τέσσερις εποχές του έτους και αυθονία καρπών, τη γειτνιασή του με τη θάλασσα και γιατί βρισκόταν εκεί που συναντιόντουσαν τα δύο τμήματα της οικουμένης, δηλαδή η Ευρώπη και η Ασία, αλλά το αγάπησε όχι λιγότερο και για την αρετή, την αγιοσύνη του επισκόπου του. Έτσι λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος τίμησε όλος ιδιαίτερα τον τόπο εκείνο και χωρίς να φυστεί καμιάς δαπάνης, έχτισε εκεί την πανένδοξη πόλη που φέρει το όνομά του, την Κωνσταντινούπολη, η οποία υπερέβαλε σε λαμπρότητα και μεγαλείο όλες τις πόλεις της Οικουμένης και μετέφερε εκεί από την πρεσβυτέρα Ρώμη την πρωτεύουσα του κράτους. Όταν λοιπόν συνήλθε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν, ο μακαριστός Μητροφάνης δεν μπόρεσε να πάρει μέρος σε αυτήν λόγω γύρατος και νόσου. Και πράγματι ήταν κατάκητος, γιατί εξαιτίας της μεγάλης του ηλικίας είχαν εξασθενήσει πολύ οι δυνάμεις του. Έστειλε όμως ως εκπρόσωπό του στη Σύνοδο τον πρωτοπρεσβύτερό του Αλέξανδρο, άνδρα Τίμιο, τον οποίο και προέκρινε ως διάδοχό του για τον πατριαρχικό θρόνο. Μόλις δε έληξαν οι εργασίες της Συνόδου και επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη ο Μέγας Κωνσταντίνος με τους Θεοφόρους πατέρες, λέγεται ότι ο Θεός αποκάλυψε στον Άγιο Μητροφάνη ότι κατάλληλος κληρικός να τον διαδεχθεί στον πατριαρχικό θρόνο ήταν ο πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος και μετά από αυτόν ο Παύλος, που και οι δυο τους ήταν αρεστοί στο Θεό για μια τέτοια υψηλή διακονία. Με την κοίμησή του δε ο μακαριστός Μητροφάνης αναπαύθηκε από τους κόπους του και απήλθε προς τον Κύριο. Εστον Αγίον σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Πόσες φορές από καιρό σε καιρό παραβαίνουν μερικοί τις εντολές και έπειτα θεραπεύουν τις ψυχές των με τη μετάνοια και η χάρη τους υποδέχεται. Η μεταβολή ενυπάρχει αδιακρίτως μέσα σε κάθε λογική φύση και αλλοιώσεις συμβαίνουν σε κάθε άνθρωπο κατά την διάρκεια όλου του βίου του. Πράγμα που ο διακριτικός άνθρωπος μπορεί να το καταλάβει από πολλές ενδείξεις. Κυρίως όμως μπορούν να τον διαφωτίσουν σε αυτά οι δοκιμασίες που υφίστανται καθημερινώς, αν είναι προσεκτικός, ώστε να παρατηρεί τον εαυτό του νοερά και να μάθει πως η αλλίωση πραότητος και επιοικίας παρουσιάζει η διάνοια καθημερινώς, πως από την ειρήνη ξαφνικά μεταστρέφεται στην τρικυμία χωρίς να υπάρχει από πουθενά καμία αιτία και πως φτάνει σε μεγάλο και απερίγραπτο κίνδυνο.

Τούτο είναι που έγραψε ο Άγιος Μακάριος φανερά με πολύ φροντίδα και προσοχή για να καθοδηγήσει και διδάξει τους αδελφούς να μην πέσουν σε απόγνωση τον καιρό των αντιθέτων μεταβολών. Διότι σε αυτούς που ευρίσκονται στην τάξη της καθάρσεως συμβαίνουν πάντοτε μεταπτώσεις, όπως συμβαίνει στον αέρα ψύχος, και όχι μόνο όταν αυτοί ευρίσκονται σε αμέλεια ή παράλυση, αλλά και όταν βαδίζουν με ευταξία. Τους συμβαίνουν πτώσεις που εναντιώνονται εις τον σκοπό του θελήματός των. Αλλά και ο Μακάριος Μάρκος μαρτυρεί περί αυτού από ακριβή πείρα και τον εντάσσει στα κείμενά του για ευρύτερη επιβεβαίωση, για να μην νομίσει ο άνθρωπος ότι ο Άγιος Μακάριος το έγραψε στην επιστολή του τυχαίως και όχι από αληθινή πείρα, και για να δεχθεί η διάνοια αδιστάκτως με βάση δύο τόσο σπουδαίους μάρτυρες την παρηγοριά της τον καιρό της ανάγκης. Ποιο είναι λοιπόν αυτό που λέγει? Αλλοιώσεις γίνονται στον καθένα κατά τον καιρό. Κατανόησε εκείνο το «στον καθένα», διότι και η φύση είναι μία. Για να μην νομίσεις ότι αυτό το είπε μόνο για τους κατωτέρους και μηδαμινούς, και ότι οι τέλειοι είναι ελεύθεροι από αλλίωση και στέκονται σε μια θέση αμετακίνητη, χωρίς εμπαθείς λογισμούς, καθώς λέγουν και οι ευχήτες. Γι' αυτό έβαλε την φράση «εις τον καθένα». Πώς γίνεται τούτο, Μακάριε? Όπως εσύ λέγεις, κρύο και σε λίγο έρχεται καύσον, και επίσης χαλάζει και καλοκαιρία. Έτσι γίνεται και στη δική μας άσκηση, πόλεμος και βοήθεια της χάριτος. Κάποια στιγμή η ψυχή ευρίσκεται σε θύελα και σηκώνονται εναντίον της κύματα άγρια. Έπειτα παρατηρείται μεταβολή. Όποτε επισκέπτεται την καρδιά η Θεία Χάρις και την γεμίζει με χαρά και ειρήνη από τον Θεό, με λογισμούς σόφρονες και ειρηνικούς.

τους λογισμούς της σοφροσύνης. Παρουσιάζει εδώ υπενισόμενος ότι οι πριν από αυτούς ήσαν κτηνώδεις και ακάθαρτοι και προτρέπει λέγοντας «εάν μετά από αυτούς τους σόφρονες και ειρηνικούς λογισμούς ακολουθήσει επίθεσης, να μην λυπηθούμε και απελπιστούμε. Την ώρα της αναπαύσεως της χάριτος ας μην καυχηθούμε πάλι, αλλά κατά τον καιρό της χαράς να περιμένουμε τη θλίψη. Παρενή να μην λυπούμαστε. Αν επέθουν δυστυχήματα για να δείξει όχι να τα αποκρούσουμε ως εχθρικά, αλλά να τα δεχόμαστε με χαρά ως φυσικά και δικά μας. Και να μην περιερχόμαστε με απόγνωση σαν κάποιος που επερίμενε κάτι παραπάνω από τον αγώνα, τελεία ανάπαυση και αλλίωση, και δεν δέχεται αγώνες και λύπες, ούτε και θέλει να συμβεί σε αυτόν καμιά κίνηση αντιθέτων δυνάμεων που δεν αρμόζει εις τον Κύριο το Θεό μας, να επιτρέπει στην ανθρώπινη φύση σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό το κάμι για να μην γίνουμε τελείως αργοί από εργασία και χαυνοθούμε κατά την διάνοια από την απόγνωση και μείνουμε ακίνητοι στο δρόμο μας. Και λέγει: «Γνώριζε, αδελφέ, ότι όλοι οι Άγιοι με αυτό το έργο δοκιμαστήκαν. Όσο είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, έρχεται πλουσία παρηγοριά σε αυτούς κρυφά, διότι κάθε ημέρα και κάθε ώρα επιζητείται από μας η δοκιμασία της αγάπης μας προς τον Θεό, στην πάλη και στον αγώνα με τους πειρασμούς. Και αυτό σημαίνει το να μην λυπούμαστε, το να μην αμελούμε τον αγώνα. Και έτσι προχωρεί επιτυχώς ο δρόμος μας. Όποιος θέλει να λοξοδοτήσει

λόγος πάλι ότι την ώρα της χαράς πρέπει να περιμένουμε θλίψεις, σημαίνει τούτο. Όταν με ενέργεια της χάριτος κινηθούν ξαφνικά μέσα σου λογισμοί μεγάλοι και εκπλήξεις από την πνευματική θεωρία που είναι πάνω από την φύση, όπως είπε ο Άγιος Μάρκος, όταν μας πλησιάσουν οι Άγιοι Άγγελοι, μας γεμίσουν πνευματική θεωρία, όλα τα ενάντια απομακρύνονται και επικρατεί ανέκφραστη ειρήνη και γαλήνη τον καιρό που ζει κανείς σε αυτές τις εμπειρίες. Όταν λοιπόν σε επισκιάσει η χάρις και σε πλησιάσουν οι Άγιοι Άγγελοι περιτυχίζοντάς σε και από τον πλησιασμό σου προς αυτούς φύγουν από κοντά σου όλοι όσοι σε πειράζουν, τότε να μην επαρθείς και να μην νομίσεις ότι έφτασες εις τον λιμένα τον ατάραχο και εις τον αμετακίνητο αέρα, ότι ανυψώθηκες τελείως από τούτον τον κόλπο με τους αντιθέτους ανέμους και δεν υπάρχει πλέον εχθρός, ούτε κακό συναπάντημα. Πολλοί έπεσαν σε μεγάλους κινδύνους, διότι εσκέφτηκαν έτσι, όπως είπε ο Μακάριος Νείλος. Υπάλλοι, επειδή ενόμισες ότι είσαι μεγαλύτερος από πολλούς και ότι σου ταιριάζει να έχεις αυτές τις πνευματικές εμπειρίες, ενώ ετούτο δεν ταιριάζει καθόλου εις τους άλλους, τούτο λόγω της ακατάλληλης διαγωγής των ή λόγω της ανεπαρκίας της γνώσεώς των, και γι' αυτό στερούνται αυτές τις εμπειρίες, να υπείς. Εγώ όμως τις έχω με την αξία μου, διότι έφτασα στην τελειότητα της αγιότητος και στην κορυφή της πνευματικής κλίμακος και στην αναλύωτη χαρά.

λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας

0: Νικολάου Καβάσιλα περί της εν Χριστώ ζωής. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.
1: Τι υπολείπεται λοιπόν για να το δαπανίσουμε προς χάρη του, ή τι μεγαλύτερο υπάρχει για να το δώσουμε σε εκείνον, εκτός εάν ο κατεχόμενος από τον έρωτα περιφρονήσει και την ψυχή την ίδια? Περιφρονεί δε αληθώς την ψυχή όχι αυτός που φωνεύει το σώμα, αλλά αυτός που προδίδει εκείνην ακριβώς και τα αγαθά εκείνης, όπως την προδίδει ο μοχθηρός που ξοδεύει ολόκληρο τον εαυτό του στις ειδονές του σώματος, έτσι την προδίδει και ο φιλόθεος που κάθε ενέργεια της ψυχής και επιθυμία του φέρει στο Θεό και δεν αφήνει τίποτα στην ψυχή. Και αν σκέπτεται την ευημερία του, δεν το κάνει με το να ζητά εκείνην και τα αγαθά της, αλλά με το να αγαπά το Θεό και να φροντίζει πώς να τιμηθούν οι νόμοι εκείνου. Όπως ακριβώς όταν προσέχουμε το όργανο για το έργο, τον τροχό για την άμαξα παραδείγματος χάρη, δεν μας ενδιαφέρει ο τροχός αλλά η άμαξα. Αυτό μάλιστα θα μπορούσε να δειχθεί και με τα εξής. Τι είναι αυτό που μας πείθει να αφοσιωνόμαστε στην ψυχή μας και να την αγαπούμε δυνατά? Τίποτε άλλο παρά το ότι θέλουμε να υπάρχουμε. Θέλουμε δε την ύπαρξη για την ευτυχή ύπαρξη. Διότι βέβαια δεν θα ανεχόταν κανείς να είναι δυστυχής και πολλοί αυτοκτόνησαν για το λόγο αυτό και ο Σωτήρη είπε καλό θα του ήταν να μην είχε γεννηθεί. Επειδή δε η ευημερία δεν είναι τίποτε άλλο από την αγάπη προς τον Θεό, είναι φανερό ότι με το να αγαπούμε το Θεό εκφύσεως είμαστε ερωτευμένοι και με την ίδια την ψυχή. Στους πολλούς λοιπόν που αγνοούν από πού μπορεί να τους εξασφαλιστεί η ευημερία, ο έρος είναι κάτι διαφορετικό για τον καθένα. Και πολλές φορές αποτυγχάνουν στο σκοπό της πορείας τους πράγμα που τους καθιστά χειρότερους, ώστε να μην εκτιμούν όπως πρέπει την ψυχή, ούτε να την παραβλέπουν κατά λόγο. Οι δε ζηλωτές που αφού έταξαν τον εαυτό τους στο Θεό γνωρίζουν πού να ζητήσουν την ευημερία και πώς να συμπεριφερθούν, μοναδικό αίτιο του έρωτος θέτουν το Θεό και αγαπούν μόνο Αυτόν και μάλιστα για τον εαυτό του. Αγαπούν δε και την ψυχή τους και την ύπαρξή τους και όλα τα άλλα για εκείνον. Αγαπώντας την ψυχή έτσι, δεν αγαπούν αυτοί πραγματικά, αλλά εκείνον για τον οποίο την αγαπούν. Εάν δεν αγαπούν την ψυχή και σαν κάτι το οικείο, οικειότερος για μας και από αυτή την ψυχή είναι ο Σωτήρ. Και όσοι προσέχουν σε όλη τους τη ζωή μόνο τούτο, αυτοί αναγνωρίζουν ότι ο Σωτήρ είναι συνδεδεμένος προς αυτούς με κάθε συγγένεια. Και χάριν εκείνου και η ψυχή και η ίδια η ύπαρξης τους είναι πράγματα φύλα και συγγενή. Διότι κατέχεται κανείς από εσωτερική ένταση όσο είναι διεσπασμένος και δεν θα επιτύχει γαλήνη αν δεν επιτύχει το Θεό. Εκτός από αυτά, οι δίκαιοι διαιτητές των πραγμάτων όπως ταιριάζει να θεωρούνται όσοι ζουν εν Χριστώ δεν πρέπει να αποστερούν το Θεό από όσα του ανήκουν. Αυτό δεν γίνεται εάν παρόλο που είναι τέλειο αγαθό τον αγαπούμε με την ατελή αγάπη μας και αγαπούμε ατελώς, αν αγαπούμε και κάτι άλλο, διαμερίζοντας το φίλτρο, ενώ και ο νόμος παραγγέλει να αγαπήσεις το Θεό με όλη την ψυχή και όλη την καρδιά. Επειδή λοιπόν, φέροντας όλη την αγάπη, την τοποθετούν σε εκείνον και δεν αφήνουν κανένα μόριο της φιλίας, ούτε σε άλλους, ούτε στους εαυτούς τους, αποδημούν κατά τη γνώμη από τους εαυτούς τους και από τα πάντα. Διότι εκείνο που είναι παντού συνδετικός κρίκος, είναι το φίλτρο. Μεταφέροντας έτσι από παντού τους εαυτούς τους προς το Θεό, μόνο γι' αυτόν ζουν, μόνο αυτόν αγαπούν, μόνο με αυτόν χαίρονται. Άλλωστε και το να θέλουμε να έχουμε μαζί μας τα οικειότατα και να χαιρόμαστε με αυτά δεν το προκαλεί το γεγονός ότι είναι δικά μας, αλλά ότι τα αγαπούμε, ενώ αν δεν υπάρχει αυτό, αυτή η οικειότητα μόνη της δεν μπορεί να μας συνδέσει με αυτά ή να μας παρακινήσει να χαιρόμαστε με αυτά. Πραγματικά πολλά από τα ειδικά μας λοιπόν υπάρχουν μάλιστα μεταξύ τους μερικά για τα οποία επιτιμούμε τους εαυτούς μας. Μερικοί δε ακόμη και μισούν φοβερά εαυτούς και επιθυμούν να τους αποφύγουν και επιζητούν το θάνατο. Υπάρχουν δε μερικοί που αποτόλμησαν το θάνατο και ανεχώρησαν πριν από τη μοίρα εκβιάζοντας το τέλος με ξύφι ή βρόχο. Είναι λοιπόν φανερό ότι σε όλα εκείνα με τα οποία συνυπάρχουμε και χαιρόμαστε και στην ψυχή και στα οικειότατα και στους εαυτούς μας η αγάπη είναι που προκαλεί τη συνύπαρξη και τη χαρά. Επομένως όποιος θέλει και αγαπά τα καλά των άλλων όχι λιγότερο από τα ειδικά του αυτός είναι ανάγκη να συνυπάρχει και να συγχαίρεται κατά τη γνώμη με τους άλλους για τα καλά τους όχι λιγότερο από όσο με τον εαυτό του για τα ειδικά του. Γι' αυτό τη χαρά του Φιλόθεου τίποτε δεν την εμποδίζει να είναι ολοκληρωμένη σαν να μετασκευάστηκε η φύση του, αν και ακόμη δεν μετασκευάστηκε και δεν μεταλλάχθηκε προς τα θεία, ώστε οι ενέργειες εκείνες να του γίνονται φυσικός, η θέληση όμως και η αγάπη μεταφέρθηκαν από αυτόν στο Θεό. Διότι και αν φέρει ακόμη την ανθρώπινη φύση και δεν συνυπάρχει με τα θεία σαν οικία του, αλλά πάντως έχει εκεί όλη τη θέλησή του, που είναι η κυρία στο να χαιρόμαστε με αυτόν ή εκείνο τον τρόπο, το να επικρατεί σε μας αυτή ή εκείνη η ειδονή. Όπως λοιπόν αυτός που αγαπά τον εαυτό του χαίρεται διαλογιζόμενος τα παρόντα του αγαθά, έτσι αυτοί που αγαπούν μόνο το Θεό συνάγουν την ειδονή τους από τα αγαθά εκείνου, πλουτούν και τιμούνται από τα πλούτη εκείνου, υπερηφανεύονται για τη δόξα εκείνου, στεφανώνονται όταν προσκυνείται και συμνήνονται όταν θαυμάζεται εκείνος. Και εκείνοι μεν που ζουν για τον εαυτό τους, ακόμη και αν χαίρονται για τα αληθινά αγαθά, δεν δοκιμάζουν αμυγή την ειδονή, αλλά όπως χαίρονται για τα υπάρχοντα αγαθά, έτσι είναι φυσικό να πονούν για τα απόντα αγαθά ή τα παρόντα κακά. Ενώ εκείνους που έχουν μεταθέσει τη ζωή τους στο Θεό, η ειδονή είναι ειλικρινής και λύπη δεν υπάρχει καμία, διότι πολλές από τις ενέργειες εκείνου προκαλούν τη χαρά και τίποτε δεν λυπεί. Πραγματικά ούτε στο Θεό στον οποίο ζουν υπάρχει τίποτε αηδές, ούτε τα ειδικά τους παρόντα πράγματα αισθάνονται, ώστε να μπορέσει κάτι από αυτά να τους λυπήσει. Διότι ο νόμος της τέλειας αγάπης δεν επιτρέπει να επιζητούν τα δικά τους, όπως λέγει δεν ζητεί τα ειδικά της, αλλά αγαπούν για το ότι ο αγαπόμενος είναι μακάριος και το συναίσθημα είναι άτοπο και υπερφυσικό, αφού γη και στάκτη αλλάσουν τα ειδικά τους μετά του Θεού και συμβαίνει κάτι σαν αυτό. Άνδρες δηλαδή πτωχοί και δυστυχείς που εισβάλλουν σε βασιλική οικία, αποβάλλουν διαμιάς όλη την σύνοικη πτώχεια και περιβάλλονται όλη την εκεί λαμπρότητα. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτοί λέγονται βιαστέ που αρπάζουν τη βασιλεία, διότι δεν περιμένουν αυτούς που είναι αρμόδιοι να την προσφέρουν, ούτε κοιτάζουν αυτούς που θα τους εκλέξουν, αλλά καταλαμβάνουν μόνοι τους το θρόνο και τοποθετούν το στέμα με την ειδική τους απόφαση. Ακόμη και αν πρόκειται για παραλαβή, πάντως δεν νομίζουν ότι με τούτο ευδαιμονούν, ούτε έχουν σε αυτό την ειδονή, αλλά στο ότι αναγνωρίζουν ότι η βασιλεία είναι στον αγαπόμενο και χαίρονται όχι διότι τους μεταδίδει τα αγαθά, αλλά διότι στα αγαθά είναι εκείνος, τούτο δεν το έχουν από τους εαυτούς τους και από την καλογνωμία τους. Ώστε και αν τίποτε δεν ήταν σε αυτούς κοινό με τη βασιλεία και δεν τους έκαμε μετόχους της μακαριότητας ο αγαπόμενος, δεν θα έπαβαν να ευδαιμονούν και να βασιλεύουν και να στεφανώνονται και να απολαύουν όλη εκείνη τη βασιλεία. Εύλογα λοιπόν θα μπορούσαν να ονομαστούν γι' αυτό άρπαγες και εκβιαστές των θείων αγαθών, εισβάλλοντας μόνοι τους για την απόλαυση αυτών. Αυτοί είναι εκείνοι που μισούν και καταστρέφουν τις ψυχές τους και αντί των ψυχών παραλαμβάνουν το δεσπότη. Τι λοιπόν είναι μεγαλύτερο ή ασφαλέστερο για τη χαρά τούτη? Να αποβάλουν τη χαρά αυτή που χαίρονται με τον εαυτό τους δεν είναι τίποτε το απροσδόκητο, διότι σε κανένα από τα παρόντα πράγματα δεν είναι το αγαθό ακίνητο και γι' αυτό αυτοί δεν χαίρονται περισσότερο για όσα απολάβουν από όσο λυπούνται από τον τρόπο τους για τον πλούτο. Σε αυτούς όμως και ο θησαυρός των αγαθών είναι ασύλλητος και η ειδονή αμυγής απολύπη και κανείς φόβος δεν υπάρχει, αφού πρόκειται για μόνιμο και βέβαιο πράγμα. Εκείνοι υποπτεύονται ευλόγως οι ίδιοι τη χαρά τους, μην τυχόν τους οδηγήσει προς υπερηφάνεια, επειδή αποβλέπουν προς τον εαυτό τους, πράγμα που αφαιρεί το μεγαλύτερο μέρος της ειδονής. Αυτοί όμως δεν ενοχλούνται από τίποτα τέτοιο, αφού δεν κοιτάζουν προς τον εαυτό τους, αλλά έχουν τη δύναμή τους στο Θεό, σε εκείνον καυχόνται και γενικώς καρπώνονται, όχι όσο χωρούν οι ίδιοι, ούτε όπως είναι φυσικό να χαίρονται άνθρωποι, αλλά μία υπερφυά και θεία ειδονή. Αν αλλάξει κανείς οικία με οικία, χειρότερη με καλύτερη, ανταλλάσσει και ειδονή με ειδονή. Εκείνη που δοκίμαζε όταν κατοικούσε την προηγούμενη, με εκείνη που είναι εύλογο να δοκιμάζει αυτός που απολάβει τη δεύτερη. Όταν δε σε περίπτωση που με κάποια μηχανή απαιτήσει και σώμα καλύτερο, αποβάλλοντας το παρόν, αλλάζει και την γι' αυτό χαρά και τόσο περισσότερο χαίρεται όσο ανώτερο σώμα χρησιμοποιεί. Επομένως, όταν αποκτήσει όχι μόνο σώμα και οικία αλλά το Θεό, απορρίπτοντας τον εαυτό του, και αυτός καταστεί γι' αυτόν σώμα και ψυχή, οικία και φίλη, τα πάντα, τότε αναγκαίως, αφενός μεν υπερβαίνει όλη την ειδονή των ανθρώπων, αφετέρου δε παραλαμβάνει την ειδονή που έχει αρμοστεί με τη θεία μακαριότητα και ταιριάζει σε τέτοια μετασκευή. Γι' αυτό λέγεται για αυτούς ότι χαίρονται τη χαρά του Χριστού, αφού με αυτό που χαίρεται εκείνος προκαλεί χαρά και ο ίδιος, διότι χαίρεται με τον εαυτό του. Επειδή δε εκείνα που μπορούν να τέρπουν είναι τα ίδια, η ίδια είναι και η ειδονή. Και αυτό είναι δυνατό όχι απλώς να το εικάσουμε και να το σκεφτούμε, αλλά και να το μάθουμε με ακρίβεια από τα σαφή λόγια αυτού του Σωτήρος. Αφού δίδαξε τις εντολές περί της αγάπης και παρήνεσε να φυλάσσουν έως το τέλος ακίνητο το φίλτρο, είπε: «Αυτά σας ομίλησα για να μείνει σε εσάς η χαρά μου και ολοκληρωθεί η χαρά σας». Γι' αυτό λέγει: «Διατάσω να αγαπάτε, ώστε καθώς η φιλία θα καθιστά όλα τα ειδικά μου κοινά και σε εσάς, να χαίρεστε κι εσείς την ίδια με μένα ειδονή, για μένα και για τα ειδικά μου. Διότι λέγει: απεθάνατε και η ζωή σας έχει αποκριβεί με τον Χριστό στο Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο και η χαρά και όλα τα άλλα έχουν αποτεθεί σε αυτόν».
0: Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, περί της εν Χριστώ ζωής.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος στις καρδιές όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή, γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Χαίρετε αγαπητοί αγροτές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, συντονισμένοι και αυτήν την ώρα στη γνώριμη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Πατέρων Γνώσης και Διδαχή». Μια εκπομπή που προσπαθεί πάντοτε να μεταφέρει τον λόγο των χαριτωμένων ανθρώπων, των Αγίων, των μορφών που μπόρεσαν να γίνουν δοχεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και με έναν τέτοιον άνθρωπο συνεχίζουμε τη σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και να σχολιάζουμε, αν θέλετε, από τα όσα μας προσφέρει ο πατήρ Ιωάννης, ο πνευματικός της Ιεράς Μονής Βάλαμου. Ένας άνθρωπος ο οποίος μιλά με τα πνευματικά του παιδιά, τα προτρέπει, τα στηρίζει, τα ενθουσιάζει, οριοθετεί πάντοτε τον αγώνα τους και την αγωνία τους, τα πράγματα της πνευματικής ζωής, και τα προτρέπει όντως να ζήσουν με χαρά και με ενθουσιασμό τα πράγματα του Θεού. Μέσα λοιπόν από τις επιστολές του πατρός Ιωάννου παρακολουθούμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα έχει να μας προσφέρει στη σημερινή μας εποχή, σε ανθρώπους πληγωμένους, σε ανθρώπους κουρασμένους, σε ανθρώπους που όντως είναι τραυματισμένοι. Αφήνουμε λοιπόν και πάλι τον πατέρα Ιωάννη να μας μιλήσει, μέσα λοιπόν από την δυνατότητα που έχουμε να παρακολουθούμε και να φέρνουμε στην επιφάνεια τις επιστολές του, πάντα με την βοήθεια του βιβλίου της Ιεράς Μονής Βιτουμά με τίτλο «Οι επιστολές του πνευματικού της Ιεράς Μονής Βάλαμου». 18/9/1949 η επιστολή του πατρός Ιωάννου, η οποία λέγει: «Η καρδιά σου βράζει. Ψάξε προσεκτικά τι φταίει. Αυτονομάζεσαι πονηρή και άχρηστη και ασφαλώς τέτοια θα είσαι, αλλά πρόσεχε τι αισθάνεσαι αν κάποιος άλλος σε χαρακτηρίσει έτσι. Ένιωσες φόβο μετά το θάνατο του προσώπου που μου γράφεις. Αυτό έγινε επειδή δεν σε συμπαθούσε. Η Αγία μας Εκκλησία πιστεύει πως οι ψυχές των πεθαμένων σε 3 ημερόνυχτα μετά το θάνατο περνούν από όλα τα μέρη που είχαν ζήσει και όταν εκείνη ήρθε σε σένα φοβήθηκες. Η σκέψη τι λογής θα είναι το δικό σου τέλος σε τρομάζει. Πράγματι, ο θάνατος είναι κάτι το φοβερό. Η δηλία του θανάτου είναι φυσικό ιδίωμα του ανθρώπου, γράφει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ενώ η απελπισία και η μελαγχολία ήδη έρχονται από τον εχθρό. Μην ακούσεις λοιπόν τα ψιθυρίσματά του. Διάβασε από το γεροντικό ότι διδάσκουν για αυτό το ζήτημα οι γέροντες, που τα ονόματά τους δεν διασώθηκαν σε μας. Οι ορθόδοξοι θεολόγοι με βεβαιότητα δηλώνουν πως τα φαινόμενα του πνευματισμού έχουν σατανική προέλευση. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος γράφει ότι αυτός γάρος σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Διάβασε λοιπόν από το γεροντικό τι αναφέρει για δαιμονικές εμφανίσεις με μορφή αγγέλου. Πώς είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς πως το πρόσωπο μπορεί να παρουσιαστεί φανερά? Πρόκειται για διαβολική πλάνη. Αν ο Σατανάς εμφανίζεται με μορφή του Σωτήρος, του Αγγέλου και των Αγίων, μπορεί ασφαλώς να πάρει και οποιαδήποτε άλλη μορφή. Αλλά ποτέ δεν μπορεί να παρουσιάσει το Σταυρό. Ήθε λοιπόν ο Κύριος να σε φυλάει, παιδί μου, πνευματικό», τελειώνει στην επιστολή του ο πατήρ Ιωάννης. 13/8/1949 η επόμενη επιστολή του: «Με τη χάρη του Θεού από υγεία είμαι καλά, ενώ εσένα πονάει το κεφάλι σου. Τι να κάνουμε, πρέπει να υποταχθούμε στο θέλημα του Θεού, εφόσον καμία αρρώστια δεν μας συμβαίνει χωρίς το θέλημά του. Πόσο φοβητσιάρης φάνηκε και ο άνθρωπος που μου γράφεις, αν και είναι από τους στρατιωτικούς, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι ανδροί. Ναι. Χωρίς πίστη στο Θεό δεν υπάρχει ούτε ανδρεία, επειδή ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Μπορεί και οι άθεοι να είναι θαραλέοι, η ανδρεία τους όμως δεν είναι φυσιολογική, αλλά έχει κάτι το αρρωστημένο και προέρχεται από απελπισία, υπερηφάνεια και φιλοδοξία. Ο Κύριος ας σου συνετίζει. Εύχομαι να ζεις με υγεία κάτω από τη σκέπη του Θεού. Όσο για την προσευχή μην απελπίζεσαι, αλλά και όταν και οι σκέψεις σου σκορπίζουν, πάλι βίαζε τον εαυτό σου σε αυτήν», αναφέρει λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σημειώσω αυτό το οποίο λέγει ο πατήρ Ιωάννης στην επιστολή του. Καταρχάς, όντως να ξέρουμε πως η ζωή μας είναι ένα δώρο που μας το δίδει ο Θεός.
Και πρέπει εμείς οι άνθρωποι να ξέρουμε να διαχειριστούμε αυτό το δώρο. Ένα δώρο το οποίο αντιδορίζεται και πάλι στο Θεό και στις εικόνες του Θεού. Έχουμε την αίσθηση πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι ότι το δώρο αυτό είναι δικό μας και εκτιμένο δικαίωμα, αυτονόητο. 22 Δευτέρου 1950 γράφει λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης. Να που άρχισε και η Σαρακοστή. Όλη η καλή μας αδελφότητα θα μεταλάβει το Σάββατο. Οι ακολουθίες τελούνται με ευλάβεια και τάξη. Ψέλουν και οι δύο χοροδίες. Τις πρώτες δύο ημέρες έχουμε ξηροφαγία, ψωμί, πατάτα και ένα γκουράκι τουρσί για τον καθένα. Την Τετάρτη το μεσημέρι γίνεται κανονικό γεύμα, σούπα από μπιζέλια και πατάτες. Φυσικά χωρίς λάδι, ενώ βραδινή τράπεζα δεν υπάρχει σε όλη την εβδομάδα. Η υγεία μου, δόξα τω Θεώ, είναι καλή. Και όλοι επίσης οι γέροντές μας στέκονται στις μακριές ακολουθίες από τη νύχτα. Τούτη την εβδομάδα κανείς δεν εργάζεται. Μακάρι ο ελεήμονας Θεός να βοηθήσει και εσάς να περάσετε την ψυχοσωτήρια περίοδο της νηστείας με χριστιανική ευσέβεια, αναφέρει στην επιστολή του ο πατήρ Ιωάννης. Η επόμενη επιστολή του πατρός Ιωάννου είναι μια επιστολή προς σύζυγον αλλοθρίσκου. 15 Πέμπτου 1950. Έλαβα την επιστολή σου από τις 13 Μαΐου, τη διάβασα και έκλαψα από τη χαρά. Βλέπω το έλεος του Θεού στο ότι ειρήνευσες και ο Κύριος σε αξίωσε να μεταλάβεις τα Θεία Μυστήρια. Σου έγραψα όχι με το μυαλό αλλά με την καρδιά, επειδή αισθανόμουν την εσωτερική σου ανησυχία. Στις ερωτήσεις που μου έκανες στη δεύτερη επιστολή σου απαντώ ως εξής. Να είσαι πάντα πιστή στον άνδρα σου. Μην του κρύβεις τίποτε και σε όλα να τον υπακούς, όχι βέβαια έξω από όσα επιτρέπονται από την Ορθοδοξία. Μην αρχίζεις να συζητάς μαζί του θρησκευτικά θέματα, αλλά αν ο ίδιος τα αναφέρει, απάντησε ό,τι γνωρίζεις. Πρώτα όμως κάνε μέσα σου προσευχή. Δίδαξε τον όχι με τα λόγια, αλλά με την ενάρετη χριστιανική σου ζωή. Μην τον βιάζεις να έρθει μαζί σου στην εκκλησία, αλλά αν ο ίδιος το θέλει, τότε το θέμα αλλάζει. Να είσαι ευχαριστημένη και ευγνώμων που δεν σε εμποδίζει να εκκλησιάζεσαι. Κάνε προσευχή για αυτόν με απλότητα σαν μικρό παιδί. Σώσε, Κύριε, και ελέησε τον άνδρα μου. Φύλαξε τον και φώτισε τον. Όλα τα υπόλοιπα άφησε τα στο έλεος του Θεού και ειρήνευε ο Κύριος να σου δίνει σύνεση. Και συνεχίζει. Προς τη μητέρα του να φέρεσαι πάντοτε καλά και ευγενικά, και αν σου λέει κάτι το δυσάρεστο, υπόμεινε το. Μη μιλάς με αυτήν περί θρησκείας, αλλιώς θα χάσεις την εσωτερική σου ειρήνη. Μην παίρνεις καμιά απόφαση όταν είσαι αναστατωμένη και μη συνεχίζεις τη συζήτηση. Κάτω από την επίδραση του θυμού πάντοτε αμαρτάνεις, λες κάτι που δεν είναι σωστό και αργότερα πρέπει να μετανοήσεις. Σε θυμούμε πολύ καλά πως ήσουν όταν 15 χρονών κορίτσι επισκέφθηκες το Βάλα μου. Θα ήθελα να δω πώς είσαι τώρα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να έρθω εκεί πέρα. Θα επισημούσα να έχω μια φωτογραφία που είσαι μαζί με τον άντρα σου. Στείλε μια, αν είναι δυνατόν, θα με ευχαριστούσε να σας δω τώρα που ακόμη βρίσκομαι στη ζωή, σημειώνει χαρακτηριστικά ο πνευματικός τους. Πόσο εύκολη είναι σήμερα η υλογραφία. Τόσο μακριά είστε και πόσο γρήγορα πετούν τα γράμματα. Με όλη την καρδιά μου ευχαριστώ τον άνδρα σου για το φάρμακο. Ακόμη δεν ήλθε, αλλά ελπίζω να το λάβω γρήγορα. Διαβίβασέ του τους εγκάρτους χαιρετισμούς μου και τις ευχές για υγεία που είναι δώρο του Θεού και κάθε προκοπή. Ποια γλώσσα μιλάτε εκεί πέρα? Ο άνδρας σου άραγε ξέρει ρωσικά. Σε σένα, παιδί μου, επικαλούμε την ευλογία του Θεού. Πάντοτε σε μνημονεύω με αγάπη εν Χριστώ και προσεύχομαι για σένα. Επίσης, μνημονεύω στις προσευχές μου τον άνδρα σου και τη μητέρα του. Ήθε ο Κύριος να σας φυλάει όλους, ολοκληρώνει την επιστολή του ο πατήρ Ιωάννης. Είναι σημαντικό αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι είναι μια επιστολή προς σύζυγον αλλοθρίσκου. Και βλέπουμε πάλι πόσο αγαπητικά στέκεται ο πατήρ Ιωάννης. Μην τον βιάζεις να έρθει μαζί σου στην εκκλησία, αλλά αν ο ίδιος το θέλει, τότε το θέμα αλλάζει. Γράφει πάλι ότι όντως να μένεις πιστή στον άνδρα σου, να τον υπακούς σε όσα πράγματα επιτρέπονται και από την Ορθοδοξία, όχι έξω από αυτήν,
Και το λέμε αυτό διότι με τον τρόπο αυτό παρακολουθούμε, αγαπητοί ακροτές, πως όντως οι Άγιοι άνθρωποι στέκονται με πολύ κατανόηση δίπλα στα προβλήματα που υπάρχουν και υφίστανται. Χωρίς λοιπόν αφορισμός, χωρίς αν θέλετε εξάρσεις, χωρίς οτιδήποτε άλλο τραυματίζει και αμαυρώνει το πρόσωπο του ανθρώπου. Πατήρ Ιωάννης λοιπόν έρχεται και μιλά σε μια γυναίκα η οποία επέλεξε να έχει έναν άντρα δίπλα τους που δεν έχουν την ίδια πίστη. Και βλέπετε λοιπόν πώς την προτρέπει να μείνει μαζί του. Και πολλές φορές ίσως μέσα από το παράδειγμά της, μέσα λοιπόν από την όλη ζωή της να γίνει αιτία, να είναι ένα ζωντανό κήρυγμα για τον άνθρωπο αυτόν, που όντως μπορεί την επόμενη ώρα να οδηγηθεί και να ανακαλύψει την ομορφιά αυτής λοιπόν της πνευματικότητας και αυτής της τάσης ζωής, όπως ακριβώς το δίνει η ζωή κάθε μέρα μέσα από τα πρόσωπα τα οποία την ζουν. Ανόθευτα, αυθεντικά, πραγματικά, όχι επίπλαστα και όχι φτιασιδωμένα, αλλά με μια λοιπόν διάθεση να μπορούν οι άνθρωποι να μαρτυρούν την αλήθεια και να μαρτυρούν την άλλη όψη των πραγμάτων.

συνεχίζουμε να διαβάζουμε τις επιστολές του πατρός Ιωάννου, του γέροντος της Ιεράς Μονής του Βάλαμου. 8/11/1950, τελευταία επιστολή σου με χαροποίησε. Γράφεις πως θα πεθάνεις χριστιανή. Αυτό σου το εύχομαι και γι' αυτό παρακαλώ το Θεό και εγώ. Κάνε προσευχή για τον άνδρα σου, αλλά μην τον ενοχλείς ούτε να του μιλάς να γίνει ορθόδοξος. Ίσως με τις συμβουλές σου τον προσβάλλεις και τελικά τον απομακρύνεις πιο πολύ από την ορθοδοξία. Προσευχή σου και άφησε τα πάντα στο θέλημα του Θεού. Ας θα τακτοποιήσει όλα οι θείες πλαχνία όπως θέλει. Πώς πάνε οι εξετάσεις του? Συ ασφαλώς δεν θα θυμάσαι το πρόσωπό μου από την επίσκεψή μου στο Βάλαμο, ενώ εγώ σε θυμούμε πολύ καλά ακόμη και τις συζητήσεις μας όταν περπατούσαμε στο νησί. Πίστευε πως υπάρχει ο Θεός και η μέλουσα αιώνια και ατέλειο τη ζωή και πως η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη. Εγώ είμαι ήδη 77 χρονών, αλλά αισθάνομαι νέος. Έτσι λέει κάθε γέρος. Η ψυχή δίνει ζωή στο σώμα, το σώμα είναι από τη γη και στη γη θα γυρίσει, ενώ η ψυχή είναι από το Θεό και στο Θεό θα επιστρέψει. Εσείς που ζείτε στο θόρυβο του κόσμου, δυσκολεύεστε βέβαια περισσότερο να αφομοιώνετε αυτούς τους συλλογισμούς. Προσπάθησε όμως να πιστεύεις σε όλα όσα λέει η Αγία Γραφή. Όσο για το να γίνεις μέλος της εκκλησιαστικής χορδίας, αποφάσισε μόνη σου, όπως λέει η καρδιά σου. Γράφεις πως έχετε εκεί μεγαλοπρεπείς ακολουθίες. Αυτό είναι ευχάριστο, γιατί τέτοιες ακολουθίες κάπως υψώνουν το πνεύμα. Και οι δικές μας ακολουθίες ακόμη προς το παρόν έχουν μεγαλοπρέπεια. Στις γιορτές συμμετέχουν 15 ιερωμένοι, όλοι ντυμένοι σε λαμπρές στολές. Ακόμη και οι Λουθυρανοί δείχνουν πολύ ενδιαφέρον για τις ακολουθίες μας. Ο άντρας σου φαίνεται καλά στη φωτογραφία που έστειλες. Έχει καλή ψυχή, εφόσον το πρόσωπο είναι καθρέφτης της ψυχής. Εσύ δεν φαίνεσαι και τόσο καλά. Κάπως δαγκώνεις τα χείλη σου και τι έχεις στο κεφάλι σου, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Παρόλο που κοίταξα και με μεγενθητικό φακό. Δεν είναι ανάγκη να μου στέλνετε φάρμακα για την καρδιά, δεν είμαι τόσο άρρωστος όσο φαντάζεστε. Το καλοκαίρι πήγα στις εξωτερικές δουλειές και τώρα παίρνω στη σειρά μου εφημερία στο ναό και παρευρίσκομαι καθημερινώς σε όλες τις ακολουθίες. Μεγάλο ευχαριστώ το φάρμακο για τα αρθρωτικά. Πολλοί γέροντες το χρησιμοποιούν και το επαινούν, σημειώνει πάλι ο πατήρ Ιωάννης. Συγχώρεσε με γενναιόδωρα που άργησα να σου απαντήσω, ναι. Γύρω μου υπάρχει τώρα εντελώς διαφορετικός κόσμος. Τι να κάνουμε, υπόμενε και συναρμόζου για να διατηρείται η ειρήνη όσο εξαρτάται από εσένα. Ήθε ο ελεήμων Κύριος να σας φυλάει, σημειώνει και καταλήγει στην επιστολή του πατήρ Ιωάννης. Αξίζει να αναφέρουμε, αγαπητοί ακροδές, πως μέσα από τις επιστολές του πνευματικού της Ιεράς Μονής του Βάλαμου στα πνευματικά του παιδιά, μιλάμε πολύ απλότητα. Μιλάει για τα πράγματα τα καθημερινά, που όμως, όσο και αν φαίνεται ότι είναι μια τυπική διαδικασία, θέλει πάντοτε να απεικονίζεται η ομορφιά του Θεού. Γι' αυτό και βλέπετε πόσο όμορφα, αλλά και πόσο ενθουσιαστικά μιλά λοιπόν για τις ακολουθίες που κάνουν στο μοναστήρι. Για την δυνατότητα οι άνθρωποι να ξεκουράζονται μέσα από τις μεγαλοπρεπείς ακολουθίες και με μεγάλη διάρκεια ακολουθίες. Γιατί λέει, υψώνουν ακριβώς το πνεύμα. Συνεχίζοντας πάλι, μας λέει κάτι πολύ σημαντικό. Το πρόσωπο είναι καθρέφτης της ψυχής. Και πολλές φορές μπορούμε να διακρίνουμε έναν χαριτωμένο άνθρωπο μέσα από ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι υποκριτικό, αλλά είναι απλό, αληθινό. Και εφόσον λοιπόν το πρόσωπο είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας, προσπαθούμε πάντοτε να είναι θεραπευμένη η ψυχή μας και να μην έχει ανάγκη το πρόσωπο να στολίζεται με άλλα στολίδια. Να μην έχει ανάγκη λοιπόν ο άνθρωπος εξωτερικά να φαίνεται ότι είναι κάτι, αλλά μέσα του δεν είναι τίποτα. Άλλωστε, αυτό που κάνει τον άνθρωπο χαριτωμένο δεν είναι το είναι του, αλλά το έχειν του. 17/1950, η επόμενη επιστολή που διαβάζουμε. Όσο για τα θέματα που ανέφερε στην τελευταία σου επιστολή, δυσκολεύομαι πολύ να σε συμβουλέψω. Το μόνο που με χαροποιεί είναι ότι στην ψυχή σου καίει η φλόγα της αγάπης προς το Θεό. Ο Θεός να δώσει η φλόγα αυτή να διατηρείται μέχρι του τάφου.
Όταν ήρθατε στη Νέα Υόρκη, ο άνδρας σου έψαχνε να βρει τον Ορθόδοξο ναό και παρακολούθησε μαζί σου όλη την ακολουθία του Πάσχα. Τώρα όμως άλλαξε πολύ, δεν θέλει πια να πάρεις το γιο του στην εκκλησία μαζί σου. Σε λίγο δυστυχώς μπορούμε να περιμένουμε πως δεν θα θέλει να αφήνει ούτε εσένα να εκκλησιάζεσαι. Αν και είναι καλός άνθρωπος, όπως γράφεις, έχει ήδη αλλάξει κάτω από την επίδραση των συγγενών του. Και η πιο φλογερή αγάπη χωρίς θρησκεία είναι αβέβαιη. Σε λυπάμαι που βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αλλά και πάλι μη στεναχωριέσαι και απελπίζεσαι. Προσευχή σου και έλβιζε στη βοήθεια του Θεού και της Βασίλισσας των Ουρανών. Για την πίστη μη μιλάς μαζί του. Επικαλούμε την ευλογία του Θεού σε εσάς και στη μητέρα του ανδρός σου. Όταν έχεις θλίψεις, να μου γράφεις, σημειώνει ο πατήρ Ιωάννης στην επιστολή του, προφανώς μετά από κάποιο γεγονός που όντως ήρθε να κάνει δύσκολη, θα λέγαμε, την ζωή των ανθρώπων και την οικογενειακή τους λοιπόν θαλπορή. 36 του 1950, η επόμενη επιστολή του πατρός Ιωάννου. Είπατε πως ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος γράφει ότι όλα τα πεσμένα όντα, ακόμη και οι δαίμονες, θα αναγεννηθούν και θα ξαναγυρίσουν στην πρωτοτική τους κατάσταση και θα σωθούν. Αυτό ο Άγιος το έγραψε όχι ως απόλυτη πεποίθησή του, αλλά ως κάποια γνώμη του. Η Αγία μας Εκκλησία δεν αποδέχτηκε αυτή τη γνώμη. Εκτός από αυτό, όλα τα άλλα στα έργα του Αγίου Γρηγορίου είναι καθαρά και ορθόδοξα. Ο Άγιος Βαρσανούφιος έλεγε στους μαθητές του: «Μην νομίσετε δε ότι καν Άγιοι ήσαν, όλα τα βάθη του Θεού γνησίως ειδηνήθησαν καταλαβήν». Ο Άγιος Απόστολος λέει: «Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν και ακόμη ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδή αυτού». Η Αγία Γραφή αναφέρει πως θα υπάρχει αιώνια ζωή και αιώνια κόλαση, και έτσι πρέπει σταθερά να πιστεύουμε και να μην αρχίζουμε με το περιορισμένο μυαλουδάκι μας και με την ακάθαρτη από πάθη καρδιά μας να ερευνούμε τα λεπτά θεολογικά θέματα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει: «Δεν θα κατηγορηθούμε, αγαπητοί μου, δεν θα κατηγορηθούμε διότι δεν εθαυματουργήσαμε ή διότι δεν γίναμε θεωρητικοί. Οπωσδήποτε όμως θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Διότι λοιπόν δεν επενθύσαμε συνεχώς». Και ο Άγιος Ισάκος Ήρος συμβουλεύει να αποφεύγουμε την γνωσιολογική έρευνα των δογμάτων, όπως το λιοντάρι που επιτίθεται εναντίον όλων. Πολλά άλλα θα μπορούσε κανείς ακόμη να προσθέσει για το θέμα αυτό, αλλά νομίζω πως τούτα είναι αρκετά. Σημειώνει λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης και κλείνει και την επιστολή του αυτή. Με τον τρόπο λοιπόν αυτόν, όπως είπαμε, ο πατήρ Ιωάννης προσπαθεί όντως να οριοθετήσει το γνήσιο από το ψεύτικο, αυτό που σώζει από αυτό που βάζει τους ανθρώπους σε περιπέτειες. Μια τέτοια λοιπόν ανάλυση έκανε και στην επιστολή του αυτή, θεωρώντας λοιπόν για τα παιδιά του ότι όντως οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι προσκολλημένοι πάντοτε στη γνήσια και αυθεντική διδασκαλία του Κυρίου μας. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, ανανέοντας και πάλι τη δυνατότητα να είμαστε κοντά σας. Στην προσοχή μας λοιπόν και πάλι ραδιοφωνική επικοινωνία μέχρι τότε. Ο Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

λάβαμε Πνεύμα Άγιο. Της Κατερίνας Τσακίρη Θεολόγου. Η γιορτή της Πεντηκοστής, η οποία μας υπενθυμίζει το ανεξιχνίαστο εκείνο θαύμα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, καθιστά επίκαιρο αφενός μεν ένα επεισόδιο, το οποίο συνέβη σε μία από τις ιεραποστολικές εξορμήσεις του Αποστόλου Παύλου, αφετέρου δε ένα ερώτημα το οποίο εκείνος έθεσε. Ο Απόστολος μόλις είχε φτάσει στην Έφεσο, το μεγάλο εκείνο πολιτιστικό κέντρο της Μικράς Ασίας, όπου μετά από 4 περίπου αιώνες συγκροτήθηκε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος της Εκκλησίας μας. Εκεί, χωρίς να το περιμένει, βρήκε μία δωδεκάδα ευσεβών ανθρώπων, οι οποίοι πιθανόν από διοικήσεις ταξιδιωτών είχαν ακούσει λίγα πράγματα για τη νέα θρησκεία και οι οποίοι νόμισαν τους εαυτούς τους ότι ήταν χριστιανοί. Ο Απόστολος Παύλος, για να εξακριβώσει εάν οι άνθρωποι αυτοί ήταν πραγματικά χριστιανοί, τους ρώτησε εάν, όταν πίστεψαν, έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνοι με πολλή αφέλεια του απάντησαν ότι όχι μόνο δεν είχαν λάβει, αλλά ούτε καν αν υπήρχε Άγιο Πνεύμα είχαν ακούσει. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Εμείς έχουμε ακούσει για το Πνεύμα το Άγιο και μία και δύο και πολλές φορές. Προσευχόμαστε μάλιστα σε αυτό και το προσκαλούμε να έρθει για να κατοικήσει μόνιμα μέσα μας. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας. Ελθέ και σκήνωσον ερημήν. Επαναλαμβάνουμε όσες φορές απαγγέλουμε αυτή την ωραία προσευχή. Παρ' όλα αυτά, αν ερχόταν σήμερα ο Απόστολος Παύλος και έθετε το ίδιο ερώτημα και σε εμάς, τι θα του λέγαμε? Αν ρωτούσε σε εμάς, Πνεύμα Άγιο, ελάβατε? Τι θα είχαμε να το απαντήσουμε?

Πολύ φοβάμαι ότι όλοι θα βρισκόμασταν στην ίδια μεγάλη αμηχανία, στην οποία βρέθηκαν οι 12 εκείνοι εφέσιοι, και δεν θα ξέραμε τι να πούμε. Γιατί από το ένα μέρος και κατά τη βάπτισή μας και με την χρήση μας με Άγιο Μύρο και με τη συμμετοχή μας στα Ιερά Μυστήρια, τα οποία θέτει στη διάθεσή μας η Εκκλησία, μας χορηγήθηκε και μας χορηγείται η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε έτσι να απαντήσουμε ότι λάβαμε Άγιο Πνεύμα. Από το άλλο όμως μέρος είναι φανερό ότι δεν έχουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα γνωρίσματα τα οποία μαρτυρούν ότι μέσα μας κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Εφόσον αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν, είναι δυνατόν να απαντήσουμε ότι έχουμε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο το οποίο έχουμε λάβει? Ο Κύριος λέει ότι από το εσωτερικό όσων πιστεύουν σε εκείνον πρέπει να ξεχυλίζουν με τέτοια ορμή πνευματικές εκδηλώσεις ώστε να μοιάζουν με ποτάμια δροσερού και τριχούμενου νερού. Αν ο καθένας μας παρουσίαζε όχι την αυθονία αυτή και την οποία μας μιλάει ο Κύριος, αλλά το ένα μόνο δέκατο από αυτήν, ολόκληρος ο κόσμος θα σιώταν πνευματικά και η όψη όλης της οικουμένης θα άλλαζε από τη μία στιγμή στην άλλη. Γιατί όταν σκεφτούμε ότι μεμονωμένα άτομα τα οποία εμφανίζονται κατά καιρούς ασκούν κάποια επίδραση, καταλαβαίνουμε τι θα συνέβαινε αν όχι ένας ή δύο, αλλά όλοι ανεξαίρετα οι χριστιανοί που φέρουμε το τίμιο όνομα, είχαμε την αυθονία αυτή και τις δυναμικές εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος.

Μία από τις κυριότερες εκδηλώσεις της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας είναι ότι η σκέψη μας, οι επιθυμίες μας, η πόθη μας, όλος ο εσωτερικός μας κόσμος συμφωνεί με το θέλημα του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να είναι μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, να βρισκόμαστε κάτω από την κυριαρχία Του και ταυτόχρονα ο εσωτερικός μας κόσμος να αντιστρατεύεται τον νόμο του Θεού. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτό σημαίνει ότι ακόμα κυριαρχεί το φρόνημα της σάρκας. Το φρόνημα αυτό, το νόμο του Θεού ούχ υποτάσσεται, ουδέ γαρδίνεται, γιατί είναι κάτι το τελείως διαφορετικό ή μάλλον το εκ διαμέτρου αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις Θεόν. Εάν θεληματικά αποκρούμε το θέλημα του Θεού ή ακόμα χειρότερα εάν το αντιπαθούμε, σημαίνει ότι πνευματικά εξακολουθούμε να βρισκόμαστε ακόμα σε εμβριακή κατάσταση ή για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση του Αποστόλου Παύλου ότι είμαστε ακόμα άνθρωποι ψυχικοί. Ψυχικός δε άνθρωπος ούτε έχετε τα του πνεύματος του Θεού. Μωρία γάρ αυτό εστί. Ο υπανάπτυκτος πνευματικά περιπέζει και περιφρονεί τις ηθικές αρχές και τις θρησκευτικές αλήθειες της θρησκείας, γιατί νομίζει ότι αυτός είναι ανώτερος πνευματικά και ότι αυτά είναι μόνο για τους αμόρφωτους και για τους πολιτιστικά καθυστερημένους. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατό να γίνει λόγος για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στο εσωτερικό ενός προσώπου, το οποίο χλεβάζει ακριβώς εκείνα που αποτελούν θεία έμπνευση και εντολές του Θεού. Έπειτα από όλα αυτά, ένα συμπέρασμα βγαίνει, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρυσήμαντο και το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε σοβαρότατες σκέψεις και σε ριζική αναθεώρηση της μέχρι στιγμής πορείας μας. Όταν δεν κυριαρχεί μέσα μας το Πνεύμα του Θεού, τότε, όπως σημειώσαμε, δεν είναι δυνατόν να θεωρούμαστε οπαδοί του Κυρίου. Γιατί σύμφωνα με ρητή διαβεβαίωση της Αγίας Γραφής, «Ητής Πνεύμα Χριστού ουκ έχει ούτως ουκ έστιν αυτού». Όσο και αν θα θέλαμε να είμαστε πνευματικά δυσυπόστατοι, ώστε να δουλεύουμε δυσί κυρίης, αυτό δεν είναι κατορθωτό. Πρέπει με σοβαρότητα και συνέπεια, αφού προτιμήσαμε τον δρόμο του Θεού, όχι μόνο με λόγια να ζητάμε να έρθει και να κατοικήσει μόνιμα το πνεύμα του μέσα μας, αλλά και με τα έργα μας και όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας, να αποδείχνουμε την παρουσία του στην καρδιά μας. Οπότε στην ερώτηση, αν λάβαμε πνεύμα Άγιο, να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. Και το λάβαμε και το κατέχουμε. Εσκήνωσεν εν ημίν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα ακούσουμε την επίκαιρη ομιλία του πατρός Επιφανίου Χατζηγιάγκου, η οποία εκφωνήθηκε τη

Πνεύμα επικαλείται την ώρα της βαπτίσεως. Κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και αγίασον το είδωρ τούτο. Εύχεται την ώρα της βαπτίσεως. Με το Άγιο Πνεύμα τελείται και το μυστήριο της ιεροσύνης και το μυστήριο της εξομολογήσεως και γενικά όλα τα μυστήρια με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί μου, ακόμα είναι εκείνο που φώτισε τους προφήτες για να προφητεύσουν την έλευση του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που φώτισε τους μαθητές και αποστόλους για να διδάξουν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλοίς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιο. Το Άγιο Πνεύμα ακόμα είναι εκείνο που σφώτισε τους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας για να δογματίσουν ορθώς την ορθόδοξη πίστη μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που φωτίζει και εμάς τους αμαρτωλούς να λέμε αυτά που πρέπει να πούμε. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που τελεί τα θαύματα, όχι τα μόνο τα παλαιότερα αλλά και τα σύγχρονα θαύματα, που και σήμερα γίνονται πολλά θαύματα. Το Άγιο Πνεύμα είναι που τελεί τα θαύματα. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που ενίσχυσε τους μάρτυρες για να ομολογήσουν την πίστη τους και να αντέξουν στα βασανιστήρια. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που στηρίζει και εμάς τους αδυνάμους ανθρώπους και μας δίνει κουράγιο, δύναμη, ελπίδα, υπομονή. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, όπως λέει το ωραίο τροπάριο που ψάλαμε στον Εσπερινό της Πεντηκοστής το Σαββάτο το βράδυ. Και αδελφοί μου, για να ολοκληρώσουμε, σκοπός μας, τελικός σκοπός, είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Το έλεγε ένας μεγάλος Ρώσος Άγιος, πολύ δημοφιλής, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, έλεγε ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Όλα τα άλλα, λέει, που κάνουμε, οι προσευχές, είναι

Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του, μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή, γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

0: Είναι στο εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως αν εν αρχή της ευρωσύνης μου. Νίστη την Κύριε των Ιών εδών την ημέρα του Ιερουσαλήμ των λογόντων εκενούτε εκενούτε έως των θεμελίων αυτής τη γατή του Βαβυλώνος του ταλέπορου μακάριος ως ανταποδώσεις ή το ανταπόδομά σου ανταπέδωκα σε μη μακάριος ως κρατής και εδαφή τα νήπια σου προς την πέτρα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Είναι και ίσως τον όνομα μου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και ναι και Άγιε σου άνω στον όνομα μου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει ότι ήκουσα από πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς τον Ανάγιό σου και εξομολογήσω με το ονόματί σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου ότι εμεγάλυνας επί πάν το όνομα το Άγιό σου. Ένι αν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσόν μου πολιορίσεις με ψυχή μου δυνάμου σου. Εξομολογησάς του σαν Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματος σου και ασάτωσαν τις οδές Κυρίου, τη μεγάλη δόξα του Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά όπου μακρόθυν γινώσκη. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως, ζήσεις με, ποργήν εχθρών με, ξέτεινα σχή.

0: δεξιά σου και έσωσε με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει πέρε μου, Κύριος το έλειο σου στον αιώνα τα άγρια του χειρός μη παρήδεις. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με. Συ έγνος την καθέδρα μου και την αίγεσή μου. Συ ίνκα στους διαλογισμούς μου από μακρόθεν. Την τρίβων μου και τη σκήνων μου εξεχνία σας. Και πας στους οδούς μου προείδες οτού και στη δόλες εν γλώσσα μου. Ιδού Κύριε εσύ έγνος πάντα τα έσχαδα και τα αρχαία σοι έπλασάς με και έθικα σε πεμέ τη χείρα σου. Θαυμαστώ τη γνώση σου εξ εμού, κρατεώθη μη δίνομαι προς αυτή, που πορευθώ από το πνεύματό σου και από του προσώπου σου που φύγω. Εάν αναβώ στον ουρανό εσύ εκεί, εάν καταβώ στον άδειν πάρε, εάν αναλάβουν τα πτέρυγά μου τα τόρθρα και κατασκηνώσει τα έσχατα τη θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου και είπα άρα σκότους καταπατήσει με και ανοίξει φωτισμός με την τρυφή μου. Ότι σκότος σου σκοτιστήσεται από σου και ανοίξε έως ημέρας σκοτιστήσεται. Ως το σκότος αυτής, ούτε και το αυτής φως, ούτε και το φως αυτής. Ότι σοι εκτίσω του νεκρούς μου, Κύριε, αντιλάβου μου, και ο αστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέσα ότι φοβερός σε θαυμαστό της. Θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσει της φόδρα. Πού και κρύβει το οστούν μου, από σου ο επίησας εν κρυφή και οι υποστάσεις μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδεν η εφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντη γραφή σου δε ημέρα πλαστή σου δε και ουδή εν αυτή. Εμεί δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου, ο Θεό λίανε κρατεώθησαν οι αρχαί αυτών. Εξαριθμίσω με αυτού και υπέρ άμμων πληθυθίσονται, εξηγέθην και έτσι η μη μετά σου. Εάν αποκτήνησαν μαυτολού, ο Θεό άνδρε αμάτων εκλείνατε επί μου. Ότι εριστέ, εστέ εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μεσούντα σε Κύριε εμίσησα και επί τους εχθρούς εξετικόμη. Τέλει εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς αγένοντόμη. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθω την καρδία μου. Ετασόν με και γνώθω τα στρίβους μου. Και είδε η οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εδώ εν οδό αιωνία. Ξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκουρίσε με. Ήτι είναι σε λογίσαν το αδικία με καρδία, όλη την ημέρα παρετάσου το πολέμους. Εικόνησαν γλώσσαν αυτών, ως ιό Θεός, ιό σας πήδεν τα χείλη αυτών. Φύλαξον με Κύριε κυρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων, ξελούμε. Ήτι είναι σε λογίσαν το του υποσκελίσει τα διαβήματά μου. Έκρυψαν περήφανη παγίδα μου και σκηνείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου. Εχόμενα τρίβου σκάνδαλα έθετο με. Είπα του Κύριου, Θεός μου εσύ, ενώτησε Κύριε τη φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασες από την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μην παραδώσμε Κύριε από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ. Διελογισάντο, κατ' εμού μη εγκαταλείψεις με, μη ποτέ υψωθώσει. Κεφαλή του κυκλώματος αυτών κόπος των χιλίων αυτών καλύψει αυτούς. Εσούνται επ' αυτούς άνθρακες εν πυρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες σου μη υποστώσει. Αν ήρθλος όδη σου κατευθυνθήσεται επί της γης, άνδρα δείχνουν κακά θηρεύση εις διαφθορά. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκαιοι εξομολογήσω το ονόματί σου και κατοικού συνευθύσει το πρόσωπό σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Τιμή και ήγησό μου στην όνομα μου, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Τιμή και ήγησό μου στον αιώνα μην. Κύριε και έκραξε προσέγγιση ακουσών μου, πρόσκε στη φωνή της δεήσεώς μου, αντε και παραγένεια μου προσέ. Κατευθυνθείτε η προσευχή μου ως θυμία με ενώπιόν σου έπαρση το χειρός μου θυσίες περινή. Του Κύριε φυλακήν το σωματί μου και θύρεν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλείνει στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας που προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συν ανθρώπους εργοζομένοι στην ανομία και ούμε συνδυάσου μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιος εν ελέη και ελέξει με έλεν δε αμαρτωλού μη λιπανά του την κεφαλή μου. Ό,τι έτυχε η προσευχή μου εν τις ευδοκίες αυτών κατεπόθησε ενεχόμενα πέτρασε η κριτέ αυτών. Ακούσουν τα ρήματά μου ότι ειδήθησαν ως η πάφος γης εράγει επί της γης διασκορπίστη τα ουστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε εφθαρμή μου, επί σύ ήπισα μη αντανέλυση την ψυχή μου, φυλαξών μου παγίδος ή συνετής αντώμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεία εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα φωνή μου προς Κύριον εδί. εκχαιώ ενώπιον αυτού τη δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα μου και εσύ έγνωσες τρίβους μου. Εν εδώ τα αυτοί οι επορευόμενοι έκρυψαν παγίδα με, κατενόμενοι στα δεξιά και πέλουμε και ουκ είναι επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή επ' εμού και ουκ εστίνω εξητών την ψυχή μου και έκραξε ως Κύριε, είπα ότι εσύ η ελπής μου, μερίς μου ή εγγυζόντα. Πρόσχες προς την θέησή μου ότι ο ταπεινώθης φόβε. Ρίσε με εκ των καταδιοχόντων, ότι ο καρτεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακής ψυχή μου, το εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπεμονούσε δίκαιη, έως σου ανταποδός με. Κύριε, εισάξον τις προσευχής μου, ενώ ψηδίσαι με τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισάλθει στη χρήση μετά του δούλου σου, διού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδείξε με χθε ψυχή μου, ταπείνωσε τη γη τη ζωή μου, κάθισε με σκορνήσω ω νεκρού αιώνε και κηδείασε να επεμέ το πνεύμα μου, να μην ταράχει η καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχή, αν εμελέτησε εν πά τη έργη σου, ότι είμαστε χειρό σου μελέτων. Η επέτασε προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρό. Τεχή άξον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και με ειθήσω με τι κατεβαίνουσε δυλάκων. Αξιοποιήσω με το πρωί το έλαιό σου, ότι ψήφισε. Γνώρισα με Κύριε, δεν με πορεύσουν, προσέγγιζε τη δική μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέγγιζε μου. Διδάξω με που είναι το θέλημά σου, ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγεί με γη, ευθεία είναι και το όνομα τόσο, Κύριε, ζήσει με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξε, κλείψε τη ψυχή μου και το ελέ σου ξελευθέρωσε ο Θεό μου. Και πολλή πάντα σου λείπα τη ψυχή μου ότι εγώ δούλε σου ημί. Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νίκαι και σου όνος τον αιώνα μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα. Νίκαι
2: Ιησούς όνος τον αιώνα μην. Ευλογητός Κύριος ο Θεός. Ο διδάσκοντας χείρες μου εισπαράδαξαν τους δακτύλους μου εις πόλεμον, έλεος μου για τη φυγή μου, αντιλήπτων μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, που υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε τι εστιν άνθρωπος, ότι εγνώστης αυτό ή ως ανθρώπου τη λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ημέρα αυτούσης και απαράγουση. Κύριε, κλείνουν ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται. Άστραψον αστραπήν και σκορπίσει αυτούς, εξαπόσυλλον το δέρι σου και συνταράξει αυτούς. Εξαπόσυλλον τη χείρα σου, εξύψου, εξελούμε και ρίση με ξηδά των πολλών, εκχυρώσει ιών αλωτρίων. Όντω το με ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικία. Ο Θεό, ο Δίν και νυν άσο μέση, εν ψαλτηρίο δεκαχώρο το ψαλώσει. Το διδόνι τη σωτηρία τη βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού εκρομφέ πονηρά. Ρίσε με και εξελούμε επιχειρώσεων ολοτρίων. Όντω το με ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικία. Ον ίω νόφιτα ιδρυμένη την νεότητα αυτών, εθιγατέρε αυτών και καλοπισμένε περί και κοσμημένε ω ομοίωμα ναού. Τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευγόμενα εκ τούτου ιστούρου, τα πρόβατα αυτών πολίτοκα πληθύνονται εν δες εξόδης αυτών, οι βόες αυτών παχής, ουκ έστι κατά πνο φραγμού, δε διέξοδος ούτε κραυγή εν δες πλατείες αυτών, εμακάρισαν των λαών, ο ταύτα εστί, μακάρις ο λαός, ο Κύριος ο Θεός αυτών. Υψώσωσε ο Θεός μου βασιλεύσουν και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάσαν ημέρων ευλογήσου και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και νετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και εστι πέρας. Γενναία και γενναία επενέει στα έργα σου και τη δύναμή σου από αγγελούς. Η μεγαλοπρέπεια της δόξης αγιοσύνης σου λαλείς σου και τα θαυμάσια σου διηγήσονται και τη δύναμη των φοβερών σου αιρούς και τη μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμην του πλήθους της Χριστότητος σου εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Η κτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος Χριστός Κύριος στη σύμβαση και η κτηρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστος άνεση, Κύριε, πάνω τα έργα σου και Υιός Ιησού ευλογησάτος άνεση. Δόξεν της βασιλείας σου ερούσε και τη δυναστείαν σου λαλήσου. Του γνωρίσε της Ιησού ανθρώπου τη δυναστείαν σου και τη δόξεν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενναία και γενναία. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποσυρίζει Κύριος πάντως καταπίπτοντας και ενορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμία αυτών εις ελπίζωση και εσύ δίδωσε την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγεις εσύ την χείρα σου και επιπλάς πάντα ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάσας τεσοδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών. Πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβερών αυτών ποιήσει και τις δύσεις αυτών εισακούστη και σώσει αυτούς. Φυλάσσει, Κύριος, πάντως αγαπώντας αυτόν και πάντως αμαρτωλούς ξεροτρέφεις. Ένεσιν, Κυρίου, λαλή στο στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
3: Άγνη ψυχή μου των Κύριων, ενέσω Κύριων τη ζωή μου. Σε όδο Θεό μας υπάρχουν. Είπε πείθατε πεάρχοντας επί ίσου ανθρώπων, ίσου και έστει σωτηρία. Εξελεύσει το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην υγιή αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάρι σου ο Θεός, εγώ, βοηθός αυτού, ελπίς αυτού και Κύριων του Θεών αυτού. Τον πείσατε των ουρανών και την γη, την θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάζοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της ερηκουμένης. Διδώντα τροφήν της μηνός, Κύριος λύει υποκεδημένους, Κύριος σωθεί τυφλούς, Κύριος ομορφή κατεραγμένους, Κύριος αγαπάει δικαίως, Κύριος φυλάς τους προσλήτους, οφρόνων και χείραν αναλήψτε, και δεν αμαρτωλών αφανίου. Βασιλεύσει Κύριος τον αιώνα, ο Θεός, ο Σιώνης, γενναίων και γενναίων, ενείδε τον Κύριον και αγαθών ψαλμός, το Θεό εμών ιδιωθεί η ένεση σου. Κοδομών Ιερουσαλήμ, ο Κύριος, τα διασποράς του Ισραήλ επί συνάξει, ο Ιώμενος του τετριμένου στην καρδία μου και δεσμεύουν τα συντρίμματα αυτών μου. Ο αριθμόν πλήθη άστρων εν και πάση αυτή ονόματα καλών μου. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσου αυτού και έστι αριθμός. Αναλαμβάνω πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης. Εξάρξατε το Κυρίο να εκτιμολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών η κιθάρα. Το περιβάλλονται των ουρανών ανεφέλες, το ετοιμάζονται τη γη ετών. Το εξανατέλλονται η ενόρεση χόρτων και χλώει τη δουλειά των ανθρώπων. Διδόδη τη κτίνη τροφήν αυτών και τη γνωσή των κοράκων τη επικολλημένη αυτών. Ου και δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ κνήμε του ανδρό ευδοκή. Ευδοκή κύριο τη φοβμένη αυτών, εν πάση ελπίζω σου με το τέλο αυτού. Επένει ο ζωή των κύριων, έννοι των θεών σου σεών. Ότι νύσαι του μοχλού των πυλών σου, ευλόγησε του γιού σου εσύ. Ότι θύ στα όρια σου ειρήνη και στέρ πυρού εμπιπλώσει. Όπω θέλουν το λόγιο να αυτού τη γη, έω τάχο δραμεί το λόγο αυτού. Διδόντες χιώνα αυτού ως αέριον, ομίχλων σεις ποδών πάσων. Βάλλοντος κρίστελων αυτού ως υψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού της υποστήσαμε. Ξεποστηθεί των λόγων αυτού και τίξε αυτά, νεύς το πνεύμα αυτού και ρίζεται είδαλα. Ο απαγγέλων το λόγιο αυτού το Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ, που και ποιήσαν ού το παντιέθνη και τα κρίματα αυτού και δήλωσαν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύμα.
4: Ένας άδωσαν το όνομα Κυρίου, διευθώς ήμουν και γεννήθησαν, αυτός είναι τίλα του και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, προς το γνώθα του οικείου παρελέψουν. Εν είδε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάντες γάδες, πήρε τη χάλαζα χιών κρίστολος πνεύμα κατηγήτως, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα κραποφόρα και πάση κέδρα. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, απαντάει από την άπτη ρωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κροταγής. Νανής και Παρθένη, πρεσβύτερη με τα νεωτέρων, ένας άδωσαν το όνομα Κυρίου, ότι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Εξομολόγησε αυτού επί γης και ουρανού και ψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάστος εις αυτού, της εις Ισραήλ, λαό εγγίζονται αυτό. Άσα το Κυρίο άσμα κοινών, η έννοια σε αυτήν εκκλησία οσίων. Εφραθεί το Ισραήλ επί του πίστη αυτό, η ίσιον αγαλιάστον το βασιλείο αυτό. Ένας άδωσαν το όνομα αυτού, εν χορό, εν την πάνω και ψευτηρίο ψελάδωσαν αυτό. Ότι δοκεί κύριο είναι το λόγο αυτού και ψώσει πριν η σωτηρία. Καφίζονται όσοι είναι δόξοι και γαλιάζονται την ουρτών αυτών. Εψώσει το Θεό το λάρι και αυτών, κύριο Φε, δίστον τα σχέση με αυτών. Του πίσε εκδίκησαν τι έθνησε, ελεγμούσαν τι λαγέ. Του δίσε τον βασιλή αυτών εμπέδε και του ενδόξου αυτών οι χειροπέδε ιδρέ. Του πίσε αυτή κρίμα έγκρατων, δόξα αυτή έστι πα τη σωσή αυτού. Εν είτε των θεών τη αγίη αυτού, εν είτε αυτών εστρώματι τη δυνάμου αυτού. Εν είτε αυτών εν δυναστείς αυτού, εν είτε αυτών κατ' οπλήθες της μεγαλοσύνης αυτού. Εν εντευθών ήχο άρτητο, εντευθών ψαντηρίου κιθάρα, εντευθών την πάνω του χορού, εντευθών χορδέ κορδάνου. Εντευθών κυβάλλη σε δίχη, εντευθών κυβάλλη σε λαμού. Μάσα πνοή ένα άρτητο, γκύλωνε. Δόξα πατρί και ιό και η πνεύμα, και νυν και αιώ και ιό σώμα στον αιώνα. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα. Κύριε Λέξον, κύριε Λέξον.
0: Και νυν και έγισε όμως τον αμήν. Εξομολογήσει το Κυρίο ότι Χριστός ότι στον όνο τέλος αυτού της τρελίστας δυναστείας του Κυρίου ακουστάς πίση πάστα σε νέες αυτού μακάρι φυλάζοντας κρίζην και ποιότης δικαιοσύνη παντή καιρό νίστημον Κύριε την ευδοκία του λαού σου επισκέψε εμάς εν το σωτηρίο σου του ειδίνε τη Χριστότητα των εγκληκτών σου του εφρανθήνε εν τη ευρουσίων πέδων σου. Το επενίστη με τη σκληρονομία σου. Η Μάρτα με τον Πατέρα μου, μόνη να μίσα με ειδικήσα με. Η Πατέρα Σιμών εν Αιγύπτου, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου, κι ου και μνήσαν το πλήθο του παλαιού σου, και παρεπίκρανα να βαίνονται στην τυρηθρά θαλάσσια. Και έσουν αυτού ένα και το όνομα του αυτού, του γνωρίζει την δυναστεία αυτού, και επετίμησε τη ρηθρά θαλάσσια και ξηράνθη, και οδήγησε αυτού ένα δύσο σε νερήμου. Και έσωσαν αυτού εκχυρό μισούντο και λυτρώσει το αυτού εκχυρό εχθρών. Εκάλυψε νίδωρο του χλύβοντε αυτού, είσαι εξ αυτών που υπελήφθη. Και επίστεψαν το λόγο αυτού και είσαν την έννοιση αυτού. Ετάχυναν επελάβδου των έργων αυτού, που χυπέμειναν τη βουλή αυτού. Και βεθύμησαν επιθυμίαν εταιρεί μου και πήρεσαν τον Θεόν έναν ίδρο. Και έδωκαν αυτοί στο αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλησμονή στα ψυχά αυτών. Και παρόργησαν τον Μωυσήν την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίων. Η νύχθη η γη και κατέπειδε δαθάν, και εκάλυψεν επί τη συναγωγή ναυρών. Και εξεκάμφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέβλεξαν αμαρτωλούς. Και επίησαν μόσχον χορύβ και προσεκίνησαν τον γλυπτό. Και ελάξατε τη δόξα αυτού νομιώμα τη μόσχον στείοντο χόρτων. Και επελάβατο του Θεού του σώζοντο αυτού, του πείσεντο μεγάλων Αιγύπτων. Θαυμάσια εν γη χάμ που βεράει ο θαλάσσης ερυθράς και είπε του ξεροδρεύσει αυτούς μη Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστειν τη θράψη ενώπιον αυτού το αποστρέψει το θυμόν αυτού του μη ξεροδρεύσει αυτούς και εξουδένωσαν γίνει επιθυμητήν ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού και εγώγησαν εν της κοινόμασιν αυτών ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου και επήρε την χείρα αυτού επ' αυτούς του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτού εν της έθνηση και διασκορπίσε αυτούς εν τις χώρες και ετελέστησαν το ευελθεγό και έφαγον θυσίες νεκρών και παρόξενον αυτόν εν της επιτιδέμασιν αυτών και επληθύνθεν αυτής οι πτώσεις και έστι φινές και εξυλάστο και επόβουσιν θράψεις και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνης γενεάν και γενεάν έως το αιώνος και παρόλησαν αυτόν επίδα της αντιλογίας και κακότιμου εσείς δι' αυτούς ότι παρεπίκρανε το πνεύμα αυτού και διέστειλεν τις χείλες εν αυτού. Ουκ εξολόδρυσαν τα έθνη επί Κύριος αυτής και εμίγησαν τις έθνηση και έμαθαν τα έργα αυτών και εδούλευσαν τις γλυπτίες αυτών και γεννήθη αυτής σκάνδαλων και έθισαν τους υιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονής και εξέχιαν αίμα αθών, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων όν έθισαν τις γλυπτίες χανάμ και εφωνοκτονήθη η γη εν της έμαζη και εμιάνθη της έργης αυτών και επόρνευσαν εν της επιτιδέμασης αυτών και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού και ευδελίξετο την κληρονομία αυτού και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών και κυρίευσαν αυτών οι μεσούντες αυτούς και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών πλεονάκησε ρίσα το αυτούς αυτοί δεν παρεπίκρανον αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τις ανομίες αυτών και είδε Κύριος εν το θλίβεσθε αυτούς εν το αυτόν εισακούζει της δεήσεως αυτών και μνήσει της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κάτω του πλήθους του λέους αυτού και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς σώσον μας Κύριο Θεός ημών και επισυνάγα και ημάς εκ των εθνών του εξομολογήσει το όνομα της του Αγίου και όντε αυχάστε εν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από τεώνος και έως τεώνος και ερή πάσο λαός γέννητο γέννητον. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι.
1: Και νίκαι έγινε σε όλος τον αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί Κύριε και για Πνεύματι.
0: Και νίκαια και σε όλους τον αμήν. Εξομολογήσει το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Οι πάντουσαν λυτρωμένοι που Κυρίου σου λυτρώσει το ηχηρός εχθρού και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και φορά και θαλάσσης. Επλανήθησαν οι τιεροί μου εν γη ανίδρο, οδόν πόλεως κατοικητηρίου χαεύρων. Πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε και εκ έγραξαν προσκύραν το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερίσε το αυτούς και οδήγησαν αυτούς οδόν ευθείαν του πορευθύνης πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογιστάσουν το Κύριο τα ελέη αυτό και τα θαυμάσει αυτού της ίσης των ανθρώπων, ότι χόρτασε ψυχήν καινήν και ψυχήν πεινώσεν έπλησεν αγαθών. Καθημένους εν σκότικες και καθανάτου πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκριναν τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίου του παρόξενο, και ταβεινώθη εν κόπης η καρδία αυτών εις θένησαν και ουκ κοινού βοηθών, και εγέγραξαν προσκύρων το θλίβεσθε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσουν αυτούς, και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου, και τους δεσμούς αυτών διέριξε, εξομολογησάζον το Κύριο τα ελέη αυτού, και τα θαυμάσια αυτού της ίης ανθρώπων, ότι συνέτρεψε πύλας χαλκάς και μογλούς εδυρούς συνέθλασε. Αντιλάβετο αυτόν εξοδού ανομίες αυτών, διακάρτες ανομίες αυτών εταπεινώθησαν, πάνω βρώμα ευδελίξε τη ψυχή αυτών, και ήγησαν έως των πυλών του θανάτου, και εκέγραξαν προς Κύριον το θλίβεσθε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσουν αυτούς. Απέστειλε των λόγων αυτού και άστο αυτούς και ερίσε το αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάσαν το Κύριο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της ίης των ανθρώπων και θυσάδωσαν αυτό θυσίαν ενέσεως και εξαγγυλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσιν. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδαν τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουσιν ως των ουρανών και καταβαίνουσιν ως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών είναι κακή σε τίκετο. Εταράχθησαν, εσαλεύθησαν όσο με θείον και πάση σοφή αυτών κατεπόθην. Και εκέγραξαν προς Κύριον το θλίβεσθε αυτούς. Και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστει σαύραν και εισήγησαν τα κύματα αυτής. Και εφράνθησαν ότι εισήγασαν. Και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάσαν το Κύριο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της ίσης των ανθρώπων. Υψουσάτουσαν αυτόν την εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτουσαν αυτόν. Έδε τον ποταμού εις έρημο και διεξόδου υδάτων εις δίψαν. Γίν καρποφόρων εις άλμην από κακία των κατοικούντων εν αυτήν. Έδε τον έρημον εις λίμνας υδάτων και γίν άνυδρον εις διεξόδου υδάτων. Και κατόκισεν εκεί πεινώντας και συναισθίζοντο πόλης κατοικησίας. Και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας. Και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και επληδίδησαν σφόδρα και τα ακτίνη αυτούν ούκες μίκρινε και ολιγώθησαν και κακώθησαν από θλίψους κακών και οδύνης εξεχίδη εξουδένους επάρχοντες αυτών και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ουχοδό και ευοήθησε πέντε εκτοχίας και έθεντο ως πρόβατα πατριάς όψονται ευθύς και φραμβίζονται και πάσαν ομοία φράξη στο στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει τα άνθα και συνείς τα ηλέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Όκιο Πνεύματι.
1: Και νύχια Ιησούς Άνος τον αιώνα μήνα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Όκιο Πνεύματι.
0: Και νύχια Ιησούς Άνος τον αιώνα μήνα. Τίμη καρδία μου θώσει, τίμη καρδία μου άσμη και ψαλώνει τη δόξη μου. Ξεγέρθη δόξη μου, ξεγέρθη ψαλτήρνη και θάρα, ξεγερθή σου μόρθρου. Εξομολογήσου μέσα εν λαϊς Κύριε ψαλώσου εν έθνηση, ότι μέγα επάνω των ουρανών το ελαιός σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσεν την υγιεινή δόξη σου. Όπως αρισδός είναι η αγαπητή σου, σώσουν τη δεξιά σου και εγώ ακουσώ μου. Οδός ελάλησεν το Αγίο αυτού, υψωθήσουμε και διαμεριώ σήκημα για την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσεων. Εμώζει τη Γαλάβ και εμώζει τη Μανασής, και Εφραίμ αντίληψη κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβεις ελπίδες μου επί την ειδωμένη επιβαλώ το υπόδημά μου, εμία αλόφιλη πετάγησα. Της απάξη με εις πόλην περιοχής, ή της οδηγήσει με εις ειδωμένας, οχίσει ο Θεός όπως άμενος ημάς, και ούκα ξελεύσει ο Θεός εν της δυνάμεις ημών. Δώσε μη βοήθεια εν εκθλίψεως και ματέα εσωτερία ανθρώπων. Εν το Θεό επίησουμε δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ένεση μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθην. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσου δολία και λόγης μίσους εκύκλωσάμε και πολέμησάμε δωρεάν. Αντί το αγαπάμε, διαβαλώμε, εγώ δε προσευχόμουν. Και έθετο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσους αντί της αγαπής ως μου. Κατάσπιν επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος τίτω εκ δεξιών αυτών. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθηκα τη δεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστη αμαρτία. Γεννηθήτως ανά ημέρα αυτού λίγη και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτως ανή αυτού ορφανή και η γυνή αυτού χείρα. Σαλευόμενη μεταναστήτως ανή αυτού και επιθυσάτουσαν, εκβληθήτουσαν εκ των κοπέδων αυτών. Εξερευνησά το δανειστής πάντως θα υπάρχει αυτό και διαρπασάτουσαν αλότρι τους πόνους αυτού. Μη υπάρξα το αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήριμο της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τέκνα αυτού εις εξολόδρευση, εν γενναία μία εξελιχθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού εναντί Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί τους εναντίον Κυρίου διαπαντός εις εξολοδρευθεί εκεί στο μνημόσυν αυτών. Ανθώνου καμνίστη ποιήσα έλεος και κατεδίωξεν άνθρωπο πέντα και πτωχών και κατενενιγμένων την καρδία του θανατώσαν. Και η γάψη κατάραν και ήξε αυτό, και ούκη θέλησε ευλογία και μακρυνθήσετε από αυτού. Και εν εδίσει του κατάραν ο σημάτιον και εισήλθεν ω ιδόρι στα έγκατα αυτού, και ω ιέλιον τη ουστέη αυτού. Γεννηθεί το αυτό ο σημάτιον περιβάλλεται, και ω η ζώνη ή διαπαντό περιζώνεται. Τούτο το έργο είναι των διαβαλώτων παρακυρίου και των λαλού των πονηράκων τη ψυχή μου. Και εσύ, Κύριε, Κύριε, πίσω με τεμού ένεκιν το όνοματό σου. Ό,τι Χριστόν το έλεό σου. Ρίζε μου ότι πτωχό και παίρνει με εγώ και η καρδία μου τετάρακτη εντό μου. Ω η σκιά είναι το εκκλίνα αυτήν αντενηρέθη, έξι την άχδηνο οι ακρίδε, τα γόνατά μου ισθένησαν αγωνιστία και η σάρξη μου ηλιώδη διέλεο. Καγό γεννήθη νόνιδε αυτή, είδε άμε, εσάλευσαν κεφαλά αυτόν. Ούθησό μου, κύριο Θεό μου, και σώζω με κατά το έλεό σου. Και γνώτησαν ότι χείρσου αυτή και σε κύριε πίεση αυτήν. Καταράσσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις, οι επανιστάμενοι μου εσχυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσετε. Ενδυσάσσον οι διαβάλλοντες με ντροπή και περιβαλέσσον ως διπλοή δασχήν αυτών. Εξομολογήσουμε το Κύριο σφόδρα εν το στόματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών. Ότι παρέστε εκ δυσιών πέντες τους ως εκ του καταδιακόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι και νυν και αίγησον ως τον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Ελπίσιμο Κύριε δόξα Σύ.
5: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ήλθε και σκήνωσε εν ημίν και καθάρισε ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
6: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτής ημών. Δέσποτε συγχώρησαν τα συνομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείες ημών. Ένεκη του νοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Πάτερ ημών έτσι ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτο ημών των επιούς σου δώσει μη σήμερον. Και άφησε μη το φήμη σου φυλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει ημάς από το πονηρό.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δες πως κινήσουν και πως πέσουν το βασιλείμον Θεό. Δες πως κινήσουν και πως πέσουν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δες πως κινήσουν και πως πέσουν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αποκριτά τα σκηνώματά σου, Κύριε το δυνάμω. Επιποθεί και εκλεί η ψυχή μας τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδί μου κρυσάξου μεγαλειάς του πιθανού ζώντα. Και γάρσου θείων έβραν εαυτό εκείνο και τριγώνω ουσιαν εαυτή ουθή στην ουσία εαυτής. τα θυσιαστήρια όσο και το δυνάμω βασιλέως μου και Θεού. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκους σου εις τους αιώνας του νόν ενέσως είσαι. Μακάρος ανήρ ο εστίν αντίληψε αυτό παρά σου. Αναβάζει την καρδία αυτού διεύθυνε στην κοιλάδα του καθμός εις το τόπον ενέθω. Και γάρο ευλογίας δώσει, ο ονομαστό πρέπει συγκρινάω σε δύναμη, ο φθείς το Θεός των Θεών νησιών. Κύριε Θεός, δυνάμεις άκουσαν τις προσευχής με ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Οι υπερασπιστά ημών είδε Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ό,τι κρίσουν ημέρα μη τσαβλές υπερχιλιάδες, εξέλεξαν παραπτήσα για το οίκο του φουλμάλ, είναι και μισκινόμαστε να μορτελών. Ότι έλεος και λίθεν αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάρην και δόξα δώσει. Κύριος σου είστε είσαι καθά τις προφημές στην ακακία. Κύριε Θεός, τον άμα κάρος, άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόξεις και την υγεία σου. Απέστω στον Λεσίαν Ιακώ, αφήκα στα σημεία του λαού σου, εκάλυψε πάνω στι αμαρτίε αυτών. Κατέβασε πάνω στην τριγή σου, απέστω προφυγή θυμό σου. Επίστρεψε μα ο Θεό του θρημών και από όσου θυμό σου θυμών. Μη στου όνα κοριστή ή μην είδε την ίδια την οργή σου που γεννά γενναιών. Αθώ ή πιστεύει ζώση μα και λαό σου χαρτίζεται πισή. Δείξε με κύριε τα ελαό σου και το σωτηριό σου δώσει μη. Ακούσε με τη λαλήση, εν με κύριο σου Θεό, ότι λαλήση ειρήνη επί τελών αυτού και επί τσίσου αυτού. Και επί τη προσθέτω καρδίνα από αυτόν. Πλην εκεί στον φοβουμένο αυτόν, το σωτήριο αυτού του κολοσκενό εδώ ξεδιγείο μόνο. Έλεο και ηλίθεια συνείδηση τη κυσίνη και ειρήνη κατεφίλησαν. Αλήθεια εκτίσαν έτειλε και η δική σου νίκη του ρονού διέκυψε. Και γάρκη δώσου Χριστότα και η γη μου δώσει του καρπών αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού που αφαρέσει και θύσει εδώ το διαβήμα του αυτού. Κλείνω κύριε του ούσου και επάκουσό μου ό,τι πτωχό και παίρνει σε μία εγώ. Θύλαξαν την ψυχή μου ότι όσοι μισό στον δούλο ο Θεό μου το λυπίζεται πισέ. Ελέησου με και το προσωπικό και κράξου μου όλη την ημέρα έφερε την ψυχή του δούλου σου. Ό,τι πω σε ήρω την ψυχή μου. Ό,τι εσύ, κύριε Χριστό, και η ποιητή και πολύ έλεο πάση, τη αποκολμένη σε. Ενώτησε κύριε την ψυχή μου και πρόσθε τη φωνή τη δύσεώ μου. Ερημέθη ψυχό μου και έκαρξε πω σε ό,τι πικουσό μου. Που κέστην, όμοιο εθή κύριε και ουκέ και το τέγα σου. Πάντα τέθνη όσα ποιήσε, ήξε και πω κινήσουν ποιο κύριε και δοξάζω το όνομά σου. Ό,τι μέγασαι και ποιο θυμάσαι, εσύ ήρθε ω μόνο. Οδήγησε με κύριε διαδό και πορεύσαι με τη λυθία σου. Εφαρθείτε καθ' φοβήστε το όνομά σου. Εξορμήσω μέσα κύριε Θεό μου, εν όλη καθήμη και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ό,τι το ελό σου με αγαπημέ και ρίσκει ψυχή με ξάδο κατά τάτου. Ο Θεό παράνομη πανέστη με και στην αγή κρατιών. Εζήτησε την ψυχή μου και ούπρε θετό ενώπιν αυτών. Και εσύ κύριε Θεό μου, κτήριμα και λέει μακρόθυμο και πολυέλεο και λιθινό. Επίβλεψε με και λέει σώμα εδώ στο κράτο πηδί και σώσα τον ιό πηδί και σου. Ποιήσουν με τιμούς με σαγαθών και ιδέξουν μισού τους με και εισηχτήτασαν. Ό,τι εσύ Κύριε που θυσάς μου και παρακαλεσάς μου. Ποιήσουν με τιμούς με σαγαθών και ιδέξουν μισού τους με και εισηχτήτασαν. Ό,τι εσύ Κύριε που θυσάς μου και παρακαλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύτη και νύν και εκεί στους αιώνας των αιών. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύτη. Ευλογητός Χριστέ ο Θεός ημών ο Πανσόφου αλληλείς αναδείξεις καταπέμψε αυτή στο πνεύμα του Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σε γενεύσεις φιλάνθρωπη δόξη. Και νυν και εκεί στου αιώνε των αιών. Αμήν. Ο Δημά γυχθεί εκ Παρθένου και Σταύρου που μήνα αγαθέ. Ο θανάτο θάντο κλέσσε και έγειρο δείξε ω Θεό. Μη παρήδου σου έπεσε στη χειρή σου. Δείξουν την φιλοθεπία σου, ελέη μου. Δέξε την κούστη ο τόπον. Πρεσβέσει περί μόνο και σώσου τριμό λαόν απεγσμένο. Μη δε παραδώσει μα τη τέλο δια το όνομά σου το άγγι και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου. Και μη υποστήσει το ελαιό σου αφημών δια Αβραάμ τον εγκαπημένο υποσού και διασάνκτο δούλο σου και Ισραήλ τον αγιό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύτη και νυν και εκεί εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της μορφής ημών. Δέσποτε συγχώρησαν τα συνομία ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τα στενία ημών. Ένα και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύτη και νυν και εκεί εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Πάτερ ημών έτσι ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των οποίων σου δώσει μη σήμερον. Και άφεσε μη τα οφείλματα ημών. Ως και μη σε αφήνει σου φλέκτης ημών. Και μη η συνέγγιση μας εις πειρασμόν. Αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
7: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αγή και εις τους αιώνας των αιών.
6: Αμήν. Ότι κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέρισαν έθιν ο ύψιστος. Ότι του πυρός τας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δεξάζουν το Πανάγιο Πνεύμα.
8: Κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσ

0: Προκόνη και Οδύνη, στήξη νημά σε γύρου Αγγέλη, δίνω και υπερευλή αυτοφωνούμε και διηγούμενη κατά τη ίσου στην ενότητα τη πίστη και στην επίγνωση τη απόρθια τη δόξη. Ό,τι ευλογητό ει του αιώνα θενών, αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι και νύν και ει και ει του αιώνα θενών, αμήν, την τιμία τέντο χειροβήμη και ενδόξω τέρνα συγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδία φθόρο θεών λόγω του κούσαν την όντω θεοτόπων σαν μεγαλύνο μου. Εν ονόματι κύριε ευλόγησον πάτερ.
1: Ο Θεό εκτηρήσει εμά και ευλογήσει εμά, επιφάνει τα πρόσωπα αυτού εφημά και ελεήσει εμά. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ο μακροθυμής, επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ένι επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενα στο ευγνώμων ληστητήν εις τον παράδεισο να το πει σας ίσωτον και φανάτο των θάνατων όλες σας. Μιλά στην τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου ημάρ του μεγάρκη νομίσαμεν και ουκεσμένα άξι άρετο όματα ημών. Και βλέψει στο ύψο του ουρανού, διότι κατελείπαμε την οδόν τη δικαιοσύνη σου και επορεύτημε εν τη στελή μα των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότη, τα φύση ημών, κύριε, κατά το πλήθο του ελέου σου. Και σώσον ημά δια το όνομά σου το άγιον, ότι εξέλιπαν εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξέλου ημάστε στο αντικειμένο χειρό και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσαν το σαρκικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπων των νέων εν τη σώματα και συζήσουμε το ημετέρα δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω τη εισακολουθεί τη προστάγμα είναι στην αιώνια ανάπαυση καταντήσουμε εν τα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία. Σιγαριώντα αληθινή εφροσύνη και αγαλία στον τον αγαπώντα σε Χριστέο Θεό ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε. Με τον όρκο σου πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την νίκη αή και στου αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτε προσμήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσμήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι να αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύνει τη σφόδρα. Ξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν είναι δίσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως δεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυθείς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άφησε ως ημάτιον το περιβόλιν αυτού, των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπο νόνε θεμελίωσης αυτά. Όριον έθω που παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην. Ξαποστέλων πηγά εμφάνιση, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούση πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρι ει δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώ, εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή μου. Ότι ζων όρικ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Το ξανατέλων χόρτων τη κτίνη, και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το ξεγαγίν άρτων εκ τη γη. Κίνο σε φρένει η καρδία ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσπον είναι λέω, και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέθρι του λιβάνου ασεφίτευσο. Εκεί στρωθεί ένα σεφ, του ροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφο, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση σελήνη ει καιρού, ο ήλιο έγνωνε τη δύση αυτού. Έθου κότο και γέννα τον ήξο, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του τριμού. Σκύμνη οριόμενη, το αρπάσε και εισδύσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στα σμάντρας αυτών κοιταστήσονται. Ξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επιρώθη γη της κτήσεως. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως αν έπεσες, εμπέζει να αυτήν. Πάντα προς έπρος δοκός, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντες αυτοίς συλλέξουν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πληστίζονται χριστότητος. Αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει, και στον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται, και ανηγενείς το πρόσωπο της γης. Γιατί η δόξα Κυρίου Σώνας, ευαθίστε Κύριος, επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμουν, οπτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο τη ζωή μου, ψάλω το Θεό μου έως επάρ. Διθεί αυτό η ιδεολογή μου, εγώ δε φρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομαι στη μη υπάρχει με αυτούς. ευλόγησε η ψυχή μου.

0: τον Κύριο. Όλες έγνω τη δύση αυτού, έθω σκότος και γένω τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιείς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον όνομα. Λουία, Λουία, Λουία, Ρόχτος. Λουία, Λουία, Λουία, Ρόχτος. Λουία, Λουία, Λουία, Ρόχτος.
1: Εν ειρήνη την Κυρία Δεϊθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, την Κυρία Δεϊθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, την Κυρία Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό, την Κυρία Δεϊθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, την Κυρία Δεϊθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εγχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πιστήκοντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων ότι μπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Όσοι μας ανάδειξαν της εισαφράς του Χριστότητος και αγίασον απαντάς τους πιστός ανυμνούντας.
1: Ότι πολύ παρά αυτό κύριε το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσες και αυτός λύτρωσες.

Γραμμένα φέρον γνώση θεϊκή, ότι αναπτύξει κατεφώτισα στου τη αγνωσία κινδυνεύοντα. Διότι σε πρεσβείε έτησε η μη το πάση το μέγα έλεγχο. Και τον Κύριο πάντα τα έθνη επελέσατε αυτό πάντε οι λαοί. Εμά τον θύ...

0: Φως ηλεκτρών Αγίας Δόξης, θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως ασπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σερπάσει και ρίς, υμνήστε φωνές Εσίες, γιέ Θεού ζωήν οδηγούς, ο Θεός κόσμος εδοξάζει.
1: Η βοήθειον.

0: Καταξιώσουν, Κύριε, εν της πέρα τα άφθαινα μαρτύρους φυλαχτήν ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και νετών και δοξασμένο το όνομά Σου στους όνους αμήν. Γέννη το, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά παρελπίσαμε νέπισε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισόμε τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε, το ελαιός των αιώνων, θέρα των χειρών Σου παρήγη. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Μην και αίδιο σώμα στην όνομα.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δαήσιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούσας, ανελέησον και διαφύλαξον.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφτεξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

«Όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά, όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

0: της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Πόσες φορές από καιρό σε καιρό παραβαίνουν μερικοί τις εντολές και έπειτα θεραπεύουν τις ψυχές των με τη μετάνοια και η χάρη τους υποδέχεται. Η μεταβολή ενυπάρχει αδιακρίτως μέσα σε κάθε λογική φύση και αλλοιώσεις συμβαίνουν σε κάθε άνθρωπο κατά την διάρκεια όλου του βίου του. Πράγμα που ο διακριτικός άνθρωπος μπορεί να το καταλάβει από πολλές ενδείξεις. Κυρίως όμως μπορούν να τον διαφωτίσουν σε αυτά οι δοκιμασίες που υφίστανται καθημερινώς, αν είναι προσεκτικός, ώστε να παρατηρεί τον εαυτό του νοερά και να μάθει πως η αλλίωση πραότητος και επιοικίας παρουσιάζει η διάνοια καθημερινώς, πως από τη ειρήνη ξαφνικά μεταστρέφεται στην τρικυμία χωρίς να υπάρχει από πουθενά καμία αιτία και πως φτάνει σε μεγάλο και απερίγραπτο κίνδυνο.

Τούτο είναι που έγραψε ο Άγιος Μακάριος φανερά με πολύ φροντίδα και προσοχή για να καθοδηγήσει και διδάξει τους αδελφούς να μην πέσουν σε απόγνωση τον καιρό των αντιθέτων μεταβολών. Διότι σε αυτούς που ευρίσκονται στην τάξη της καθάρσεως συμβαίνουν πάντοτε μεταπτώσεις, όπως συμβαίνει στον αέρα ψύχος, και όχι μόνο όταν αυτοί ευρίσκονται σε αμέλεια ή παράλυση, αλλά και όταν βαδίζουν με ευταξία. Τους συμβαίνουν πτώσεις που εναντιώνονται εις τον σκοπό του θελήματός των. Αλλά και ο Μακάριος Μάρκος μαρτυρεί περί αυτού από ακριβή πείρα και τον εντάσσει στα κείμενά του για ευρύτερη επιβεβαίωση, για να μην νομίσει ο άνθρωπος ότι ο Άγιος Μακάριος το έγραψε στην επιστολή του τυχαίως και όχι από αληθινή πείρα, και για να δεχθεί η διάνοια αδιστάκτος με βάση δύο τόσο σπουδαίους μάρτυρες την παρηγοριά της τον καιρό της ανάγκης. Ποιο είναι λοιπόν αυτό που λέγει? Αλλοιώσεις γίνονται στον καθένα κατά τον καιρό. Κατανόησε εκείνο το «στον καθένα», διότι και η φύση είναι μία. Για να μην νομίσεις ότι αυτό το είπε μόνο για τους κατωτέρους και μηδαμινούς, και ότι οι τέλειοι είναι ελεύθεροι από αλλοίωση και στέκονται σε μια θέση αμετακίνητη, χωρίς εμπαθείς λογισμούς, καθώς λέγουν και οι ευχήτες. Γι' αυτό έβαλε την φράση «εις τον καθένα». Πώς γίνεται τούτο, Μακάριε? Όπως εσύ λέγεις, κρύο και σε λίγο έρχεται καύσον, και επίσης χαλάζει και καλοκαιρία. Έτσι γίνεται και στη δική μας άσκηση, πόλεμος και βοήθεια της χάριτος. Κάποια στιγμή η ψυχή ευρίσκεται σε θύελα και σηκώνονται εναντίον της κύματα άγρια. Έπειτα παρατηρείται μεταβολή. Όποτε επισκέπτεται την καρδιά η Θεία Χάρις και την γεμίζει με χαρά και ειρήνη από τον Θεό, με λογισμούς σόφρονες και ειρηνικούς.

όλους τους λογισμούς της σοφροσύνης. Παρουσιάζει εδώ υπενισόμενος ότι οι πριν από αυτούς ήσαν κτηνώδεις και ακάθαρτοι και προτρέπει λέγοντας «εάν μετά από αυτούς τους σόφρονες και ειρηνικούς λογισμούς ακολουθήσει επίθεσης, να μην λυπηθούμε και απελπιστούμε. Την ώρα της αναπαύσεως της χάριτος ας μην καυχηθούμε πάλι, αλλά κατά τον καιρό της χαράς να περιμένουμε τη θλίψη. Παρενή να μην λυπούμαστε. Αν επέθουν δυστυχήματα για να δείξει όχι να τα αποκρούσουμε ως εχθρικά, αλλά να τα δεχόμαστε με χαρά ως φυσικά και δικά μας. Και να μην περιερχόμαστε με απόγνωση σαν κάποιος που επερίμενε κάτι παραπάνω από τον αγώνα, τελεία ανάπαυση και αλλίωση, και δεν δέχεται αγώνες και λύπες, ούτε και θέλει να συμβεί σε αυτόν καμιά κίνηση αντιθέτων δυνάμεων που δεν αρμόζει εις τον Κύριο το Θεό μας, να επιτρέπει στην ανθρώπινη φύση σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό το κάνει για να μην γίνομεν τελείως αργοί από εργασία και χαυνοθούμε κατά την διάνοια από την απόγνωση και μείνομεν ακίνητοι στο δρόμο μας. Και λέγει: «Γνώριζε, αδελφέ, ότι όλοι οι Άγιοι με αυτό το έργο δοκιμαστήκαν. Όσο είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, έρχεται πλουσία παρηγοριά σε αυτούς κρυφά. Διότι κάθε ημέρα και κάθε ώρα επιζητείται από μας η δοκιμασία της αγάπης μας προς τον Θεό, στην πάλη και στον αγώνα με τους πειρασμούς. Και αυτό σημαίνει το να μην λυπούμαστε, το να μην αμελούμε τον αγώνα. Και έτσι προχωρεί επιτυχώς ο δρόμος μας. Όποιος θέλει να λοξοδρομήσει και παρεκκλίνει, αυτός γίνεται θύμα των λύκων. Πόσο θαυμάσιος είναι αυτός ο Άγιος! Πώς με ένα μικρό λόγο επιβεβαίωσε αυτήν την διδασκαλία, απέδειξε ότι είναι γεμάτη σύνεση και έβγαλε τελείως τον δισταγμό από την διάνοια του αναγνώστη. Εκείνος, λέγει, που παρεκκλίνει από αυτά και δεν βαδίζει στον δρόμο, γίνεται θύμα των λύκων. Είναι αυτός που έβαλε στο νου του να παρεκκλίνει και θέλει να βαδίζει σε δρόμο ειδικό του, που δεν είναι πατημένος από τους πατέρας».

και από τον πλησιασμό σου προς αυτούς φύγουν από κοντά σου όλοι όσοι σε πειράζουν, τότε να μην επαρθείς και να μην νομίσεις ότι έφτασες εις τον λιμένα τον ατάραχο και εις τον αμετακίνητο αέρα, ότι ανυψώθηκες τελείως από τούτον τον κόλπο με τους αντιθέτους ανέμους και δεν υπάρχει πλέον εχθρός, ούτε κακό συναπάντημα. Πολλοί έπεσαν σε μεγάλους κινδύνους, διότι εσκέφθηκαν έτσι, όπως είπε ο μακάριος Νείλος. Υπάλλη, επειδή ενόμισες ότι είσαι μεγαλύτερος από πολλούς και ότι σου ταιριάζει να έχεις αυτές τις πνευματικές εμπειρίες, ενώ ετούτο δεν ταιριάζει καθόλου εις τους άλλους, τούτο λόγω της ακατάλληλης διαγωγής των ή λόγω της ανεπαρκίας της γνώσεώς των, και γι' αυτό στερούνται αυτές τις εμπειρίες, να υπείς. Εγώ όμως τις έχω με την αξία μου, διότι έφτασα εις την τελειότητα της αγιότητος και στην κορυφή της πνευματικής κλίμακος και στην αναλύωτη χαρά.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

0: Πετραχίλη.
1: Διάλογος μετανοίας με το πνευματικό.
0: Εβδομαδιαία εκπομπή με τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Κρητικό.
2: Χαίρετε αδελφοί. Η χαρά ως γνωστόν είναι ένας από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Ήθελα να την έχουμε πάντοτε, την αγιοπνευματική χαρά μας στην ψυχή μας. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού και για αυτή την ευκαιρία και δυνατότητα. Αλήθεια, πόσοι άνθρωποι αδελφοί μας, χριστιανοί, που επιθυμούν και όμως δεν μπορούν να παρακολουθήσουν λόγον Θεού, δεν διευκολύνονται να πάνε στην εκκλησία να ακούσουν Θείο Κήρυγμα, να εξυπηρετούνται αυτοί οι άνθρωποι, ευλογία ιδιαίτερη λέγω από το ραδιοφωνικό μας σταθμό ή από όρους παρόμοιους εκκλησιαστικούς σταθμούς. Οι εορταστικές εκδηλώσεις, πανηγυρικές, συνάξεις, ωφέλιμες πνευματικές ομιλίες, λόγος Άγιος Θεού, ξεκουράζουν και ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν κυρίως ανήμπορους και προβληματισμένους αδελφούς και εμάς τους ίδιους. Μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού μας όλα αυτά φθάνουν σαν δροσιά του Αγίου Πνεύματος εις όλους εμάς. Ζούμεν εντονότερα αυτήν την εβδομάδα την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Ήδη από την Κυριακή, εορτή της Πεντηκοστής που περάσαμε, απολαμβάνουμε μέσα στην Εκκλησία τις χάριτες και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Τα ιερά αγιογραφικά αναγνώσματα, ιερή υμνολογία αυτών των ημερών μας υποβοηθούν να νιώσουμε βαθύτερα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Μας δίνουν την δυνατότητα να καταλάβουμε κατά πόσον είναι επηρεασμένη η ζωή μας από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μια βαθύτερη προσοχή στην ημλογία αυτών των ημερών θα μας βοηθήσει εις αυτήν την διαπίστωση, όπως και εις τις προηγούμενες εκπομπές αυτής της περίοδου του Πεντηκοσταρίου. Θα επιχειρήσουμε τη μελέτη μερικών ύμνων της μεγάλης ταύτης εορτής, δια να κατανοήσουμε την χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και εκπορεύεται από τον Θεό Πατέρα, ανάρχος και αηδίος, όπως και ο Υιός γεννάται από τον Θεό Πατέρα, ανάρχος και αηδίος. Περί του Αγίου Πνεύματος μας ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μιλώντας εις τους Αγίους μαθητάς και Αποστόλους Του, δια το πάθος Του ο Κύριος και την Ανάστασή Του και την Αλήψή Του, λέγει εις αυτούς, ότι θα στείλει άλλον παράκλητον όταν φύγει, το Πνεύμα της Αληθείας, το Πνεύμα του Άγιον. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Ιωάννου, Ιώτα Έψιλον 26. Πολλές φορές γίνεται λόγος για το Άγιο Πνεύμα εις την Αγία Γραφή και εις την Παλαιά και εις την Καινή Διαθήκη. Πνεύμα του Άγιον είναι το τρίτον πρόσωπον, όπως είπαμε, της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην πρώτη καθολική επιστολή του γράφει ότι τρεις εισήν οι μαρτυρούντες εν το ουρανό: ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα, και ούτι οι τρεις εν εισήν. Πρώτη καθολική Ιωάννου έψιλον 7. Το Άγιο Πνεύμα έκανε αισθητή την παρουσία του εις τον κόσμον, εις την ιστορία, την ημέρα της Πεντηκοστής. 50 ημέρες μετά το Πάσχα, μετά την Ανάσταση, και 10 μετά την Ανάληψη, ήρθε το Άγιο Πνεύμα εις τους Αποστόλους του Κυρίου Ιησού Χριστού, έτσι όπως είχεν υποσχεθεί εις αυτούς αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είχε πει αυτός ο Κύριος να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που θα τους δώσει θάρρος και δύναμη και φωτισμό. Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως ου ενδύσιστε δύναμην εξ ύψους. Λουκά, Κ. Δ. 49.

Είναι πρισπούδαστο το, το δοξαστικό αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, από τα απόστοιχα των ένων της γιορτής της Πεντηκοστής. Αναφέρεται, όπως ακούτε, στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί που οι άνθρωποι επιχείρησαν να φτιάξουν τον πύργο της Βαβυλία και επήρθε η διγλωσία και τα λοιπά και δεν ήξεραν τι έκαναν, και συνεχίζεται στη συνέχεια το δοξαστικό με την παρουσία πλέον στους μαθητάς που ήρθε και εφώτισε αυτούς και τους ενίσχυσε για να κηρύξουν τον αληθή λόγον του Θεού. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Φίλοι ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας, την ημέρα της Πεντηκοστής, εις μαθητάς και Αποστόλους, ήλθε την ημέρα και την ώρα που ευρίσκοντο όλοι μαζί με μια ψυχή, με μια πίστη, εις το υπερόν της Ιερουσαλήμ. Ήλθε και κάθισε ως πύρινη γλώσσα στο κεφάλι του καθενός από αυτούς τους μαθητάς. Πράξεων Β1-4. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα και πληρώθη έτσι και η αρχαία προφητεία του προφήτου Ιωήλ. Ιωήλ Β, Ιωήλ Παλαιά Διαθήκη, Ιωήλ Β30-31. Εκεί λέει ο προφήτης, θα έρθει η ώρα που θα δώσω το πνεύμα στους υιούς και στις θεατέρες μου και θα προφητεύσουν και τα λοιπά. Παρακαλώ, αν μπορείτε και έχετε πάλι διαθήκη, άνοιξτε. Επαναλαμβάνω, προφήτης Ιωήλ Β30-31. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα για να μένει μαζί με τους Αποστόλους και μαζί με την μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία εις τους αιώνας. Ιωάννου Ι.Δ. 16. Εις το Άγιο Πνεύμα ήλθε, το Άγιο Πνεύμα ήλθε για να ανακαινήσει, να ξανακάνει καινούριο τον άνθρωπο, την κτήση ολόκληρη. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα για να παρουσιάσει και να στερεώσει την Εκκλησία. Κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον Ιωάννη, ή μη πνεύμα παρήν ουκάν συνέστη η Εκκλησία, η δε συνίσταται Εκκλησία ευδηλών ότι πνεύμα πάρεστην. Ομιλία πρώτη εις την Πεντηκοστή του Ιωάννου. Εάν δεν είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα, δεν θα συνίστατο η Εκκλησία. Εάν τώρα υπάρχει και στέκεται η Εκκλησία, είναι φανερόν ότι είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Κατά τον αείμνηστον και πολυσέβαστον καθηγητή Κωνσταντίνο Μουρατίδη, ο οποίος απηχεί και την ομολογία Αγίων Πατέρων και Θεολόγων, ακούμε: η Εκκλησία υφίστατο πρώτης Πεντηκοστής εβάσεις της οργανώσεως της είχον τεθεί και η ιεραρχία είχε διαρθρωθεί, τα μυστήρια είχαν παραδοθεί, έλειπε όμως η μεγάλη ζωτική πνοή ή της θα έθετεν εις κίνηση την Εκκλησία, τον οργασμό της Εκκλησίας προς απολύτρωση του κόσμου, θρησκευτική εγκυκλοπαίδεια 10ος τόμος, σελίδα 287. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος έθεσε εις κίνηση όλων των θεοσύστατων οργανισμών της Εκκλησίας προς σωτηρία όλου του κόσμου. Έτσι, μέσα εις την Εκκλησία μπορεί να βρει ο άνθρωπος την σωτηρία του με τας δύο φόρους ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Μέσα εις την Εκκλησία
με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα και πάλι με τον Ιερό Χρυσόστομο Ιωάννη, δουλείας απαλλασσόμεθα, εις ελευθερίαν καλούμεθα, εις υιοθεσίαν αναγόμεθα, και άνωθεν ως υπήν αναπλατώμεθα. Δια του Αγίου Πνεύματος ιεράν βλέπομεν χωρίαν, διδασκάλους έχομεν από τις εντεύθεν πηγής και αποκαλύψεων και δωρεάς ιαμάτων και χαρισμάτων. Δια τούτου του Αγίου Πνεύματος απαλλαγήν των αμαρτημάτων ευρώμεθα. Δια τούτου πάσα κοιλίδαν απονυφόμεθα. Δια της τούτου δυνάμεως εξ ανθρώπων άγγελοι γεγόναμεν. Και καθώς περ το πυρ το αισθητών επιδάν λάβει των πυλών των διαλυμένων όστρακων ισχυρών αυτών αποδείκνυση, ούτω δι και το πυρ του πνεύματος επιδάν λάβει ψυχήν ευγνώμονα και εύρει πυλού μάλλον διαλυμένην σιδήρου στερεωτέραν αυτήν απεργάζεται και τον προμικρού το βορβόρο των αμαρτημάτων μεμολισμένων αθρώων ηλίου λαμπρότερων αναδείκνυση. Χρυσοστόμου, εις την Αγία Πεντηκοστή ομιλία. Ηθική πάλιν εγκυκλοπαίδεια στο 10ο τόμο σελίς 286. Αξίζει να εμβαθύνομαι, αγαπητοί φίλοι μου, εις την περικοπή αυτή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μέσα, λέγει, στην Εκκλησία, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δια των Αγίων Μυστηρίων και δια άλλων ιερών μέσων και τελετών, απαλλάσσουμε τον εαυτό μας από τη δουλεία και τη σκλαβιά της αμαρτίας και των διαφόρων παθών και γινόμαστε ελεύθεροι. Με την απαλλαγή μας από την αμαρτία και με το Άγιον Βάπτισμα φθάνομεν εις υιοθεσίαν και έρχεται η ανάπλαση του εαυτού μας από τον Θεόν και γεννόμεθα νέοι άνθρωποι. Με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και δια του Ιερού Μυστηρίου της Ιεροσύνης βλέπουμε τους χορούς, τα συνάξεις δηλαδή των ιερέων και των κληρικών. Ακόμη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε το πλήθος των διδασκάλων του Ευαγγελίου.

είναι το πρώτο τροπάριο που ακούμε στον Εσπερινό του Σαββάτου για την Πεντηκοστή. Πεντηκοστή εορτάζομαι, δηλαδή τη χαρμόσυνη ημέρα, 50 ημέρες μετά το Πάσχα. Ενθύμουμεθα μαζί με το Πάσχα και όλη την επιγής παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, 50 ημέρες και πανηγυρίζομεν. Εορτάζομεν ακόμα αυτή την ημέρα της Πεντηκοστής πνεύματος παρουσία, επιδημία παρουσία, και ακόμα γιορτάζομεν και την συμπλήρωση των Επαγγελιών του Κυρίου δια την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά όλα αυτά αποτελούν μυστήριον μέγατε και σεβάσμιον, γιατί δεν χωράει ο νους μας εύκολα, αδελφοί μου, αυτές τις ενέργειες της θεότητος, αυτές τις ενέργειες της Παναγίας Τριάδος, αυτήν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Είναι πεπερασμένος ο νους και δεν μπορεί να τα χωρέσει όλα. Αρκετά συλλαμβάνει, και μάλιστα όταν έχει και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, πάρα πολλά, και εις ό,τι αφορά τον καθαρός πνευματικών κόσμων, τις πνευματικές αλήθειες της πίτρος, και εις ό,τι αφορά και άλλα πράγματα μέσα στην ιστορία, στην επιστήμη, στη ζωή. Μου έρχεται στο νου έτσι τώρα αμέσως ο πατήρ Πορφύριος, να έχουμε την ευχή του 100 φορές να την έχουμε από εκεί που είναι. Ομιλούσε πολλές φορές για κάποιες επιστημονικές καταστάσεις και πραγματικότητες που κατεπλήσσονται και αυτοί οι καθηγητές, ή στην ιατρική επιστήμη, ή στη δικανική επιστήμη και αλλού. Γιατί ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος δίδεται σε μας. Λοιπόν, παρουσιάζουμε στην αγάπη σας κάποιες σκέψεις που έχουν σχέση με τούτα τα ιερά τροπάρια. Ναι, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και τα ιερά υμνολογήματα από τους κανόνας και την ασματολογία της μεγάλης εορτής. Είμαι βέβαιος που σκέψεις άγιες δημιουργούνται στο νου μας με τους λόγους αυτούς. Βεβαίως κάποτε και κάποια ερωτηματικά που σχετίζονται με την πνευματική μας ζωή, με τη σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα. Συνεχίζοντας, φίλοι ακροατέ, ο ιερός Χρυσόστομος να ομιλεί για τα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία, λέγει: «Από την πηγή του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία έχουμε αποκαλύψεις θείων δωρεών και χαρίσματα ιαμάτων». Πόσα θαύματα δεν γίνονται από τους Αγίους της Εκκλησίας με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εις τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αναργύρων ψάλλομεν: «Ίαμα αΐ αναβλύζει θείο πνεύματι, ο ναός ημών ανάργυρη κλεινεί και ιάται πάσαν όσων και παν είδημα». Θεραπεία αναβλύζει συνεχώς με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο ναός σας Άγιοι δοξασμένοι ανάργυροι, και θεραπεύει κάθε αρρώστια και κάθε πρίξιμο. Αλλά η Εκκλησία αντλεί την δύναμη αυτήν από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην οποία κατοικεί και υπάρχει. Αδελφοί, μου έκανε εξαιρετική εντύπωση μια ώρα πριν περίπου εκεί στην Εκκλησία που ήμουνα των Αγίων δοξασμένων ανάργυρων, ήρθε ένα ανδρόγυνο, νέα παιδιά, και με παρεκάλεσαν να τους δώσω μια μικρή εικόνα των Αγίων Αναργύρων για να την πάνε στο νεογέννητο παιδάκι τους. Δακρύευτα τα μάτια τους, γιατί παρόλη την γέννηση του παιδιού είχε κάποιο προβληματάκι. Προσέτρεξαν στην χάρη των Αγίων Αναργύρων, οι οποίοι βέβαια αντλούν τη δύναμη και των ιαμάτων, όπως είπαμε, από το Άγιο Πνεύμα. Έτσι είναι, φίλοι, και όχι μόνο οι Άγιοι Ανάργυροι, αλλά και παντού όπου γίνονται θαύματα, γίνονται βεβαίως με τις ευχές και εικεσίες των Αγίων, της Παναχράντου και Παναγίας Μητέρας του Κυρίου μας και δικής μας Μητέρας, αλλά με τη δύναμη, λέγω, του Αγίου Πνεύματος. Δια του Αγίου Πνεύματος ευρίσκομεν
την απαλλαγή από τα αμαρτήματά μας. Και δεν είναι μικρό και τούτο, αδελφοί μου. Απαλλαγή των αμαρτημάτων μας είναι το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο πράγμα που πρέπει να επιζητούμε. Πριν από την υγεία του σώματος, πριν από την απόκτηση πραγμάτων υλικών για τη συντήρησή μας, έχουμε καθήκον να ενδιαφερόμεθα δια τον αγιασμό της ψυχής, για την κάθαρση του εαυτού μας από τα αμαρτήματά μας που λίγα ή πολλά έχουμε πράξει μέσα στη ζωή, με το νου, με την καρδιά, με τις ενέργειές μας, φίλοι μου. Με το Άγιο Πνεύμα καθαριζόμεθα ακόμη και από τις κοιλίδες της αμαρτίας. Άλλωστε, τούτο μας είναι γνωστό και από την προσευχή. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, από άνθρωποι γεννόμαστε άγγελοι και δεν το ξέρουμε και δεν το ζούμε, και δεν το παρουσιάζει η δισιελιετής ιστορία της Εκκλησίας μας τούτο, αδελφοί μου. Άνθρωποι, και μάλιστα πολλές φορές και αμαρτωλοί, βαρύτατα αμαρτωλοί, έγιναν άγγελοι. Μου έρχεται στο νου έτσι τώρα η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, πόσο έζησε στην αμαρτία αυτή η κοπέλα, αυτή η νεάνης που αποκόπηκε από τη στοργή των γονέων της και του σπιτικού της και βρέθηκε μέσα στο καμίνι της αμαρτίας. Και όμως αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα έγινε άγγελος. Έτσι την είδε και ο Άγιος Πατήρ εκεί στην έρημο να πετάει σαν τους αγγέλους. Μόνον αυτή και όλοι, πολλοί άλλοι. Επαναλαμβάνω, άνθρωποι υπήρξαν αμαρτωλοί, έγιναν άγγελοι με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως μας τονίζει ο Ιερός Άγιος Χρυσόστομος. Με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, άνθρωποι εμείς εδώ στη γη γεννόμεθα πολίτες του ουρανού, και όπως η φυσική φωτιά μέσα στο καμίνι τη λάσπη του πυλού την κάνει σκληρό δοχείο, έτσι και το Άγιο Πνεύμα όταν έβρει καλοπροαίρετη ψυχή που ομοιάζει με λάσπη του πυλού, η ψυχή την κάνει πιο σκληρή και από το σίδερο, για να αντέχει στα κτυπήματα του πονηρού και τις πιο βρώμικες καταστάσεις της ψυχής, και την κάνει την ψυχή πιο λαμπρή από τον ήλιο. Πόσο παρήγορα τα λόγια τούτα του Αγίου Πατρός, που βέβαια στηρίζονται στην αγαθότητα του Αγίου Πνεύματος. Λίγη καλή διάθεση αν δείξει ο αμαρτωλός, το Άγιο Πνεύμα κάνει το θαύμα του και ο αμαρτωλός γίνεται δυνατός και λαμπρός, γίνεται, είπαμε, άγγελος. Αυτά τα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος παρουσιάζει ο Άγιος Χρυσόστομος, αδελφοί μου, και καλούμεθα να τα προσέξουμε όλοι. Πρώτα εμείς οι κληρικοί όλων των βαθμών, επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι, υποδιάκονοι, ψαλτάδες κλπ. Οι μοναχοί μας, οι μοναχές αδελφές μας, όλοι οι εργάτες του Ευαγγελίου, πρέπει να προσέξουμε δια τον εαυτό μας, δια να παρουσιάζουμε τα πράγματα και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος.
να υπενθυμίζομαι και στους άλλους την παρουσία του Αγίου Πνεύματος με τη δική μας ζωή, με την αλλαγή μας, με τα ιερά βιώματά μας, με όλη την πνευματική ζωή σαν χριστιανοί. Και τώρα ας προσέξουμε κάποια από τα τροπάρια της υμνολογίας, όχι αυτά ακριβώς που ακούσαμε ψαλόμενα, τις υμνολογίες της Πεντηκοστής από τους ένους της ημέρας. Είναι το δεύτερο κατά σειρά τροπάριον από τους ένους της ημέρας. Στον όρθρο δηλαδή λέγει αυτό το τροπάριον: «Το πνεύμα το Άγιον ειν μεν αΐ και έστι και έστε, ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον, αλλά Υ, Πατρί και Υιός συντεταγμένον και συναριθμούμενον, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγός, αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος, διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος». Ακούω ψαλουμένους τους ύμνους, αδελφοί μου, αλλά πόση προσοχή δίνομαι, και σε άλλη εκπομπή αναφέρθηκα σε τούτο το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ αξιόν προσοχής. Ψάλλομεν, ακούομεν τα ιερά τροπάρια, πόσο προσέχομεν, πόσο καταβάλλομεν προσπάθεια να κατανοήσουμε την ουσία, τα νοήματα που περικλείουν όλα αυτά τα ιερά υμνολογήματα της Εκκλησίας. Όλοι μας πρέπει, επαναλαμβάνω, και οι εκτελούντες σαν ιεροψάτες, σαν ιερείς, τα ιερά του τροπάρια, και οι ακούοντες, και βεβαίως ίσως δεν τα καταλαβαίνουμε όλα, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να ερωτήσουμε κάποιον για κάτι που δεν καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό παρουσίαζα και αυτό το τροπάριον, για να δώσουμε μια εμβάθυνση στα λόγια που περιέχει. Το Πνεύμα το Άγιον υπήρχε πάντοτε και υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε. Ούτε αρχή έχει ούτε τέλος, αλλά πάντοτε συνυπάρχει με τον Πατέρα και με τον Υιόν. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ζωή και δημιουργεί ζωή. Είναι φως και δίνει φως. Είναι αυτάγαθον και είναι πηγή κάθε αγαθότητος. Δια του Αγίου Πνεύματος γνωρίζουμε τον Πατέρα και δι' αυτόν δοξάζεται, και δι' αυτού του Αγίου Πνεύματος δοξάζεται ο Υιός, και από όλους αναγνωρίζεται η μία δύναμης, η μία συνύπαρξη της Αγίας Τριάδος. Μας λέγει το τροπάριον ότι το Άγιο Πνεύμα ως Θεός πάντοτε υπήρχε και θα υπάρχει. Δεν έχει αρχή, αλλού και τέλος. Είναι άκτιστον και ατελεύτητον, όπως ο Πατέρας και ο Υιός. Συνυπάρχει πάντοτε με τα άλλα δύο πρόσωπα και συναποτελούν την Αγία Τριάδα. Ο Θεός Πατήρ, σύμφωνα με την δογματική της Εκκλησίας, ανάρχος γεννά τον Υιόν και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Το μοναδικό ίδιο γνώρισμα του Θεού Πατρός εν σχέση με τα άλλα πρόσωπα είναι η πατρότητα και η εκπόρευση ή η προβολή του Πνεύματος. Του Υιού είναι η γέννηση και του Αγίου Πνεύματος είναι η εκπόρευση. Ο Υιός δεν γεννά ούτε εκπορεύει. Το Άγιο Πνεύμα επίσης ούτε γεννά ούτε εκπορεύει κάτι. Όλα τα άλλα ιδιώματα στην Αγία Τριάδα, οι γνωρίσματα της Θεότητος, είναι κοινά
και για τα τρία πρόσωπα. Παραδείγματος χάρη, το άναρχον, το ατελεύτητον, η αγιώτης, η πανσοφία, η πανγνωσία, η παντοδυναμία, η αγάπη και άλλα, είναι κοινά γνωρίσματα και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτός το ξέρουμε, για να μπορούμε να δίνουμε και απάντηση στους ανθρώπους, στους αδελφούς εκείνους, οι οποίοι πέφτοντας στο σκοτάδι της επάρσεως, στο σκοτάδι του εγωισμού, ξεφεύγουν και περιπίπτουν στην πλάνη και στην αίρεση, ξεφεύγουν από την σωστική αλήθεια που παραλάβαμε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την οποία διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος πράγματι μας συγκρατεί και μας κρατά ενωμένους με το φως και την αλήθεια, έτσι ώστε από κοινού να προσκυνάμε την Αγία Τριάδα, την ομοούσιον και αχώριστον.

0: άνθρωπος.
1: Ο Πατέρας και ο Υιός είναι ζωή, έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι ζωή και ασφαλώς δίνει και τη ζωή εις τη δημιουργία. Είναι ο ζωής χορηγός, όπως ακούσαμε προηγουμένως τη γνωστή προσευχή Βασιλεύ Ουράνιε και τα λοιπά. Είναι χορηγός τη ζωής της φυσικής. Παραδείγματος χάρη διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως ήδη στο πρώτο κεφάλαιο δύο στίχους: και πνεύμα Θεού επεφέρετο επί του ύδατος. Επάνω στην άψυχο φύση επιφέρεται το πνεύμα των δημιουργικών και δημιουργεί την ζωή τη φυσική, αλλά προσφέρει και την πνευματική ζωή. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν είναι δυνατόν να έχουμε πνευματική ζωή. Εστάλει εις τον κόσμο δια να δημιουργήσει την ζωή, την πνευματική, μέσα εις την Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα είναι φως, όπως και ο Πατέρας και ο Υιός. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα, λέγεται εξ αποστηλάριων της ημέρας. Αλλά όχι τρία φώτα, αλλά ένα.

το σκοτάδι της απιστίας, το σκοτάδι της απελπισίας, το σκοτάδι της αδικίας, το σκοτάδι της αποτυχίας, το σκοτάδι της αρρώστιας, το σκοτάδι του εγωισμού και της υπερηφανίας, το σκοτάδι της αμάθειας. Όλα αυτά τα σκοτάδια και άλλα πολλά διαλύονται με το φως του Αγίου Πνεύματος. Το φως του Αγίου Πνεύματος διαλύει όλα αυτά τα σκοτάδια και ο άνθρωπος, ο χριστιανός, βαδίζει σωστά και δεν κινδυνεύει να λοξοδρομήσει ή να πέσει σε κανένα κρεμό. Αλλά για να έχουμε το Άγιο φως του Αγίου Πνεύματος πρέπει να το ζητήσουμε. Να το ζητήσουμε με θερμή πίστη και με θερμή προσευχή. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας, συνεχώς ζητούσε το φως, λέγοντας «Κύριε, δώσ' μη φως, φως, Κύριε, φώτισόν μου το σκοτάδι». Στην ερώτηση των μαθητών του «Γιατί συνεχώς ζητάει φως», ο Άγιος Σιμεών απαντούσε «Διότι από αυτό το φως έχω ανάγκη, για να βλέπω πού βαδίζω». Εμείς πόσο ζητάμε το φως του Αγίου Πνεύματος? Είναι ακόμη αυτάγαθον το Άγιο Πνεύμα, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και από αυτό πηγάζει κάθε αγαθοσύνη, κάθε αγαθή πράξη. Ο Θεός είναι αγαθός, μας το λέγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ουδείς αγαθός, ημιείς ο Θεός, Ματθαίου Ιώτα Θήτα 17. Και το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και είναι αγαθόν. Και από αυτό πηγάζει κάθε αγαθή πράξη μας. Η αλήθεια αυτή μας προφυλάσσει από την υπερηφάνεια, διότι ο πονηρός μας δημιουργεί σκέψεις υπερηφανίας. Όταν κάνουμε κάποια καλή πράξη, όταν έχουμε κάποια πνευματική πρόοδο, τότε θα πούμε εις τον εαυτό μας «Η αγαθοσύνη που έκαμες είναι από το Άγιο Πνεύμα». Τι υπερηφανεύεσαι? Ακόμη το Άγιο Πνεύμα μας φωτίζει και μας βοηθεί να γνωρίσουμε καλύτερα τον Πατέρα. Μας προστατεύει να μην ξεφύγουμε εις πλάνη, όπως προείπαμε, και αίρεση. Ως πνεύμα της αληθείας μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Έτσι όπως υπεσκέθη αυτός ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός εις τους μαθητάς Ιωάννου, σημειώσατε αν θέλετε, Ιωάννου, Ιώτα Σίγμα Ταφ 16 δηλαδή, στίχος 13. Επίσης, αγαπητοί ακροατέ της Πυριακής Εκκλησίας, διότι ο Αγίου Πνεύματος λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, δοξάζεται ο Υιός, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ούτως, ο Κύριος, όταν ομιλούσε στους μαθητάς του δια τον ερχομό και το έργο του άλλου παρακλήτου, αυτού δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, έλεγε «Εκείνος εμέ δοξάσει». Ιωάννου, Ιώτα Σίγμα Ταφ 14. Πώς θα εδόξαζε τον Υιόν του Θεού το Άγιο Πνεύμα? Με τη δύναμη του Λόγου του Θεού, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, με τη ζωή των πιστών της Εκκλησίας. Και έτσι αναγνωρίζεται και δοξάζεται από όλους αυτός ο Ιησούς Χριστός και γενικότερα η Αγία Τριάδα, ο ένας Θεός. Το επόμενο τροπάριο του Εσπερινού της Γονικλησίας είναι η άλλη ακολουθία, εκείνη που συνέχεται στις ημέρες μας με την πρωινή Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής. Δια τους Αποστόλους λέγει «Νην περιβάλλονται δύναμη και κράτος η Χριστού αφύψους Απόστολοι». Μάλιστα.

και τα υπόλοιπα του τροπαρίου. Τώρα, με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, επήραν μεγάλη δύναμη οι Απόστολοι. Είναι η δύναμη που τους υπεσχέθη ο Κύριος πριν του Σταυρού του. Τους είπε να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα πριν πάρουν την εξύψους δύναμη. Λουκά Καπαδέλτα 49. Δηλωτικών αυτής της δυνάμεως είναι ο ήχος ο δυνατός που ακούστηκε κατά την ώρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, εκεί όπου ευρίσκοντο οι μαθητές. Εγένετο άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης βιαίας πνοής. Πράξεων Β2. Επίσης, επιβεβαιώθηκε αυτή η δύναμη στη συνέχεια εις το έργο των Αγίων Αποστόλων, εις τη δύναμη του Λόγου και εις τα έργα και θαύματα που εγίνοντο από τους Αγίους Αποστόλους. Δια δε των χειρών των Αποστόλων εγένοντο σημεία και τέρατα εν το λαό. Πράξεων Ε 12. Δύναμη λοιπόν μεγάλη επήραν οι Άγιοι Απόστολοι με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Εγγενίζει, ανανεώνει δηλαδή η χάρη του Αγίου Πνεύματος τους μαθητάς και τους θέτει εις σωτηρίαν για τον κόσμο όλων. Ομιλούν ξένες γλώσσες οι μαθητές και κηρύττουν τα δόγματα της Αγίας Τριάδος. Διδάσκουν τους πιστούς πως πρέπει να πιστεύουν και να λατρεύουν και να προσκυνούν την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Παρουσιάζουν την ευεργετική του Αγίου Πνεύματος και της Αγίας Τριάδος προς τον κόσμο και τους ανθρώπους παρουσίαν. Οι Άγιοι Απόστολοι είναι Άγιο Πνευματοφόροι, αλλά και εμείς όλοι οι πιστοί έχουμε τη δυνατότητα να είμεθα Άγιο Πνευματοφόροι, προηγουμένων πάντοτε των επισκόπων, των πρεσβυτέρων, των διακόνων του Ιερού Κλήρου και των ιερών μοναστηριών μας. Ναι αδελφοί, εμείς έχουμε επιφορτιστεί για να αποδείξουμε στον κόσμο την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Κάνουμε κάποια λαθάκια, άνθρωποι είμεθα. Το θέμα είναι κατά πόσον σπέβδομαι να διορθώσουμε τα σφάλματά μας και κατά πόσον φροντίζουμε ολόκληρη η ζωή μας να είναι, επαναλαμβάνω, αγιοπνευματική, έτσι όπως μας την εδίδασκε και μας την προσέφερε και ο μέγας εκείνος νέος Άγιος στη Ρωσία, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Άγιο πνευματοφόροι πρέπει να γίνεται. Ήδη και εμείς ελάβουμε τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος με το Άγιον Μύρον όταν βαπτιστήκαμε. Όπως ο Χριστός ανερχόμενος από το νερό στη βάπτισή του εδέχθη την παρουσία εν είδη περιστάσεως του Αγίου Πνεύματος. Ήταν Θεός, αλλά τώρα και ως άνθρωπος παίρνει τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και εμείς βγήκαμε από την Ιερία Κολυμβήθρα, από το ιερό νερό του βαπτίσματός μας και αμέσως η Εκκλησία μας χορηγεί τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος για να γίνουμε, να είμεθα και εμείς Άγιο Πνευματοφόροι αδελφοί. Πόσο προσέξαμε και βέβαια τα μικρά μας χρόνια, τα χρόνια των νηπίων, τα χρόνια λίγο αργότερα ήταν κάπως δύσκολα ίσως για μας, γιατί δεν είχαμε επίγνωση πλήτου θέματος. Αλλά οι γονείς, οι ανάδοχοι, πόσο προσέχουν σε αυτή την περίπτωση. Πόσο καταλαβαίνουμε ότι έχουμε υποχρέωση να μεταφέρουμε στα παιδιά μας την πίστη στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή τους. Είναι ανάγκη εμείς αδελφοί, οι γονείς, οι πνευματικοί πατέρες, οι ανάδοχοι, να προσέξουμε σε τούτο το θέμα. Είναι δυνατόν όταν ένας κάποιος και κυρίως κάποια γυναίκα μικρότερης ή ίσως και μεγαλύτερης ηλικίας προσέρχεται να γίνει ανάδοχος, εγγυητής της πίστεως αυτού του νεοφώτης του ανθρώπου, του μικρού, του μεγάλου, και να έχει μια ενδυμασία που είναι μόνον για το
για την παραλία της θαλάσσης. Είναι δυνατόν, είναι απόδειξη η παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς τους ανθρώπους, πόσο πρέπει να προσέξουμε και γενικότερα στον εκκλησιασμό μας, για να μην είπω και γενικότερα στη ζωή μας. Οι πιστοί, άνδρες και γυναίκες, νέοι και νέες, πρέπει να συμπεριφερόμαστε κατά τέτοιων τρόπων, ώστε πράγματι να αποδεικνύουμε ότι είμεθα Άγιο Πνευματοφόροι. Πρέπει αυτή τη δύναμη να την αξιοποιήσουμε με την καλή μας θέληση, με την προσπάθειά μας, με τη συνεχή αγωνιστική μας προσπάθεια, με τον όμορφο πράγματι πνευματικό μας αγώνα. Αν παραμελήσαμε τούτο το καθήκον, ας ζητήσουμε, αγαπημένοι μου, με τον τρόπο της μετανοίας και με τα πύρινα δάκρυά μας, ας ζητήσουμε συγχώρηση για την παράληψη στο μυστήριο της εξομολογήσεως, και ανανεωμένοι ας εργαστόμεν δια να ζήσουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και να βοηθήσουμε και τους άλλους, επαναλαμβάνω, τους ανθρώπους του σπιτιού μας, τους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί μας, τους μαθητάς μας, τα παιδιά μας. Πόση ανάγκη έχουν τα παιδιά μας σήμερα από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί. Η άβρα του Αγίου Πνεύματος άραγε, υπάρχει σήμερα στα σχολεία. Χθες έγινε το σοβαρό λόγος, όπως μου είπαν, δια τα καταστρεπτικά αποτελέσματα του καπνίσματος. Μήπως την άβρα του Αγίου Πνεύματος σκιάζουν πολλές φορές και τους τόπους αυτούς που καλούμε τη νέα μας ηλικία, τα μένα παιδιά, να σπουδάσουν την ανθρωπιά, την ανωτερότητα, την πράγματι ανάταση προς ουρανίους χώρους. Αν παραμείνουμε λοιπόν το καθήκον μας, να ζητήσουμε ειλικρινή μετάνοια όλοι μας και να σταθούμε κοντά στον συνάνθρωπό μας, να μεταδώσουμε και σε αυτούς τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τούτο θα είναι η καλύτερη και μεγαλύτερη δοξολογία προς την Αγία Τριάδα από όλους μας, και μάλιστα στις ημέρες μας που σηκώνται κάποια χέρια σκοτεινά για να καλύψουν δήθεν τον ήλιο. Μα είναι δυνατόν να καλυφθεί ο ήλιος? Είναι δυνατόν να καλυφθεί το φως του της θεότητος της Παναγίας Τριάδος? Είναι δυνατόν? Γίνονται κάποια επιχειρήματα γι' αυτό. Μας ομίλησε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας προχτές στον Εσπερινό της Αγίας Τριάδος. Πράγματι, θεόπνευστος και εκείνος λόγος, μας είπε πόσο πρέπει να προσέξουμε από τα σύννεφα. Τα σκοτεινά σύννεφα πανεβαίνουν, αλλά τα σκοτεινά σύννεφα, Άγιε Πατέρα, διαλύονται. Το πιστεύετε κι εσείς, το λέω κι εγώ. Τα σκοτεινά σύννεφα διαλύονται και πάντοτε λάμπει εις τον ουρανό ο ίδιος, εκειμένο φυσικός, αλλά αείποτε και αδύτως λάμπει το τρισήλιον φως της Παναγίας Τριάδος. Και αυτά πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί μου, με την ευκαιρία της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής και της Αγίας Τριάδος. Λυπούμε, αλλά πάλι τα ρολόγια μας λένε που πλησιάζει η 12η και πρέπει και ο ομιλητής να αποχωρήσει το μικρόφωνο. Πριν όμως, πριν τελειώσω, βλέπω αρκετές ερωτήσεις από την αγάπη σας. Όταν λέμε «Κύριε μόν Ιησού Χριστέ», περιλαμβάνονται και τα τρία πρόσωπα? Μάλιστα, διότι το ένα πρόσωπο είναι μέσα στο άλλο. Υπάρχει λεγόμενη αλληλοπεριχώρηση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Το ένα ζει μέσα στο άλλο και όλα μαζί την Αγία Τριάδα. Μάλιστα, αδελφοί μου, ναι. Άλλη ερώτηση. Θεωρείται βλασφημία του Αγίου Πνεύματος να μην γονατίζομαι την ημέρα της Πεντηκοστής κατά τη διάρκεια της γονικλησίας, θεωρώντας το μία απαραίτητο? Να σας πω, δεν είναι βέβαια ασυγχώρητη αμαρτία αυτή. Ασυγχώρητη αμαρτία είναι μία και μόνο: η αμετανοησία, η πλάνη και η αίρεση. Αυτή είναι ασυγχώρητη αμαρτία. Αλλά βέβαια δεν μπορεί όλο το εκκλησίασμα να γονατίζει
γέροι κληρικοί, γέροι επίσκοποι, γέροι άνθρωποι να γονατίζουν και εσύ να στέκεσαι όρθιος. Άλλωστε μη ξεχνάς, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο βασιλεύτης δόξης, ο αναμάρτητος γονάτισε. Και ο Θείος Παύλος γονάτισε και οι Άγιοι γονάτισαν. Ο Άγιος, όπως παρανέφερα από έναν Σεραφείο του Σάββο, ένα ολόκληρο χρόνο γονατίστηκε πάνω σε μια πέτρα, έζησε. Μήτω, δεν είναι θανάσιμο αμάρτημα, αλλά δεν είναι και ευσέβεια. Αν στους ετεροδόξους υπάρχει Άγιο Πνεύμα, όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από την αλήθεια, φεύγει και το Άγιο Πνεύμα. Είναι φοβερή η πλάνη της αιρέσεως. Και εμείς πρέπει να προσέξουμε, παρακαλούμε και δεόμεθα για όλους αυτούς, συμπεριφερθούμε με στοργή και με καλοσύνη και με αγάπη. Αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι έχουν και τις ενέργειες του Πνεύματος και μάλιστα μυστήρια, αφού απεκόπησαν από το σώμα του Χριστού την μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, έτσι που μας την έδωσε αυτός ο ίδιος ο Χριστός, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες με τις Αγίας και Ιεράς Συνόδους τους. Επισημαίνει ότι στην Εκκλησία δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα λόγια από τους ύμνους που ακούονται εξαιτίας των ψαλτάδων. Είπα προηγουμένως, πρέπει να προσέξουμε και οι ιερείς και οι ψαλτάδες προπαντός να μας απασχολεί κατά πόσον θα ενισχυθεί η ψυχή, ο λογισμός μας, η ανάθεση των ουρών και μετά η τέρψη της ακοής. Καλή είναι και αυτή, ωραία η μουσική, ευλογημένη, αλλά προέχει να καταβάλουμε προσπάθεια όσοι ανεβαίνουμε στα βήματα της Παναγίας Τραπέζης, όσοι ανεβαίνουμε στο Ιερό Αναλόγιο, όλοι γενικώς να προσπαθούμε να μεταδοθεί ο λόγος που λέμε, ο λόγος που ψάλλουμε και στους άλλους. Γιατί δεν συγχωρούνται οι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, το είπα προηγουμένως και είναι αυτές. Γιατί στις εικόνες της Πεντηκοστής υπάρχει και ο Απόστολος Παύλος, είναι βέβαια μια υπερβολή αυτό. Είναι μια υπερβολή, διότι δεν ήταν τη μέρα της Πεντηκοστής ο Παύλος, η Εκκλησία όμως δέχεται που μέσα στη σκέψη και στην αγάπη του Χριστού μας ήταν και ο Άγιος Απόστολος Παύλος, γιατί επί τα πολύ χρόνια, όπως ξέρετε, τον κάλεσε στο μεγάλο έργο και έγινε ο πρώτος εργάτης του Ευαγγελίου ο Θείος Παύλος. Γιατί γονατίζουμε την Πεντηκοστή στον εσπερινό της Γονεκκλησίας, για να πάει να ανεβεί καλύτερα η ψυχή μας. Χωρίς γονάτισμα και χωρίς δάκρυα δεν ανεβαίνει εύκολα η προσευχή στον ουρανό αδελφή μου. Βέβαια, όταν έχουμε σπασμένα γόνατα, δεν είναι δυνατόν, αλλά εφόσον είμαι θαγερή, το μη γονάτισμα σημαίνει έπαρση. Ο διάβολος ποτέ δεν γονατίζει, γιατί είναι διάβολος. Τι λέμε στους ιερείς, την ευλογία σας, την ευχή σας, διότι πιστεύουμε ότι δια της ιεροσύνης που έχει ο ιερέας μας μεταδίδει πράγματι την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι πιστεύουμε. Δεν έχει σημασία κατά πόσον είναι Άγιος ο κληρικός του οποίου φιλούμε το χέρι. Σημασία έχει ότι αυτός είναι φορεύς της ιεροσύνης, του μεγάλου χαρίσματος, της δωρεάς αυτής του Θεού. Και αυτήν παίρνουμε από εκείνη. Θα ήθελα να απαντήσω και σε μια παλαιότερη ερώτηση από την προηγουμένη μας εκπομπή. Ερωτάτε, ο γιος της χώρισε και συζεί με άλλη γυναίκα, το ίδιο και η νύφη της. Αν τώρα πάει η μητέρα στο σπίτι του γιού της, πράττει αμάρτημα? Δεν ξέρω αν πράττει αμάρτημα η μητέρα, αλλά η μητέρα, αν είναι όντως χριστιανή, θλίβεται βαθύτερα όταν το παιδί της, η κόρη της, περιπέσουν σε θανάσιμα αμαρτήματα, όπως είναι αυτά που ακούσαμε. Είναι θανάσιμα τα αμαρτήματα. Η συζυγία χωρίς ευλογία γάμου. Χωρίσαν τα παιδιά για τον Α ή Β λόγο, αν και ο Κύριος Ιησούς Χριστός ένα μόνο αναγνωρίζει λόγο για το διαζύγιο. Ακριβώς σήμερα το πρωί, στην ακολουθία την πρωινή στον Όρθρο και στην πρώτη ώρα, διαβάσαμε αυτή την περικοπή που είναι από το Ιερό Ευαγγέλιο του Μαθαίου. Λέγει ότι παρεκτός λόγου πορνείας
δεν δίδεται διαζύγιον. Εμείς τα καταφέραμε και ένα ψιλουπίδημα, με συγχωρείτε για την έκφραση, να παίρνουμε διαζύγιο. Το διαζύγιο είναι φοβερό. Δεν είναι ευλογία και χάρις του Θεού. Ο χριστιανός καλείται να αγωνιστεί με αγάπη, με ελπίδα, με υπομονή, για να βοηθήσει ενδεχομένως την σύζυγον ή τον σύζυγον. Πάντως η μητέρα καλόν είναι να δείξει τον πόνο της, τον καημό της, που τα παιδιά της και ο γιος της και η νύφη της φύγανε από το δρόμο του Θεού. Και αν υπάρχει δυνατότης, τουλάχιστον αφού χωρίσανε, να εισέρθουν σε καινούριο δεύτερο γάμο, να πάρουν την ευλογία, για να μην βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας. Αδελφοί μου, όπως βλέπετε, τελείωσε η ώρα. Έφαγα και κάνα δύο λεπτά. Με συγχωρέσουν εδώ οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε την Θεοδόρα Παντελιού που είναι εδώ στην μουσική μας, και τις κυρίες, την Φίβη, την Κωνσταντέρ Ντουμάνη που στέκεται στο λίφωνο και εξυπηρετεί όλους σας, και την κυρία Σοφία που επίσης και αυτή στέκεται εκεί, αλλά και όλους σας αδελφοί, όλους σας, σας ευχαριστούμε για τη φροντίδα για την Πυριακή μας Εκκλησία, για την προσευχή που κάνετε για αυτήν όλοι μας, και παρακαλώ τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να φωτίζει όλους εμάς αδελφοί μου, κληρικούς και λαϊκούς, όλους να μας φωτίζει, και μοναχούς να μας φωτίζει, να ζώμεν πάντοτε το φως του Αγίου Πνεύματος, για να απολαμβάνουμε και την χαράν αυτού του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος πράγματι μας οδηγεί εις πάσαν την λήθεια. Αδελφοί μου, χαίρετε, ο Χριστός μαζί μας.

0: από το Πετραχίλι.
1: Διάλογος μετανοίας με τον Πνευματικό.
0: Εβδομαδιαία εκπομπή με τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Κρητικό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Λάβαμε Πνεύμα Άγιο. Της Κατερίνας Τσακίρη Θεολόγου. Η γιορτή της Πεντηκοστής, η οποία μας υπενθυμίζει το ανεξιχνίαστο εκείνο θαύμα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, καθιστά επίκαιρο αφενός μεν ένα επεισόδιο, το οποίο συνέβη σε μία από τις ιεραποστολικές εξορμήσεις του Αποστόλου Παύλου, αφετέρου δε ένα ερώτημα το οποίο εκείνος έθεσε. Ο Απόστολος μόλις είχε φτάσει στην Έφεσο, το μεγάλο εκείνο πολιτιστικό κέντρο της Μικράς Ασίας, όπου μετά από 4 περίπου αιώνες συγκροτήθηκε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος της Εκκλησίας μας. Εκεί, χωρίς να το περιμένει, βρήκε μία δωδεκάδα ευσεβών ανθρώπων, οι οποίοι πιθανόν από διοικήσεις ταξιδιωτών είχαν ακούσει λίγα πράγματα για τη νέα θρησκεία και οι οποίοι νόμισαν τους εαυτούς τους ότι ήταν χριστιανοί. Ο Απόστολος Παύλος, για να εξακριβώσει εάν οι άνθρωποι αυτοί ήταν πραγματικά χριστιανοί, τους ρώτησε εάν, όταν πίστεψαν, έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνοι με πολύ αφέλεια το απάντησαν ότι όχι μόνο δεν είχαν λάβει, αλλά ούτε καν αν υπήρχε Άγιο Πνεύμα είχαν ακούσει. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Εμείς έχουμε ακούσει για το Πνεύμα το Άγιο και μία και δύο και πολλές φορές. Προσευχόμαστε μάλιστα σε αυτό και το προσκαλούμε να έρθει για να κατοικήσει μόνιμα μέσα μας. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας. Ελθέ και σκήνωσον ερημήν. Επαναλαμβάνουμε όσες φορές απαγγέλουμε αυτή την ωραία προσευχή. Παρ' όλα αυτά, αν ερχόταν σήμερα ο Απόστολος Παύλος και έθετε το ίδιο ερώτημα και σε εμάς, τι θα του λέγαμε? Αν ρωτούσε σε εμάς, Πνεύμα Άγιο, ελάβατε? Τι θα είχαμε να το απαντήσουμε?

Πολύ φοβάμαι ότι όλοι θα βρισκόμασταν στην ίδια μεγάλη αμηχανία στην οποία βρέθηκαν οι 12 εκείνοι Εφέσιοι και δεν θα ξέραμε τι να πούμε. Γιατί από το ένα μέρος και κατά τη βάπτισή μας και με την χρήση μας με Άγιο Μύρο και με τη συμμετοχή μας στα Ιερά Μυστήρια, τα οποία θέτει στη διάθεσή μας η Εκκλησία, μας χορηγήθηκε και μας χορηγείται η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε έτσι να απαντήσουμε ότι λάβαμε Άγιο Πνεύμα. Από το άλλο όμως μέρος είναι φανερό ότι δεν έχουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα γνωρίσματα τα οποία μαρτυρούν ότι μέσα μας κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Εφόσον αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν, είναι δυνατόν να απαντήσουμε ότι έχουμε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο το οποίο έχουμε λάβει? Ο Κύριος λέει ότι από το εσωτερικό όσων πιστεύουν σε εκείνον πρέπει να ξεχυλίζουν με τέτοια ορμή πνευματικές εκδηλώσεις ώστε να μοιάζουν με ποτάμια δροσερού και τρεχούμενου νερού. Αν ο καθένας μας παρουσίαζε όχι την αυθονία αυτή και την οποία μας μιλάει ο Κύριος, αλλά το ένα μόνο δέκατο από αυτήν, ολόκληρος ο κόσμος θα σιώταν πνευματικά και η όψη όλης της οικουμένης θα άλλαζε από τη μία στιγμή στην άλλη. Γιατί όταν σκεφτούμε ότι μεμονωμένα άτομα τα οποία εμφανίζονται κατά καιρούς ασκούν κάποια επίδραση, καταλαβαίνουμε τι θα συνέβαινε αν όχι ένας ή δύο, αλλά όλοι ανεξαίρετα οι χριστιανοί που φέρουμε το τίμιο όνομα, είχαμε την αυθονία αυτή και τις δυναμικές εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος.

Μία από τις κυριότερες εκδηλώσεις της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας είναι ότι η σκέψη μας, οι επιθυμίες μας, η πόθη μας, όλος ο εσωτερικός μας κόσμος συμφωνεί με το θέλημα του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να είναι μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, να βρισκόμαστε κάτω από την κυριαρχία Του και ταυτόχρονα ο εσωτερικός μας κόσμος να αντιστρατεύεται το νόμο του Θεού. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτό σημαίνει ότι ακόμα κυριαρχεί το φρόνημα της σάρκας. Το φρόνημα αυτό, το νόμο του Θεού ούχ υποτάσσεται, ουδέ γαρδίνεται, γιατί είναι κάτι το τελείως διαφορετικό ή μάλλον το εκ διαμέτρου αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις Θεόν. Εάν θεληματικά αποκρούμε το θέλημα του Θεού ή ακόμα χειρότερα εάν το αντιπαθούμε, σημαίνει ότι πνευματικά εξακολουθούμε να βρισκόμαστε ακόμα σε εμβριακή κατάσταση ή για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση του Αποστόλου Παύλου ότι είμαστε ακόμα άνθρωποι ψυχικοί. Ψυχικός δε άνθρωπος ούδε έχετε τα του πνεύματος του Θεού. Μωρία γάρ αυτό εστί. Ο υπανάπτυκτος πνευματικά περιπέζει και περιφρονεί τις ηθικές αρχές και τις θρησκευτικές αλήθειες της θρησκείας, γιατί νομίζει ότι αυτός είναι ανώτερος πνευματικά και ότι αυτά είναι μόνο για τους αμόρφωτους και για τους πολιτιστικά καθυστερημένους. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατόν να γίνει λόγος για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στο εσωτερικό ενός προσώπου, το οποίο χλεβάζει ακριβώς εκείνα που αποτελούν θεία έμπνευση και εντολές του Θεού. Έπειτα από όλα αυτά, ένα συμπέρασμα βγαίνει, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρυσήμαντο και το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε σοβαρότατες σκέψεις και σε ριζική αναθεώρηση της μέχρι στιγμής πορείας μας. Όταν δεν κυριαρχεί μέσα μας το Πνεύμα του Θεού, τότε, όπως σημειώσαμε, δεν είναι δυνατόν να θεωρούμαστε οπαδοί του Κυρίου. Γιατί σύμφωνα με ρητή διαβεβαίωση της Αγίας Γραφής, «Ιτής Πνεύμα Χριστού ουκ έχει ούτως, ουκ έστιν αυτού». Όσο και αν θα θέλαμε να είμαστε πνευματικά δυσυπόστατοι, ώστε να δουλεύουμε δυσί κυρίης, αυτό δεν είναι κατορθωτό. Πρέπει με σοβαρότητα και συνέπεια, αφού προτιμήσαμε τον δρόμο του Θεού, όχι μόνο με λόγια να ζητάμε να έρθει και να κατοικήσει μόνιμα το πνεύμα του μέσα μας, αλλά και με τα έργα μας και όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας, να αποδείχνουμε την παρουσία του στην καρδιά μας. Οπότε στην ερώτηση, αν λάβαμε πνεύμα Άγιο, να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε «Και το λάβαμε και το κατέχουμε». Εσκήνωσεν εν ημίν.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα ακούσουμε την επίκαιρη ομιλία του πατρός Επιφανίου Χατζηγιάγκου, η οποία εκφωνήθηκε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
1: Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Χθες, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάσαμε την μεγάλη, την μεγίστη εορτή της Πεντηκοστής και της Καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Και όλη αυτή την εβδομάδα, μέχρι και το Σαββάτο, θα εορτάζουμε την Πεντηκοστή. Σήμερα τι γιορτάζουμε? Όπως γνωρίζουμε όλοι μας και όπως λέει ο λαός μας, σήμερα είναι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Γιορτάζουμε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία μας συνηθίζει μετά από ένα μεγάλο γεγονός, την επομένη ακριβώς ημέρα, να γιορτάζει το πρόσωπο εκείνο το οποίο έδρασε στο γεγονός αυτό. Για παράδειγμα, στις 25 Δεκεμβρίου εορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού. Αμέσως την επόμενη μέρα, στις 26, έχουμε την σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου, διότι η Παναγία ήταν εκείνη που γέννησε τον Χριστό και τιμούμε την Παναγία μας. 6 Ιανουαρίου εορτάζουμε την βάπτιση του Κυρίου μας. Αμέσως την επόμενη μέρα, στις 7 Ιανουαρίου, γιορτάζουμε τον Τίμιο Πρόδρομο, ο οποίος ενήργησε την βάπτιση. 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή του Χριστού. Την επόμενη μέρα, στις 3 Φεβρουαρίου, εορτάζουμε τον Άγιο Σιμεών, που πήρε στην αγκαλιά του τον Χριστό, τον Θεοδόχο. Έτσι λοιπόν και σήμερα εορτάζουμε το πρόσωπο εκείνο, το θεϊκό πρόσωπο, το οποίο ενήργησε την Πεντηκοστή, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, που κατήλθε στους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους. Πρέπει να γνωρίσουμε, αδελφοί μου, τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Δυστυχώς, μπορεί να είμαστε καλοί και αγαθοί άνθρωποι, αλλά στην θεολογία υστερούμε οι σύγχρονοι χριστιανοί. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, στους πρώτους αιώνες, οι απλοϊκοί χριστιανοί, οι τσαγκάριδες, οι ξυλουργοί, οι σιδεράδες, γνώριζαν τα δόγματα της Εκκλησίας και έδιναν μάχες μαζί με τον Μέγα Αθανάσιο για το αν θα είναι ομοούσιος ή αν θα είναι ομοιούσιος. Πρέπει λοιπόν και εμείς σήμερα να γνωρίζουμε τι πιστεύουμε και έχουμε μεγάλη ευθύνη και εμείς οι ιερείς, οι οποίοι πρέπει να σας διδάσκουμε τις αλήθειες της πίστεώς μας. Το πρώτο λοιπόν βασικό δόγμα της πίστεως της χριστιανικής είναι ότι υπάρχει Θεός. Είναι το πρώτο και το κύριο, και αυτό φαίνεται από την δημιουργία, ότι πρέπει πίσω από όλη αυτή την κτήση, από όλο αυτό το σύμπαν, να υπάρχει ένας δημιουργός Θεός. Αλλά δεν σταματάμε ως εδώ, διότι Θεό πιστεύουν και οι μουσουλμάνοι, Θεό πιστεύουν και οι βουδιστές, Θεό πιστεύουν και όλοι, τέλος πάντων, όλες οι θρησκείες. Για μας ο αληθινός Θεός είναι ο τριαδικός Θεός. Δηλαδή ότι ο Θεός μας είναι ένας ως προς την ουσία, ένας ως προς τη φύση, αλλά τριαδικός. Είναι τρία πρόσωπα: ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο δόγμα της πίστεώς μας, που πρέπει και αυτό να το γνωρίζουμε και να ξέρουμε τι σημαίνει. Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, την μία Θεία Ουσία την κατέχουν τρία διαφορετικά πρόσωπα εξ ολοκλήρου και ταυτοχρόνως: ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, ο Πατήρ είναι τέλειος Θεός, κατέχει όλη την Θεία Ουσία. Ταυτοχρόνως και ο Υιός είναι και αυτός τέλειος Θεός και κατέχει και αυτός την ίδια στιγμή ολόκληρη την Θεία Ουσία. Και ταυτοχρόνως και το Άγιο Πνεύμα είναι και αυτός τέλειος Θεός και κατέχει και αυτό την Θεία Ουσία ολόκληρη. Όχι ότι είναι τρεις διαφορετικοί Θεοί, μία είναι η Θεία Ουσία, απλώς την κατέχουν τρία διαφορετικά πρόσωπα ταυτοχρόνως. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι το τριαδικό δόγμα, όπως λέει η θεολογία μας. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι το τρίτο από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι η πηγή και η αιτία της Θείας Ουσίας είναι ο Πατήρ. Ο Πατήρ λοιπόν είναι αυτός από τον οποίο μεταδίδεται η Θεία Ουσία στα δύο άλλα πρόσωπα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Με τη διαφορά ότι ο τρόπος που μεταδίδει ο Πατήρ τη Θεία Ουσία στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα είναι διαφορετικός. Δύσκολα αυτά που λέμε σήμερα, αλλά πρέπει να τα ακούμε κάπου και να τα γνωρίζουμε. Όπως διδασκόμαστε από την ίδια την Αγία Γραφή, ο Πατήρ γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. «Εκ αστρός προεως φόρου εγεννησάσε», λέει ένας ψαλμός. Ο Πατήρ λοιπόν γεννά τον Υιό, μεταδίδει δια της γεννήσεως την ουσία του στον Υιό και το Άγιο Πνεύμα το εκπορεύει ο Πατήρ. Λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται του Πατρός, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε λίγο πριν από το πάθος του στους μαθητές του. Αυτή είναι όλη η διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την Αγία Τριάδα. Ότι είναι ένας Θεός, αλλά είναι τρισυπόστατος, είναι τριαδικός Θεός. Είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και ότι την Θεία Ουσία την κατέχουν ταυτοχρόνως και εξ ολοκλήρου τρία διαφορετικά πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και ότι ακόμα η αιτία και η πηγή και η αρχή της θεότητος είναι ο Πατήρ, από τον οποίο γεννάται ο Υιός και εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Τώρα ποια η διαφορά του γεννάται από το εκπορεύεται, δεν γνωρίζουμε. Μόνο το λέμε με τα λόγια μας χωρίς να ξέρουμε την διαφορά. Υπάρχει διαφορά, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς την διαφορά αυτή. Σήμερα λοιπόν τιμούμε το τρίτο πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατήλθε την ημέρα της Πεντηκοστής και εξακολουθεί, αδελφοί μου, να μένει στην Εκκλησία μας το Άγιο Πνεύμα. Από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι τη συντέλεια των αιώνων το Άγιο Πνεύμα θα παραμείνει μέσα στην Εκκλησία και αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ολοκλήρωσε και τελειοποιεί το έργο που άρχισε ο Χριστός. «Πατήρ Διού, εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα», όπως έλεγε πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που τελεί τα μυστήρια, είναι εκείνο που τελεί την Θεία Ευχαριστία. Δέεται ο ιερέας με φόβο Θεού την ώρα της Θείας Λειτουργίας. «Κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και πείσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέντο ποτήριο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου». Ακόμα το Άγιο Πνεύμα επικαλείται την ώρα της βαπτίσεως. «Κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και αγίασον το είδωρ τούτο». Εύχεται την ώρα της βαπτίσεως. Με το Άγιο Πνεύμα τελείται και το μυστήριο της ιεροσύνης και το μυστήριο της εξομολογήσεως και γενικά όλα τα μυστήρια με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί μου, ακόμα είναι εκείνο που φώτισε τους προφήτες για να προφητεύσουν την έλευση του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που φώτισε τους μαθητές και αποστόλους για να διδάξουν. «Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλοίς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιον». Το Άγιο Πνεύμα ακόμα είναι εκείνο που σφώτισε τους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας για να δογματίσουν ορθώς την ορθόδοξη πίστη μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που φωτίζει και εμάς τους αμαρτωλούς να λέμε αυτά που πρέπει να πούμε. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που τελεί τα θαύματα, όχι μόνο τα παλαιότερα αλλά και τα σύγχρονα θαύματα, που και σήμερα γίνονται πολλά θαύματα. Το Άγιο Πνεύμα είναι που τελεί τα θαύματα. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που ενίσχυσε τους μάρτυρες για να ομολογήσουν την πίστη τους και να αντέξουν στα βασανιστήρια. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που στηρίζει και εμάς τους αδυνάμους ανθρώπους και μας δίνει κουράγιο, δύναμη, ελπίδα, υπομονή. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, όπως λέει το ωραίο τροπάριο που ψάλαμε στον Εσπερινό της Πεντηκοστής το Σαββάτο το βράδυ. Και αδελφοί μου, για να ολοκληρώσουμε, σκοπός μας, τελικός σκοπός είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Το έλεγε ένας μεγάλος Ρώσος Άγιος, πολύ δημοφιλής, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Έλεγε ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Όλα τα άλλα, λέει, που κάνουμε, οι προσευχές, οι νηστείες, οι ελεημοσύνες, όλες οι καλές μας πράξεις είναι τα μέσα. Ο σκοπός είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, να έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Και πώς το αποκτούμε το Άγιο Πνεύμα, είπαμε και χθες μερικά πράγματα. Να κάνουμε όπως έκαναν οι μαθητές του Χριστού μετά την Ανάληψη. Το πρώτο που έκαναν οι μαθητές ήταν ότι ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεό. δηλαδή προσεύχοντα. Η προσευχή είναι το πρώτο και το κύριο μέσο με το οποίο ο χριστιανός πρέπει να ζητάει το Άγιο Πνεύμα. Ακόμα οι μαθητές, όπως ακούσαμε χθες στον Απόστολο, ήσαν ομοθυμαδών, δηλαδή ήταν όλοι μαζί ενωμένοι και αγαπημένοι, και το Άγιο Πνεύμα έρχεται εκεί που υπάρχει αγάπη και ενότητα. Όπου υπάρχει κακία και διαίρεση, φεύγει το Άγιο Πνεύμα. Και τέλος, το Άγιο Πνεύμα, όπως και χθες τονίσαμε, έρχεται στις καθαρές ψυχές. Παρουσιάστηκε στον Ιορδάνη ποταμό σαν περιστέρι, που όπως είπαμε το περιστέρι είναι το σύμβολο της καθαρότητος, και όπου βρίσκει καθαρή περιοχή το περιστέρι επαναπαύεται και μένει, όπου βρίσκει ακαθαρσία σηκώνεται και φεύγει. Αν λοιπόν θέλουμε να έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, πρέπει να έχουμε καρδίαν καθαράν. Γι' αυτό και ο Δαβίδ, αν προσέξατε τα ακούμε αλλά δεν τα προσέχουμε, πρώτα λέει καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και μετά πνεύμα ευθέσιν καιρούς εν τες εγκάτης μου. Πρώτα να καθαρίσει η καρδιά μας και μετά να έρθει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Αυτά λοιπόν τα τρία βασικά. Να έχουμε την προσευχή, να έχουμε την αγάπη μεταξύ μας και να έχουμε και την καθαρότητα της ψυχής μας. Έτσι λοιπόν θα έρθει και σε εμάς το Πνεύμα το Άγιο, για να είμαστε πραγματικά πνευματοφόροι και εμείς όπως οι Απόστολοι και να υμνούμε την Αγία Τριάδα εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Παλαιά Διαθήκη. Ιώβ. Σε ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης

λάβε το λόγο ο Ιώβ και είπε: «Ακούσατε, ακούσατε σας παρακαλώ τους λόγους μου, για να μην είναι ως μόνη παρηγοριά σας προς εμέ οι πικροί λόγοι τους οποίους μου είπατε. Βαστάσετε με, εγώ θα ομολογήσω και έχω πεποίθηση ότι δεν θα με καταγελάσετε. Διότι τι νομίζετε? Μήπως σε άνθρωπο απευθύνω τα παράπονά μου και τις ανθρώπινες ενέργειες ελέγχω? Ή αφού τόσον υποφέρω, δεν θα αγανακτήσω? Αφού με κοιτάξετε προσεκτικά και αντιληφθείτε τι υποφέρω, ας σας καταλάβει κατάπληξη και σιωπήσετε. Φτιάσετε στη χείρα σας το στόμα σας. Διότι εγώ, αν ενθυμηθώ τα όσα μου συνέβηκαν, εζαλίστηκα από τη σκέψη και σπουδή των μυστηρίων της Θείας Προνοίας. Κατά κυρία μου, δε τη σάρκα μου τρώμη και πόνη. Γιατί ασεβείς ζουν, γιατί ασεβείς ζουν και φτάνουν σε πολύ γύρας και περνούν τη ζωή τους με πλούτο? Οι απόγονοι των ευδοκιμούν όπως θέλει η ψυχή των, τα δε τέκνα τους τα βλέπουν με τα μάτια τους και τα χαίρονται. Τα σπίτια των ευδοκιμούν και ευτυχούν. Φόβος δε εξαπειλών και επιβουλής ανθρώπων δεν τους έρχεται και κανένα μέρο, από κανένα μέρος. Ράβδος δε Κυρίου μαστίζουσα δεν υπάρχει σε αυτούς. Η αγελάς τους δεν απέβαλε όταν ήταν έγκυος. Διεσώθηκε, δεν απέτυχε, αλλά γέννησε ομαλά και κανονικά. Αυτοί δε πληθύνονται δια των γεννήσεων και παραμένουν μακρόβιοι σαν πρόβατα αναμεούμενα, σαν να ήσαν αιώνια. Τα δε παιδιά τους χαρούμενα πηδούν και παίζουν, έχοντας στα χέρια τους μουσικά όργανα, ψαλτήριο και κιθάρα, και φρένονται με τη φωνή του αυλού. Πέρασαν οι ασεβείς ολόκληρο το βίο στη σούμε αγαθά, και στο τέλος, χωρίς να δοκιμάσουν την αγωνία του θανάτου με ανάπαυση, χωρίς τον τρόμο του άδου, πέθαναν σαν να κοιμήθηκαν. Λέγει δε ο ασεβής στον Κύριο: «Φύγε μακριά από μένα, δεν θέλω να μάθω τους δρόμους της δικαιοσύνης και της αρετής, τους οποίους παραγγέλεις να βαδίζουν οι άνθρωποι. Κατά τι είναι ικανός ο Θεός για να δουλεύουμε σε Αυτόν? Ποιο ωφέλεια για μας, για να σπεύσουμε σε απάντησή Του και να Τον παρακαλέσουμε?» Τα λέγουν αυτά οι ασεβείς, διότι έχουν στα χέρια τους τα αγαθά. Ο Θεός δε δεν βλάπτεται στα έργα των ασεβών, για να τους τιμωρήσει και αφαιρέσει εξ αυτών την ευτυχία και τα πλούτη τους. Πριν όμως, αν και μακροεκθυμεί ο Θεός και τον ασεβών ολίχνος θα σβήσει και θα εξαφανιστεί το φως της χαράς και της ευτυχίας τους, θα επέλθει καταστροφή σε αυτούς. Πόνοι και θλίψεις από τη Θεία Οργή θα τους καταλάβουν. Και θα είναι σαν άχυρα που τα παίρνει και τα σκορπίζει άνεμος δυνατός, και σαν σκόνη που εξαπέστρεψε άνεμο ταραχή και μπόρα. Θα χαθούν τα υπάρχοντα του ασεβούς και θα εξαφανιστούν από τα παιδιά του. Θα ανταποδώσει δε σε αυτόν ο Κύριος στο μέλλοντα βίο, και τότε θα γνωρίσει και θα αισθανθεί και αυτός την ανταπόδοση αυτή. Μακάρι να ετιμωρείται στην παρούσα ζωή ο ίδιος αντί των παιδιών του, και να έβλεπαν τα μάτια του την σφαγή και την καταστροφή του. Από δε τον Κύριο ήθε να μην είχε διασωθεί ούτε στο παραπρόσκαιρον βίον. Ήθε να έβλεπε με τα μάτια του την καταστροφή, διότι το θέλημα και ενδιαφέρον του υπάρχει εν το οίκο του, εφόσον και αυτό ζει και βρίσκεται μέσα στο σπίτι του. Τώρα όμως οι αριθμοί των ετών της ζωής του εκόπηκαν στα δύο και πέθανε. Ως εκ τούτου έπαυσε πλέον να ενδιαφέρεται τι θα συμβεί στο σπίτι του. Βέβαια, σε εμάς φαίνονταν εξήγητα πολλά εκ των συμβαινόντων εις των βίων των ασεβών. Αλλά μήπως ο Κύριος δεν είναι που διδάσκει σύνεση και γνώση και σοφία? Εμείς θα διδάξουμε Αυτόν? Δεν βλέπει Αυτός και δεν διακρίνει τα κακουργήματα για τους φόνους των ανθρώπων? Αυτός ανήκων εις το πλήθος εις την τάξη των ασεβών θα αποθάνει με κρατεά υγεία και ευημερία, καλοπερνών και ευτυχία. Ευτυχών ολόκληρος, χωρίς να του λείπει τίποτε. Τα δε σωθικά του είναι γεμάτα πάχος. Ο μυελός των οστών του χύνεται έξω από αυτά και τα λιπαίνει. Ο δε άλλος, παρά το ότι συχνά και είναι δίκαιος,
πεθαίνει από πικρία και θλίψη της ψυχής, χωρίς να απολαύσει τίποτα καλό και αγαθό. Μαζί ντε και ο ασεβής και ο δίκαιος κοιμούνται τον ύπνο του θανάτου επί της γης αυτής, η σαπίλα δε κάλυψε αυτούς.

Το συμπέρασμά μου από αυτά που είπα είναι ότι σας γνωρίζω καλά. Δεν έσφαλα δηλαδή που επέμεινα ότι με αδικία και με τόλμη με κατηγορήσατε και με θέσατε σε ενόχληση, ώστε εσείς θα πείτε πού είναι ο οίκος του ασεβούς άρχοντος και πού είναι το σκέπασμα των παιδιών των ασεβών. Δεν καταστράφηκαν και δεν εξαφανίστηκαν όλα? Ρωτήστε όμως τους ταξιδιώτες που περνούν από το δρόμο των διαφόρων πόλεων και χωριών και βλέπουν πολλά και έχουν μεγάλη πείρα. Και όσα αυτοί παρατήρησαν και σημείωσαν, εσείς δεν θα τα αποξενώσετε του ενδιαφέροντος και της προσοχής σας. Αυτοί λοιπόν θα σας πληροφορήσουν ότι ο πονηρός ανακουφίζεται και καταστεί την ημέρα της απολίας δια του θανάτου του και ότι οι ασεβείς θα απαχθούν για την εις το μέλλοντα βίον ημέραν της οργής του Κυρίου. Ο πονηρός διατηρεί μέχρι τέλους την επιρροή του, εμπνέει στο περιβάλλον του τον δρόμο. Ποιος θα τολμήσει να ελέγξει αυτόν κατά πρόσωπο για τον άτοπο τρόπο της συμπεριφοράς του και θα του αναφέρει τα όσα αυτός επίησε κακά? Και στο τέλος αυτός μετεφέρθη μετά μεγάλης πομπής σε μεγαλοπρεπείς τάφους. Και δια τον αγερθέντος επί του τάφου Αδριάντος υψούται ως άγρυπνος φρουρός του πλήθους των τάφων. Και στον Άδη τα χαλίκια που κατεβάζει ο εκεί χύμαρος είναι ελαφρά και γλυκά για αυτόν. Δεν θα είναι μόνος εκεί. Ύστερα από αυτόν θα απέλθει εκεί κάθε άνθρωπος. Και προ αυτού έχουν κατεβεί αναρρύθμιτοι άλλοι. Πώς λοιπόν μου παρέχεται παρηγοριά, μάταιη και αδιανή από κάθε πραγματικότητα η προσπάθειά σας να με καθησυχάσετε και να καταπαύσω θλιβόμενος των πόνων δεν αξίζει τίποτε?

Τρίτος λόγος του Ελιφάζ. Αφού δεν έλαβε το λόγο ο Ελιφάζ, ο Θαμενίτης είπε: «Τι νομίζεις, εσύ θα διδάξεις το Θεό, ή δεν είναι αυτός που διδάσκει όλους σύνεση και γνώση και σοφία? Διότι τι ενδιαφέρει, γιατί ενδιαφέρον έχει ο Θεός αν εσύ είσαι άμεμπτος στα έργα σου, ή όποια ωφέλεια θα προσγίνει σε αυτόν, αν εσύ καταστήσεις τέλειο τον τρόπο της συμπεριφοράς σου? Ή μήπως δεν σε λογαριάζει και δεν σε φοβάται, θα σε ελέγξει και θα σε τιμωρήσει και θα έρθει μαζί σου στην κρίση δικάζων και κατακρίνων σε? Τι νομίζεις, δεν είναι η κακία σου πολύ? Αναρρύθμιτες δεν είναι και οι αμαρτίες σου? Απέτησες ενέχειρο από αυτούς τους αδελφούς σου, για το τίποτε δεν εσδίστασες να αφαιρείς την ενδυμασία ανθρώπων γυμνών, που δεν είχαν άλλο ένδυμα να φορέσουν?

απροστάτευτα. Λοιπόν, ύστερα από όλα αυτά που έκανες, σε κύκλωσαν αυτές οι παγίδες και επήλθε με τα σπουδής και απροσδοκίτως. Επάνω σου πόλεμος ασυνήθης και έκτακτος, γεμάτος φόβους και τρόμους. Το φως της χαρούμενης ζωής σου έγινε σκοτάδι και δυστυχία. Ενώ δοκιμήθηκες ήσυχος, μη υποπτευόμενος στην επικειμένη συμφορά, σε κατακάλυψε νερό πολύ και κατεποντίστης.

Μήπως εκείνος που κατοικεί στα ύψη των ουρανών δεν επιβλέπει τα στην γη συμβάντα? Ή μήπως αυτός δεν ταπείνωσε τους συμπεριφερόμενους με ασέβεια, αλαζονία και θρασίτητα? Αυτός λοιπόν σε τιμώρησε, αλλά εσύ είπες: τι έμαθε ο δυνατός Θεός από τις πράξεις των αδυνάτων ανθρώπων? Ή μήπως παρακολουθεί και κρίνει τους ανθρώπους διαμέσου της πυκνής νεφέλης η οποία τον περιβάλλει? Νεφέλη τον κρύπτει, δεν θα το δει κανείς, αλλά ούτε και ενδιαφέρεται να γίνει ορατός. Και περπατάει στο γύρο του ουρανού, διασχίζον αυτόν από το ενός άκρου στο άλλο, χωρίς να έχει ανάγκη της γης για τους περιπάτους του. Μήπως θα φυλάξεις κάποιο παλιό δρόμο βαδίζοντας έτσι σε αυτήν, τον οποίον επάτησαν άνθρωποι της κακής ώρας, δίκαιοι, οι οποίοι πρόωρα και σε νεαρή ηλικία συνελήφθηκαν στις παγίδες του Ολέθρου, τα θεμέλια της ευτυχίας των υπήρχαν όχι βράχος αδιάσυστος, αλλά ποταμός συνεχώς ουραίοι. Είναι αυτοί που λένε: τι θα μας κάνει ο Κύριος, ή ποια τιμωρία θα επαγάγει σε εμάς ο Παντοκράτορας? Εν τούτης αυτός στη μακροθυμία του γέμισε τα σπίτια τους με αγαθά, παρατάφτα όμως η βουλή και η αποφάση των ασεβών είναι μακριά από αυτόν το Θεό. Οι δίκαιοι όταν είδαν την ευτυχία των ασεβών εγέλασαν, μη ξυπασθέντες από αυτόν, ο άμεμπτρος δε την περιγέλα. Διότι στο τέλος δεν έγινε τίποτε άλλο παρά το ότι εξαφανίστηκαν όλα τα υπάρχοντά τους, και ό,τι απέμεινε από αυτά δεν τα καταφάει στο τέλος η φωτιά.

Είναι αυστηρός και άκαμπτος στο αγαθό. Θα πετύχεις και τούτο αν δείξεις υπομονή στους πειρασμούς. Έπειτα ως συνέπεια τούτου θα επακολουθήσει ότι ο καρπός της υπομονής και των προσπαθειών σου θα είναι γεμάτος από αγαθά. Λάβε προσεκτικά από το στόμα σου την εμπιστευτική ανακοίνωση του νόμου του Θεού και εγκολπώθη και τους λόγους του στα βάθη της καρδιάς σου. Εάν με ειλικρινή μετάνοια γυρίσεις πάλι στο Θεό και ταπεινώσεις τον εαυτό σου ενώπιον του Κυρίου, τότε απέδιωξες μακριά από το σπίτι σου κάθε άδικο. Θα στηρίξεις το σπίτι σου πάνω στο χώμα το οποίο βρίσκεται πάνω σε πέτρα, και η πέτρα αυτή θα είναι σαν πέτρα που κατεβάζει ο Χρυσοφόρος Χύμαρος.

ονομάζεται Σοφίρ. Θα είναι λοιπόν βοηθός σου κατά των εχθρών σου. Αυτός που κρατάει και κυριαρχεί τα πάντα θα σε καταστήσει καθαρό σαν τον Άργυρο, τον καθαρισμένο στη φωτιά. Έπειτα θα έχεις παρησία ενώπιον του Κυρίου και θα σηκώσεις ο θαλμός σου στον ουρανό με ειρηνικό το εσωτερικό σου. Όταν θα προσεύχεσαι σε αυτόν, θα σε εισακούει και θα δίδει τα μέσα για να εκτελείς τα προς αυτόν τα ξήματά σου. Θα σου δώσει και πάλι διαμονή θεμελιωμένη στη δικαιοσύνη, ώστε να μην κινδυνεύει πλέον αυτή να καταστραφεί. Στους δρόμους δες της ζωής και των επιχειρήσεών σου θα είναι φως εφροσύνης και θείας καθοδηγήσεως, ώστε πάντοτε να χαίρεις και να επιτυγχάνεις. Θα σου γίνει δε η αποκατάσταση αυτή διότι ταπείνωσες τον εαυτό σου και θα πεις «Εδοξάστη και ανυψώθη και ο Θεός θα σώσει αυτόν που με τους οφθαλμούς κάτω σκύβει τον αυχένα και την κεφαλή». Θα γλιτώσει ο Θεός τον αθώο και εσύ λοιπόν θα διασωθείς με καθαρά τα χέρια σου από κάθε αδικία.

Ακούσατε την εκπομπή «Παλαιά Διαθήκη». Ιώβ. Σε ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

κρυφό σχολείο. Μια προσπάθεια νυχτερινής διδαχής σε χρόνια δύσκολα. Θεολογικές προσεγγίσεις σε θέματα δογματικής. Με τον καθηγητή της δογματικής, της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, για μία ακόμα φορά έχουμε την χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο καθηγητής της δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Τσελεγκίδης, για να μιλήσουμε για ένα θέμα σήμερα το οποίο εν μέρη το ζούμε ή θα θέλαμε πολύ να το ζούμε κυρίως στις μέρες μας τα τελευταία αυτά χρόνια που τόσο πολύ λόγος γίνεται. Μιλάμε για την ελευθερία. Όχι όμως απλά για την ελευθερία έτσι όπως την ζούμε ή όπως θα θέλαμε θεωρητικά να την ζούμε στην καθημερινότητά μας ως μέλη μιας ευνομούμενης κοινωνίας. Σήμερα το θέμα μας θα είναι η χαρισματική ελευθερία. Μια ελευθερία απείρως μεγαλύτερη και καλύτερη από αυτήν που εμείς ως άνθρωποι μπορούμε να συλλάβουμε και να εφαρμόσουμε με νόμους και διατάξεις. Νομίζω ότι κύριε καθηγητά κάπως έτσι θα μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε αυτήν την ελευθερία που μας προσφέρεται από τον Θεό μας και σας καλωσορίζουμε στους σημερινούς μας διαλόγους που θα έχουμε και πάλι την δυνατότητα των προσεγγίσεων των θεολογικών σε αυτό το σπουδαίο θέμα.
1: Μάλιστα, πράγματι είναι σπουδαίο το θέμα αυτό της χαρισματικής ελευθερίας, γιατί θα έλεγα εμπολής, όπως έχω διαπιστώσει και στον θεολογικό και εκκλησιαστικό κόσμο, είναι άγνωστος αυτός ο χαρακτήρας αυτής της ελευθερίας, η οποία είναι όχι απλώς ποιοτικά αναβαθμισμένη, αλλά θα έλεγα είναι άλλου χαρακτήρα οντολογικός.
0: Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της ελευθερίας των πιστών?
1: Η ελευθερία των πιστών, με βάση αυτά τα οποία έχουμε πει ως τώρα, έχει θεολογικό και οντολογικό χαρακτήρα και μάλιστα με σαφή εσχατολογική προοπτική. Είπαμε ότι η ελευθερία αυτή παρέχεται μέσα στην Εκκλησία, ότι παρέχεται μυστηριακώς, ότι είναι ίδιον του Θεού που παίρνουμε, αφού παίρνουμε δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι η ελευθερία, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος. Να τα δούμε όμως αυτά τα πράγματα έτσι περισσότερο αναλυτικά, αφού αναφερθούμε στην σημασία των βασικών αυτών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της ελευθερίας, που παρέχεται φυσικά, και πάλι θα το τονίσω, μόνο στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Συγκεκριμένα, η ελευθερία πρέπει να πούμε έτσι θεολογικά, ως φυσική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, αποτελεί συγκεκριμένη άκτιστη ενέργεια του όλου Τριαδικού Θεού, αφού οι ενέργειες των τριών θείων προσώπων είναι κοινές. Κατά θεολογική συνέπεια λοιπόν, η ελευθερία υπάρχει φυσικώς όχι μόνο στο Άγιο Πνεύμα, αλλά και στον Πατέρα και στον Υιό. Γι' αυτό είναι ευνόητο ότι η παραπάνω αλήθεια της Εκκλησίας θέλει να τονίσει αυτόν τον άκτιστο χαρακτήρα που έχει η ελευθερία ως φυσική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αφού η ελευθερία αποτελεί μία και ενιαία, ουσιώδη, θα την χαρακτηρίζαμε πατερικά, ενέργεια του Τριαδικού Θεού, μπορούμε να μιλάμε για τον χαρακτήρα της ελευθερίας ότι προσδιορίζεται από αυτήν την τριαδοκεντρικότητά του. Λέμε βέβαια ούτω πνεύμα ελευθερία, αλλά η ελευθερία δεν σχετίζεται με το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος απλώς, αλλά είναι απόρρια αυτής της θείας και ακτής του φύσεως. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι αποτελεί κοινό γνώρισμα του Τριαδικού Θεού, γιατί κάθε πρόσωπο έχει και υποστασιάζει αυτήν την κοινή ουσία. Άρα είναι εξίσου ίδιον του κάθε ενός προσώπου. Αυτό έχει μια τεράστια σημασία. Φαίνεται έτσι εκ μέρους μου, όπως το θέτω, κάτι πολύ θεολογικό. Αλλά ό,τι θεολογικό, αγαπητοί ακροατές, λέμε, δεν το λέμε για να κάνουμε ένα μάθημα δογματικής, θέλουμε να γίνει κατανοητή η ποιότητα ζωής που παρέχει ο Τριαδικός Θεός. Γιατί τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, θέλουμε να μιλήσουμε για την τριαδοκεντρικότητα της ίδιας μας της ζωής που αποκτούμε δια των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, του Αγίου Βαπτίσματος δηλαδή, του Αγίου Χρήσματος και δια της Θείας Κοινωνίας, όπου η ζωή μας γίνεται ζωή του Τριαδικού Θεού και έχει επομένως μία τριαδοκεντρικότητα. Χαρισματικός βεβαίως όλα αυτά, πάντοτε το τονίζουμε με έμφαση, αλλά θέλουμε να πούμε ότι η θεολογία δεν μπορεί να είναι έτσι γνώρισμα κάποιων ειδικών, αλλά θα πρέπει να είναι το γνώρισμα όλων των πιστών. Αρκεί να σας πω το εξής, ότι οι πρώτοι θεολόγοι της Εκκλησίας μας είναι αγράμματοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι ψαράδες που πήρε ο Χριστός και τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και αυτό ήταν η πηγή της θεολογίας τους. Να πάμε όμως και στους πατέρες για να μην λέει κανείς, ναι βέβαια αυτοί ήταν οι επίλεκτοι της ανθρωπότητας, τους επέλεξε ο Θεός Λόγος με τα κριτήρια τα θεία τα δικά του και τους έδωσε αυτήν την δύναμη. Αυτήν την ίδια δύναμη υποσχέθηκε δια των Αποστόλων και σε όλους τους διαδόχους τους και σε όλους τους πιστούς, γιατί η Πεντηκοστή εκείνη που τους έκανε σοφούς τους Αποστόλους, τους έδωσε δηλαδή τη σοφία του Θεού, χορηγείται και σε μας εξίσου στην προσωπική μας Πεντηκοστή. Το έχω πει πολλές φορές για να συνειδητοποιηθεί, στην προσωπική μας Πεντηκοστή που είναι το Άγιο Χρήσμα. Οι πατέρες της Εκκλησίας, για να μιλήσω έτσι ιστορικά πλέον, ήταν εκείνοι οι οποίοι δεν σπούδασαν σε κάποιες θεολογικές σχολές, και για να αναφέρω έτσι χαρακτηριστικά παραδείγματα, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον δεύτερο θεολόγο της Εκκλησίας μας, λέει τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, αυτοί δεν πέρασαν από κάποια εκπαιδευτήρια ας πούμε, από κάποιες θεολογικές σχολές και γίνανε οι δικοί μας οι δάσκαλοι και τα σημεία αναφοράς για την ορθότητα της πίστεώς μας, αλλά έλαβαν ως καθαρά δοχεία, αφού φρόντισαν για αυτήν την καθαρότητα και για αυτήν την διεύρυνση την υπαρξιακή, και με την καθαρότητα που είχαν μπορούσαν να περιγράφουν στη συνέχεια αυτό το οποίο έβλεπαν και ζούσαν. Αυτό λοιπόν δεν είναι προνόμιο κάποιον μόνο στην Εκκλησία, αλλά είναι προνόμιο όλων των πιστών. Βεβαίως υπάρχει μια τάξη. Υπάρχουν δηλαδή αυτοί οι οποίοι μέσα στην διοίκηση της Εκκλησίας σταδιακά ξεκινούν ως διάκονοι και διάκονοι γίνονται εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν στοιχειωδώς στην διαδικασία της καθαρότητας, της κάθαρσης τους. Στη συνέχεια, για να γίνει κανείς ποιμένας ιερέας δηλαδή, θα πρέπει να έχει τον φωτισμό που προκύπτει από αυτήν την κάθαρση, και αυτός είναι φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Μιλάμε πλέον για την πνευματική τηλεόραση, έτσι, όπου βλέπει κανείς τις μεθοδίες του πονηρού, όπου βλέπει τι γίνεται μέσα του και τι γίνεται έξω από αυτόν στους άλλους. Δηλαδή είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο πνευματικός άνθρωπος, γιατί αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος που έχει ενεργό το Πνεύμα το Άγιο που πήρε στην προσωπική του Πεντηκοστή, όπως είπαμε, με το Άγιο Χρήσμα, είναι αυτός ο οποίος βλέπει το φως του Θεού, πολύ δε περισσότερο βλέπει αυτό που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, τους λόγους των όντων, και χειρίζεται, παύλα διαχειρίζεται τα πράγματα με τον σκοπό που βλέπει, που έθεσε ο Θεός Λόγος σε αυτά, και δεν κάνει επομένως αστοχίες, δηλαδή χρησιμοποιεί τα πράγματα κατά τον σκοπό υπάρξεώς τους, άρα δεν αμαρτάνει, δεν αστοχεί σε αυτόν τον στόχο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι ο ποιμένος, επειδή ακριβώς μπορεί να βλέπει και να κατευθύνει σωστά τους άλλους πιστούς, οι οποίοι δεν έχουν φτάσει σε αυτόν τον βαθμό της καθαρότητας. Και έχουμε αυτή την εμπειρία από τους πνευματικούς οδηγούς, λοιπόν, τέτοιους ποιμένους στην Εκκλησία, όπου και χωρίς να τους τα πούμε, αλλά ή πολύ περισσότερο όταν συμβαίνει να τους λέμε το πρόβλημά μας, επειδή πέρασαν από αυτόν τον δρόμο που βρισκόμαστε εμείς και καθάρθηκαν, γνωρίζουν πολύ καλά εμπειρικά, δηλαδή ως έμπειροι, θα λέγαμε σήμερα, τεχνοκράτες, γνωρίζουν την διαδικασία του πράγματος, γνωρίζουν την φυσιολογία, γνωρίζουν την παθολογία, γι' αυτό ξέρουν και την κατάλληλη θεραπεία. Και αυτοί μόνο μπορεί να είναι επιμένες. Οι δε επίσκοποι μας είναι εκείνοι που θα πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο της θεώσεως. Σε αυτό το στάδιο, ως βασικό κριτήριο του επισκόπου, κριτήριο δηλαδή για να γίνει επίσκοπος, είναι να γνωρίζει αλλά και να υπερασπίζεται την πίστη. Γι' αυτό ένας επίσκοπος ο οποίος σφάλει στο δόγμα, αυτός καθαιρείται. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να μετανοήσει και να ζητήσει συγχώρεση, παραμένει στην εκκλησία, δεν αφορίζεται, καθαιρείται, παραμένει ως απλό μέλος. Δεν μπορεί να παραμένει ως επίσκοπος όμως, γιατί ο επίσκοπος έχει βασικό προσόν όχι μόνο να βλέπει, να γνωρίζει, αλλά και να υπερασπίζεται την πίστη. Φανταστείτε τώρα, αν το φως το ενσύ σκότος που λέει ο Χριστός, το σκότος πόσον, αυτός που είναι καθοδηγητής, κατεξοχήν καθοδηγητής, αν δεν βλέπει, πώς θα οδηγήσει τους άλλους. Γι' αυτό η Εκκλησία, με στηριζόμενη στην αγιοπνευματική εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας, και εδώ εννοώ τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, στον επίσκοπο ο οποίος φάλει δογματικός, ορίζει την καθαίρεση. Λοιπόν, και αυτό το υλοποίησε βεβαίως η Εκκλησία στο παρελθόν. Δεν θέλω να αναφερθώ στην σύγχρονη πραγματικότητα, απλώς θέλω το τι δεν γίνεται, δηλαδή από αυτά που έπρεπε να γίνουν, ακόμη και στο θέμα της εκλογής, με τι κριτήρια γίνεται η εκλογή. Εδώ έφτασε στον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος να θεωρείται το πτυχίο της θεολογίας προαπαιτούμενο για να γίνει κάποιος επίσκοπος. Φανταστείτε να έχουμε έναν άνθρωπο σαν τον Άγιο Σπυρίδωνα ή τον Άγιο Νικόλαο και να του ζητάει κανείς πτυχίο πανεπιστημίου, έτσι. Πόσο απομακρυνθήκαμε. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι ένας που έχει πτυχίο δεν μπορεί να έχει την θέωση, ας πούμε, αλλά δεν μπορεί να είναι με βάση τα κριτήρια τα εκκλησιαστικά προαπαιτούμενο για να γίνεις ιερέας. Δηλαδή θέλω να μιλήσω εδώ λίγο για την εκοσμίκευση στην οποία έχουμε περάσει. Παρά τα αυτά, εκείνο, για να επανέλθω, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο επίσκοπος θα πρέπει να έχει αυτήν την εμπειρία αυτού του Πνεύματος του Αγίου και να βλέπει και να υπερασπίζεται λοιπόν αυτήν την πίστη για την οποία τώρα κάνουμε λόγο. Και όλα αυτά τα είπα έτσι εξ αφορμής, επειδή συμβαίνει λόγω ειδικότητας, το επαναλαμβάνει ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός ο κύριος Μαρκούδης, κάθε φορά που ξεκινάμε, την ιδιότητά μου ότι είμαι καθηγητής δογματικής και δώστου και τα λοιπά, και επαναλαμβάνεται. Αυτό βέβαια και να μην το εγνωρίζατε, με ό,τι πραγματεύομαι αντιλαμβάνεστε ότι εμένω σε αυτήν την ιδιότητά μου, άλλωστε γι' αυτό βρίσκομαι και εδώ. Δεν θέλω να σας κάνω μαθήματα δογματικής, ούτε θέλω να απαιτήσω την λεπτομερή γνώση αυτών των πραγμάτων. Όμως επιμένω στην νοηματοδότησή τους, ότι αυτά τα δόγματα δηλαδή οριοθετούν το περιεχόμενο ζωής, το αγιοπνευματικό περιεχόμενο ζωής, το οποίο και κατεξοχήν άφησε ο Χριστός στην Εκκλησία Του και δια της Εκκλησίας Του, και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Αλλά δεν αυτοσχεδιάζει ο καθένας και υπάρχουν κριτήρια γνησιότητας αυτής της διδασκαλίας. Αυτά τα κριτήρια πρέπει και οφείλουν να τα έχουν κατεξοχήν οι επίσκοποι, γι' αυτό λέγονται και επίσκοποι, ή βρίσκονται επισκοπών και βλέπουν και μπορούν να διακρίνουν το κύβδηλο από το γνήσιο, τον λύκο από το πρόβατο. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να το έχει με μια θεωρητική απλώς γνώση, γιατί ο διάβολος μετασχηματίζεται και εις άγγελον φωτός. Τότε πώς θα το γνωρίσει? Και είπε ο Χριστός στους μαθητές του ότι πολλοί διεύθυραν τον αμπελόνα του και τα λοιπά, από τους, δηλαδή από τους εργάτες, εννοώντας εδώ και τους επισκόπους και τους ποιμένες, τους ιερείς και τα λοιπά. Και εδώ τίθεται και ένα άλλο ερώτημα, τι κάνουμε εμείς οι πιστοί? Ακολουθούμε άκρητα τους εκκλησιαστικούς μας ηγέτες? Όχι, θα μας πει ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τον Απόστολο Παύλο, ότι όν αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής μιμής στην την πίστη, δηλαδή πίθεστε τις ηγουμένης ημών, που αυτοί αγρυπνούν υπέρ ημών. Αλλά εμείς έχουμε τα κριτήρια εκείνα τα αγιοπνευματικά που πήραμε στο Άγιο Χρήσμα, ώστε με βάση αυτά τα κριτήρια να ανακρίνουμε τα λεγόμενα υπό των επισκόπων ή των όποιων ποιμένων, αν αυτά είναι σύμφωνα με την διαχρονική αυτή εμπειρία της Εκκλησίας μας, δηλαδή η οποία εκφράστηκε μέσω των Οικουμενικών Συνόδων. Επόμενη λοιπόν της Αγίας Πατράση, μπορούμε να ανακρίνουμε και να κάνουμε μόνο το θέλημα του Θεού. Μόνο εφόσον είναι θέλημα του Θεού γίνεται αποδεκτό αυτό, έστω και αν είναι και από μία λεγόμενη Οικουμενική Σύνοδο, και λέω λεγόμενη γιατί δεν μπορεί να είναι οικουμενική πραγματικά όταν δεν είναι έκφραση της αληθείας. Και ο πιστός λαός, το σώμα της Εκκλησίας, και εκεί πέρα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας είναι και η κληρική και η μοναχή, με βάση αυτά τα κριτήρια τα οποία είναι εμπειρικά βιωματικά, μπορεί και συντασσόμενο απαραίτητα για να υπάρχει ασφάλεια με την δογματική αυτή συνείδηση, δηλαδή επόμενη εις πατράση, βλέποντας δηλαδή διαχρονικά αυτήν την πίστη με συνέχεια και όχι ασυνέχειες να εκφράζεται μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας, να υπακούει ή να μην υπακούει σε αυτό. Έτσι όλα αυτά, να με τη συγχωρήσετε που τα είπα έτσι εντάχει και είναι πολύ σημαντικά, να μην θεωρήσει κανείς έτσι ότι τώρα έχουμε εδώ δογματική, γύρισε τον διακόπτη. Όχι, πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά και τουλάχιστον αφού δεν τα έχουμε βιωματικά, οπότε τότε θα ήταν απλά τα πράγματα, τα δογματικά, γιατί αυτά περιγράφουν, οριοθετούν απλώς την εκτροπή από αυτήν την γνησιότητα της ζωής, τουλάχιστον να γνωρίζουμε θεωρητικά πώς έχουν, ώστε σύν το χρόνο, κάνοντας το αντίστροφο βεβαίως, γιατί όλα ανάποδα τα έχουμε σήμερα, θα έπρεπε να ξεκινάμε από την ζωή και να την οριοθετούμε μετά τη δογματική, όπως έκανε εκκλησιαστικά, ιστορικά η Εκκλησία. Τώρα ξεκινούμε από τη δογματική και ψάχνουμε τι από τη ζωή μας είναι γνήσιο ή είναι κύβδηλο. Για να επανέλθω όμως, εκείνο που ήθελα να πω απλώς εδώ ήταν με αφορμή την τριαδοκεντρικότητα, ότι δεν είναι μικρό πράγμα να αξιώνεσαι από τον Θεό, να μιμήσαι και να μιμήσαι βιωματικά πλέον την ζωή του Τριαδικού Θεού, να μετέχεις αυτήν, να την έχεις εν πάση αισθήσει, να γνωρίζεις ότι την έχεις και να γνωρίζεις και πότε δεν την έχεις, ώστε με την βοήθεια των πνευματικών οδηγών που είναι οι βλέποντες στην Εκκλησία, να βοηθήσει να βλέπεις και από πού έπεσες και γιατί έπεσες, αλλά και να διορθώνεσαι, γιατί δεν είναι τα πράγματα ενώς ζούμε μαύρα, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να επανέλθουμε, όπως είπαμε, και σε άλλη εκπομπή μας. Επανέρχομαι σε αυτήν την απελευθερωμένη ζωή μας, η οποία είναι στην Εκκλησία και μιλάμε για αυτόν τον χαρακτήρα αυτής της αγιοπνευματικής ελευθερίας, της χαρισματικής ελευθερίας, ότι αυτή προέκυψε, όπως έχουμε πει, από την απελευθέρωση του ανθρώπου από την αμαρτία, τον διάβολο και τον θάνατο. Η απελευθέρωση λοιπόν του ανθρώπου, όσο και αυτή καθεαυτή η ελευθερία που οικειώνεται ο άνθρωπος, είπαμε ότι έχουν τριαδοκεντρικό χαρακτήρα, δηλαδή γίνονται από τον Τριαδικό Θεό με αυτουργό πάντα τον Θεολόγο, αλλά η ζωή που παίρνουμε ως ελευθερία είναι ίδιον της ζωής και εξίσου των τριών θείων προσώπων. Έτσι γινόμαστε και ως κοινωνία πιστών, δηλαδή εφόσον ζούμε αυτήν την κοινή αγιοτριαδική ζωή, γινόμαστε και ομογενείς του Θεού και σάρξ εκ της σαρκός που λέγαμε κατά τον Απόστολο Παύλο και οστούν εκ των οστέων αυτού, αυτής της χαρισματικής ζωής, η οποία είναι η τριαδοκεντρική, και γι' αυτό μπορούμε να έχουμε αγάπη μεταξύ μας, την αγάπη εκείνη που έχει ο Πατέρας στον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και τα λοιπά, να χαρισματικά να τα έχουμε και εμείς με έναν βιωματικό και κατεξοχήν χαρισματικό τρόπο, αλλά και εν πάση αισθήσει. Έτσι οι πατέρες θα μας πούνε ότι ο Θεός Πατέρας μας ελευθέρωσε, ότι ο Υιός Του ήταν το λύτρο με το οποίο απελευθερωθήκαμε, και γι' αυτό χαρακτηρίζεται, όπως επανειλημμένως είπα, ως ο αυτουργός της απελευθέρωσής μας, ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι η ίδια η ελευθερία που μας δόθηκε. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, δεν μιλούμε για μία ιδέα της ελευθερίας, αλλά μιλούμε για μία κατάσταση πραγματική και μάλιστα θεία πραγματικότητα στην οποία εμείς μετέχουμε χαρισματικώς. Μετά επομένως μιλάμε για έναν τρόπο υπερβατικό που δεν αντιστοιχεί στην οντολογία μας ως ανθρώπων, παρά τα αυτά όμως χαρισματικά αναβαθμιζόμαστε σε εκείνο που είναι ο Θεός κατά φύσιν, μόνο μέσα πάντα στο πλαίσιο της Εκκλησίας.
0: Μιλώντας για αυτήν την ελευθερία που πραγματικά είναι το μεγάλο ζητούμενο, είπατε κάποια στιγμή για την ταύτιση με το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να πούμε ότι η ελευθερία καθ' αυτήν ταυτίζεται με το Άγιο Πνεύμα ή όχι?
1: Και ναι και όχι. Και θα το εξηγήσω. Με όσα είπαμε ως τώρα, είναι περιττό να διευκρινίσουμε περαιτέρω ότι η παρεχόμενη από τον Τριαδικό Θεό ελευθερία δεν ταυτίζεται σε καμία περίπτωση με την υπόσταση, με το πρόσωπο δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Εδώ είναι το όχι που λέω. Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα δηλαδή ως θείο πρόσωπο αυτό που, στο οποίο μετέχουμε ή αυτό το οποίο κατέχουμε επειδή μας δίδεται χαρισματικά από τον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα πρέπει να γνωρίζουμε εξ επόψεως δογματικής, το λέω, ως θείο πρόσωπο που είναι, παραμένει αμέθεκτο από όλα τα κτίσματα. Ούτε οι άγγελοι, ούτε οι αρχάγγελοι, ούτε τα χερουβίμ και τα σεραφίμ μετέχουν σε αυτό, και όχι μόνο στο Άγιο Πνεύμα, ούτε στην υπόσταση του Υιού, ούτε στην υπόσταση του Πατέρα. Στην ουσία του Θεού και στις υποστάσεις του Θεού δεν μετέχουμε εμείς ως κτίσματα. Είναι τελείως αμέθεκτα, τελείως απροσέγγιστα από εμάς. Εμείς μετέχουμε μόνο στον Θεό τον Τριαδικό ως ενέργεια, δηλαδή στις ενέργειες του Θεού, και μάλιστα όχι και σε όλες, θα μας πει ο Μέγας Βασίλειος, γιατί οι ενέργειες του Θεού είναι άπειρες, σε ορισμένες από αυτές μετέχουμε. Γιατί μιλάμε όμως τώρα για το Άγιο Πνεύμα ως ελευθερία? Τι εννοούμε? Εδώ πρόκειται απλώς για αυτήν την άκτιστη δωρεά και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ή αλλιώς για την χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή μιλούμε με την ίδια έκφραση που χρησιμοποιούμε για το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, τώρα για την ενέργεια του όλου Τριαδικού Θεού, δηλαδή που είναι και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και είναι απόρρια της κοινής ουσίας τους. Άρα το Άγιο Πνεύμα ως ελευθερία για το οποίο μιλάμε, και μάλιστα ως χαρισματική παρουσία του μέσα μας, που υποδηλώνεται με την ίδια λέξη, δεν νοείται στην προηγουμένη περίπτωση το πρόσωπο καθεαυτό, αλλά η ενέργεια της κοινής ουσίας. Έτσι η βιβλική μαρτυρία την οποία συναντούμε στην προς Κορινθίους, την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, που λέει ούτω πνεύμα Κυρίου ελευθερία, και στο οποίο είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενη ομιλία μας, σημαίνει ότι αυτή η χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος αποτελεί και παρουσία της άκτιστης ελευθερίας. Προσέξτε τώρα, δηλαδή δεν μιλούμε για κτιστό προσόν του ανθρώπου, γιατί υπάρχει και αυτό στο αυτεξούσιο για το οποίο μιλήσαμε, ότι ο άνθρωπος έχει αυτό το προσόν δεδομένο και αναφέρετο από τον Θεό, και μάλιστα ακόμη και όταν αμαρτάνει δεν αφαιρείται επειδή δεν καταστρέφεται το κατοικώνα, και έχει ο άνθρωπος την δυνατότητα αυτής της κρίσεως, έτσι, δυνάμει του αυτεξουσίου, και μπορεί να επιλέγει τον ένα ή τον άλλον τρόπο ζωής και να κινείται στην προοπτική αυτών των επιλογών που κάνει. Έτσι, αν είναι μάλιστα στο αγαθό, στην αρετή, ο άνθρωπος έχει μια ελευθερία, ας πούμε, σε αυτήν την κίνησή του. Δεν μιλούμε επομένως, βλέπετε και εδώ χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη ελευθερία, αλλά νοηματοδοτείται στο πλαίσιο της Εκκλησίας με ένα άλλο περιεχόμενο. Η νοηματοδότηση αυτή δεν είναι απλώς κτιστή νοηματοδότηση, μιλώ για μια νέα πραγματικότητα η οποία έχει άλλο νόημα, αλλά ως πραγματικότητα, δηλαδή ως μια νέα οντολογική πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που απορρέει από το αυτεξούσιό του, είναι κάτι που απορρέει από τον ίδιο τον Θεό, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι άκτιστη ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Και επομένως μιλούμε τώρα για άκτιστη ελευθερία και τα πράγματα παίρνουν άλλες διαστάσεις στον χώρο της Εκκλησίας. Δηλαδή την άκτιστη αυτή την ελευθερία μπορεί να την έχει ο κάθε άνθρωπος. Αυτή την έχει μόνο εκείνος ο οποίος εντάσσεται στην Εκκλησία μυστηριακός. Όχι δηλώνει μέλος, αλλά βαπτίζεται, δηλαδή πεθαίνει κατά κόσμο και γεννάται εν Πνεύματι Αγίω και τρόπον τινά γίνεται μέτοχος μιας άκτιστης πραγματικότητας, ενώ αυτός παραμένει κτιστός, έτσι. Αυτό λοιπόν και παρέχεται και διατηρείται μες στην Εκκλησία μυστηριακός. Κάθε άλλη ελευθερία που δεν αποτελεί άκτιστη δωρεά αυτού του Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι κτιστή ενέργεια που παρέχεται από οποιοδήποτε κτίσμα ή από τον ίδιο τον εαυτό του, όπως είπαμε, θα χαρακτηριστεί από τους πατέρες της Εκκλησίας ως ψευδής, εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτή η ελευθερία δεν μπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, όταν δηλαδή αστοχεί, όταν αμαρτάνει, τότε συντάσσεται, όπως είπαμε, με τον πονηρό, αποκτά ο πονηρός δικαιώματα υπαρξιακά, γιατί του εκχωρούμε κάνοντας το θέλημά του υπαρξιακό χώρο και κυβερνά αυτός πλέον μέσα μας, γι' αυτό και εμφανίζεται και αυτός ο διχασμός, ακόμη και ο δαιμονισμός, αλλά και όταν δεν φτάνει κανείς στον δαιμονισμό, έχει αυτήν την αντικοινωνική συμπεριφορά, όπως είπαμε, τον εμφύλιο πόλεμο εσωτερικά, ο οποίος γίνεται και εμφύλιος και εξωτερικά. Δεν μπορεί επομένως μια επαγγελία ενός συστήματος κοινωνικού, πολιτικού, ιδεολογικού, φιλοσοφικού ή οποιοδήποτε άλλου ψυχολογικού να μορφοποιήσει ένα ιδεολόγημα, θα το έλεγα, εν δι' αυτή περιπτώσει, που να το χαρακτηρίσει ελευθερία, το οποίο εφόσον υιοθετήσει λογικά κάποιος να θεωρηθεί ότι είναι ελεύθερος. Και γιατί το λέμε αυτό με τρόπο απόλυτο? Γιατί τίποτε από αυτά δεν μπορεί, ως ιδέα δηλαδή, όσο υψηλή και να είναι κτιστή και ανθρώπινη, δεν μπορεί να ελευθερώσει από αυτά που κατεξοχήν δυναστεύουν, καθιστούν τον άνθρωπο δηλαδή δούλο. Και ποια είναι αυτά? Τα είπαμε κατ' επανάληψη, είναι η αμαρτία, είναι ο διάβολος, είναι ο θάνατος, ο χωρισμός δηλαδή από την όντως ζωή που είναι ο Τριαδικός Θεός.
0: Η όντως ζωή λοιπόν είναι αυτό που μας περιγράφεται. Μας μιλήσατε πολύ αναλυτικά για το θέμα το συγκεκριμένο. Αναφερθήκατε για τις ενέργειες, αλλά και για το πρόσωπο, την υπόσταση του Αγίου Πνεύματος. Ποια σχέση έχει η εν Χριστώ ζωή με τη χάρη και την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος?
1: Κοιτάξτε, τόσο η χάρη του Θεού, όσο και η ελευθερία για την οποία μιλήσαμε, ως άκτιστες πλέον ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, οικειώνονται από τον αναγεννημένο και απελευθερωμένο άνθρωπο, ο οποίος εντάσσεται με το βάπτισμα, το εισαγωγικό μυστήριο, στο μυστηριακό σώμα του Χριστού, δηλαδή στην Εκκλησία. Στο σώμα του Χριστού, με τη συνεργία και του ανθρώπινου αυτεξουσίου βεβαίως, οι πιστοί ζουν στη συνέχεια και φανερώνουν μια χαρισματική και άκτιστη ζωή. Η ζωή αυτή είναι η εν Χριστώ ζωή που ακούμε πολλές φορές και από τους πατέρες. Δεν είναι μια δηλαδή συμμόρφωση με έναν κώδικα τρόπον τινά ηθικής, ο οποίος μας δίδεται μέσα στο Ευαγγέλιο, γιατί και έτσι ιστορικά έχει εκλειφθεί το Ευαγγέλιο, ξέρετε, θεσμικά από τον Προτεσταντισμό κατεξοχήν και από τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Θα μου πείτε, γιατί τα λέω τώρα έτσι μορφές εναντίον των ετεροδόξων? Γιατί δεν είναι στην δική μας οντολογία και διδασκαλία. Είναι όμως στην πραγματικότητα της καθημερινότητας ενδεχομένως. Τότε όμως γνωρίζουμε ότι απλώς υιοθετήθηκαν εκ των έξω. Δηλαδή έχουμε τον ευσεβισμό, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα, που είναι προτεσταντικό φρούτο αυτό, το οποίο αναπτύχθηκε τον 17ο αιώνα στην Δύση. Εισήχθη όμως τα νεότερα χρόνια μετά την απελευθέρωση δηλαδή του ελληνικού κράτους και τα λοιπά, με αποπρότυπα προτεσταντικά, επειδή η αρετή γυαλίζει. Οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο έναντι της διαφθοράς και της αμαρτίας είναι κάτι υψηλό. Πλην όμως όταν αυτονομηθεί από τον χορηγό της, που χορηγός της είναι ο Τριαδικός Θεός, όταν αυτονομηθεί από την Εκκλησία, από την λατρευτική ζωή, γίνεται κάτι σαν ιδεολογία. Όπως δηλαδή οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων και άλλοι στοικοί φιλόσοφοι και τα λοιπά είπαν υψηλά πράγματα από πλευράς ανθρωπίνης διανόησης που εξυψώνουν σαφώς ποιοτικώς τους ανθρώπους, έτσι γίνεται ακόμη υψηλότερα στην προκειμένη περίπτωση αφού είναι η διδασκαλία του Χριστού. Αλλά ένα πράγμα θέλω να πω για να γίνει σαφές, ότι αυτή η ενάρετη εντός εισαγωγικών ζωή δεν είναι εκείνη που λέγεται εν Χριστώ ζωή. Δηλαδή είναι μια εξωτερική διαδικαστική πράξη που συμμορφώνεται κανείς σε σχήματα της ζωής, σε σχήματα άλλα ζωής, τα οποία όμως δεν έχουν την δύναμη της ευσεβίας, δεν έχουν την δύναμη την άκτιστη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και μετά απογοητεύουν και τους ίδιους τους φορείς τους, δηλαδή τους πιστούς εκείνους που συμμορφώνονται σε μια εξωτερική σχέση με αυτά, ή και τους άλλους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από αυτό, γιατί βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι αναγεννημένος. Αυτά μεν τα έχει ως ιδεολογία, αλλά όταν έρχεται επειδή τελεί κάτω από το κράτος της αμαρτίας, του θανάτου και του πονηρού, όταν έρχεται σε σκληρές οριακές θέσεις με τους άλλους, δηλαδή μέσα από δοκιμασίες, επιλέγει το εγώ του. Επιλέγει ως κριτήριο το εγώ του, την ιδιοτέλειά του, και έτσι απογοητεύει. Αυτή ήταν η απογοήτευση θεσμικά και του δυτικού χριστιανικού κόσμου, γι' αυτό έφτασε θεσμικά εκεί και η αθεία. Ενώ η αθεία δεν έχει θεσμική έκφραση στην Ορθόδοξη Ανατολή, εξαιτίας του γεγονότος ότι εδώ υπάρχει η Εκκλησία, το ζών σώμα δηλαδή του Χριστού, το οποίο μέσα από την λατρεία παρέχει αυτές τις δυνατότητες τις άκτιστες, και έτσι εμφανίζεται ως παράσιτος τρόπος ζωής, ο οποίος πέφτει γιατί, όπως είπα προηγουμένως, απογοητεύει στην καθημερινότητα, ενώ από την άλλη μεριά βλέπει ανθρώπους απλούς, αγραμμάτους, όπως και στην εποχή μας, τους λεγόμενους χαρισματούχους, όπου ο Θεός φαίνεται πλέον εν της έργης αυτού να ενεργεί δι' αυτών. Δηλαδή λέγουν αυτοί οι άνθρωποι και τι αγράμματοι πολλές φορές, υπάρχουν και κάποιοι λόγοι βεβαίως, αλλά κυρίως αυτοί, επειδή είναι ταπεινοί, εκφράζεται ο Θεός δι' αυτών, και βεβαιώνονται οι άλλοι που τα ακούνε δια των ακολουθούντων σημείων, δηλαδή των θαυμάτων που επιβεβαιώνει το Άγιο Πνεύμα την γνησιότητα της ταυτότητας του πνεύματος αυτού, που είναι πνεύμα της αληθείας. Γιατί το πνεύμα αυτό είναι ευθές, δεν είναι πνεύμα διπλωματίας, όπου αφελώς σήμερα έφτασαν άνθρωποι να θεωρούν και ηγέτες της Εκκλησίας ως μεγάλους, επειδή μετέρχονται την διπλωματία. Μα η διπλωματία είναι μια κομψή έκφραση της υποκρισίας, και ο Χριστός δεν εκάκησε καμία αμαρτία τόσο στο Ευαγγέλιο, και δεν είπε πουθενά αλλού παρά μόνο στους υποκριτές, έτσι, στην υποκρισία. Φτάσαμε σήμερα να θεωρείται αυτό αρετή και διέξοδος, μάλιστα μέθοδος διεξόδου για την ακρίβεια, από κάποια ιστορικά, κοινωνικά και όχι μόνον αδιέξοδα. Και έχουμε νομιμοποιήσει εκείνο το οποίο είναι το πιο βδελικτό για τον Χριστό. Την διπλοπροσωπία δηλαδή. Και λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, έχει πολλές γλώσσες. Και το θεωρούν μερικοί ότι, ενώ όχι την ξένη γλώσσα στην προκειμένη περίπτωση, αλλά την υποκριτική γλώσσα, έτσι. Έχει διγλωσία, τριγλωσία, είναι ο δίψυχος κτλ. Που κακίζει η Αγία Γραφή. Και αυτό είναι συνάρτηση αυτού του γεγονότος της αλωτριωμένης ζωής μας. Δηλαδή, με όλα αυτά ήταν μια διευκρίνηση της έκφρασης «εν Χριστώ ζωή». «Εν Χριστώ ζωή» σημαίνει κατά κυριολεξία ότι δεν ζω εγώ, αλλά ζει εν εμή ο Χριστός, εν Χριστώ ζωή, ζωή δική μου, αλλά εν το Χριστώ. Είναι σαν εκείνο που λέει ο Χριστός, ως προς την ομολογία, ότι ως τις ομολογήσει εν εμία έμπροσθεν των ανθρώπων, ενώ όταν εκφράζεται για την άρνηση λέει όποιος με αρνηθεί. Η άρνηση δεν γίνεται ποτέ εν Χριστώ. Η ομολογία όμως μόνο εν Χριστώ μπορεί να γίνει, δηλαδή ο Χριστός ως ζών εν ημίν εκφράζεται δήμων και ουδείς δύναται αντιστήνει ή αντιπίν, όπως είπε ο Χριστός στην περίπτωση που βρεθεί ο άνθρωπος ακόμα και σε αυτήν την οριακή στιγμή του θανάτου του, και τον καλεί να μην σκέφτεται πως θα απολογηθεί, αλλά ο ίδιος ο Θεός θα δώσει το πνεύμα του, να η εν Χριστώ ζωή, η οποία θα εκφραστεί διημών. Αυτή λοιπόν η ζωή, η εν Χριστώ, είναι και ζωή ελευθερίας εν Αγίω Πνεύματι. Όπως εκείνη δηλαδή είναι άκτιστη, έτσι και αυτή είναι άκτιστη η ελευθερία για την οποία εμπροκειμένου μιλάμε. Η εν Χριστώ ζωή λοιπόν, ως ζωή της ακτίστου Θείας Χάριτος και ελευθερίας, εκφράζει, όπως έγινε σαφές, μια νέα υπαρξιακή πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα εκείνη που βιώνεται αλλά και φανερώνεται από όσους παραμένουν ζωντανά μέλη του μυστηριακού σώματος του Χριστού. Γιατί πολλοί και εκκλησιαστικοί ταγοί, έχω υπόψη μου, λένε, καθησυχάζοντας, μάλλον αποκοιμίζοντας και φασκιώνοντας τους πιστούς, τους αποκοιμίζουν λέγοντάς τους ότι να μένουν ήσυχοι εφόσον βρίσκονται στην εκκλησία. Δεν αρκεί κανείς να βρίσκεται στην εκκλησία, βεβαίως είναι το πιο βασικό καταρχήν, αλλά δεν είναι και τεκμήριο σωτηρίας. Αν δεν βρεθεί εκεί, δεν σώζεται, okay. Αλλά με το ότι βρίσκεται εκεί,
0: από μόνο του
1: δεν αρκεί, πολύ σωστά, γιατί χρειάζεται να βρίσκεται εν υπακοή και εν ελευθερία εκεί, άρα να υποτάσσεται εθελούσια και αγαπητικά στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή θα λέγαμε, εκφράζοντας αυτό που λέω με το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Χριστός για την άμπελο και τα κλίματα, αν δεν μείνουμε εν διαμπέλο δεν μπορούμε να καρποφορήσουμε. Όμως λέει εκεί ότι ο Γεωργός και κλαδεύει και φροντίζει, ας πούμε. Είναι δυνατόν κανείς να είναι στην άμπελο αλλά να είναι ξερό κλαδί? Όπως είναι δυνατόν να είναι άρρωστο, υπάρχει και ο κίνδυνος να ξεραθεί. Αυτό είτε έχει κοπεί είτε δεν έχει κοπεί, στην πραγματικότητα δεν φέρει καρπό. Άρα δεν αρκεί ότι βαφτιστήκαμε, πρέπει να έχουμε βιωματικά αυτές τις προδιαγραφές της

0: στηρίζει αυτήν την χαρισματική και άκτιστη πραγματικότητα, η οποία στη συνέχεια νοηματοδοτεί όλες τις εκδηλώσεις και όλη την ζωή του πιστού, χωρίς βεβαίως, το σημειώνουμε με έμφαση και αυτό, να εξαντλείται καθόλου στην εμπειρική φανέρωσή της. Δηλαδή, κατά περιστάσεις φανερώνεται. Το ότι φανερώνεται δεν σημαίνει και εξαντλείται, έτσι. Το βλέπουμε χαρακτηριστικά αυτό στους χαρισματούχους και εντυπωσιαζόμαστε ότι δεν ήταν μόνο αυτό που είδαμε, ακούσαμε και άλλα πράγματα και μετά είδαμε και άλλα και άλλα και άλλα και εάν δεν προκληθούν δεν φανερώνται, αλλά και όταν φανερώνται δεν εξαντλούν. Αυτό μόνον αυτός ο οποίος το βιώνει, ο ίδιος του αντιλαμβάνεται εν πάση αισθήσει την πληρότητα αυτού του γεγονότος. Στα πλαίσια λοιπόν της Εκκλησίας δίνονται μερικά βασικά στοιχεία που περιγράφουν, χωρίς όμως και να εξαντλούν, τα όρια φανερώσεως και τα όρια εκτροπής αυτής της ελευθερίας. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι ένα συστηματικό σχολείο όπου αυτά τα πράγματα με κάθε λεπτομέρεια λέγονται, αυτά βιώνονται. Και όταν κακοποιούνται συστηματικά ή ομαδικά, τότε επεμβαίνει η Εκκλησία δια των συνόδων της και μάλιστα των οικουμενικών να οριοθετήσει τα όρια εκτροπής αυτής. Αλλά ποτέ δεν εξαντλεί το περιεχόμενο αυτής της ζωής, γιατί, στην διατύπωσή του δηλαδή, γιατί δεν μπορεί με έναν κτιστό τρόπο να διατυπωθεί ούτε θετικά ούτε αποφατικά αυτό που είναι άκτιστο. Αυτό να γίνει σαφές, ακόμη και όταν διαβάζει κανείς το Ευαγγέλιο, να μην νομίζει ότι αυτό που λέγεται ότι είναι εξαντλεί αυτήν την πραγματικότητα που είναι, όπως είπα, άκτιστη πραγματικότητα. Έτσι, το Ευαγγέλιο μας δίνει τους δείκτες που σηματοδοτούν αυτήν την ζωή της ελευθερίας. Γι' αυτό άλλωστε χαρακτηρίζεται και από τον Απόστολο Ιάκωβο ως τέλειος νόμος της ελευθερίας, με βάση μάλιστα τον οποίο θα ανακριθεί και θα κριθεί η όλη ζωή των πιστών στη μέλουσα κρίση. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, που αναφέρεται σε αυτήν την βιβλική μαρτυρία, σημειώνει ότι το Ευαγγέλιο είναι όχι μόνο νόμος της ελευθερίας, αλλά είναι και νόμος της χάριτος. Αυτοί λοιπόν οι δύο χαρακτηρισμοί του Ευαγγελίου, από τη μια μεριά ως νόμου της χάριτος, το νόμου θα λέγαμε και εντός εισαγωγικών εδώ πέρα, και της ελευθερίας, υποδηλώνω ότι το Ευαγγέλιο, όπως είπα προηγουμένως, δεν αποτελεί έναν κώδικα νομικών επιταγών που καλούν σε συμμόρφωση και με την απειλή μάλιστα κάποιας τιμωρίας, αλλά ότι είναι ένα πλαίσιο που απλώς οριοθετεί την ζωή των πιστών, αλλά και την προσανατολίζει σταθερά στην πηγή αυτής της χάριτος και στην πηγή αυτής της άκτης της ελευθερίας, που είναι, όπως είπαμε, επανειλημμένος ο Τριαδικός Θεός.
1: Κάνατε κάποιες αναφορές νωρίτερα και θα θέλαμε να μας το προσδιορίσετε καλύτερα, κύριε καθηγητά, γιατί λέμε ότι η εν Χριστώ ζωή και η εν Χριστώ ελευθερία έχουν εσχατολογική πρόπτικη.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για την παρούσα αλλά και για την μέλουσα ζωή. Έτσι, η ολοκλήρωση και η τελείωσή τους, η εσχατολογική προπτική, είναι αυτή, ότι βρίσκεται στα έσχατα. Δηλαδή, ό,τι ζει ο πιστός στο πλαίσιο της εν Χριστώ ζωής και στο πλαίσιο της εν Χριστώ ελευθερίας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι το όλο. Στην παρούσα ζωή οι πιστοί ζουν την ελευθερία τους ως πρόγευση και ως αραβόνα αυτής της εσχατολογικής ελευθερίας, αυτής δηλαδή που θα έχουμε στην άλλη ζωή εμπληρότητη, δηλαδή με σώμα και ψυχή μετά την κρίση. Αλλά η εν Αγίω Πνεύματι αυτή η ελευθερία θα βιωθεί και θα φανερωθεί σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας, την πληρότητά της, μετά την Ανάσταση των νεκρών. Τότε θα φανεί αυτή η ελευθερία, όταν δηλαδή και τα σώματα, όπως είπα, των Αγίων, απαλλαγμένα καθώς θα είναι από τελείως από την φθορά, θα κινούνται χωρίς εμπόδιο σε αυτή

0: την φορά προς τον Χριστό, όπου και συνεχώς θα διευρύνονται τα όρια της ελευθερίας τους. Η ελευθερία λοιπόν, μετά από όσα είπαμε, νομίζω ότι έγινε κατανοητό πως είναι άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που θα βιωθεί πλήρως πάντοτε στο σώμα του Χριστού, κατά τα έσχατα όμως. Τότε οι Άγιοι, με αυτήν την πληρότητα της υπάρξεώς τους που είπαμε, δηλαδή με τα αναστημένα σώματα, θα συνθέτουν αυτά τα ένδοξα και αναστημένα πλέον μέλη του Χριστού. Η ελευθερία πάντως, με τη μορφή του αραβώνα στην παρούσα ζωή, είτε με την πλήρη φανέρωση της στη μέλουσα ζωή, προϋποθέτει μια νέα υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου. Και όπως η γέννηση της νέας αυτής υπαρξιακής καταστάσεως είναι θεία, και οι πατέρες την χαρακτηρίζουν και υπερφυή, υπερφυσική, αλλά το υπερφυσικό νοείται υπό την έννοια του ακτίστου, έτσι και η όλη ζωή και φιλοσοφία που την χαρακτηρίζει είναι και νέα και πνευματική. Η εσχατολογική πραγματικότητα λοιπόν, στην οποία αποκαλύπτεται αυτή η ελευθερία στην πληρότητά της, χαρακτηρίζεται και ως ελευθερία και βασιλεία που δεν αρμόζει σε δούλους παρά μόνο σε ελευθέρους. Η ελευθερία λοιπόν αυτή, η χαρισματική και η άκτιστη βασιλεία, ως άκτιστη γενικότερα πραγματικότητα από αυτούς οι οποίοι υπήρξαν οι ίδιοι τους φορείς και οι ίδιοι βίωσαν αυτό στην παρούσα ζωή, μας πληροφορούν ότι δεν ξεπερνά απλώς την πιο ευτυχισμένη ζωή που μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, αλλά αποτελεί κάτι εντελώς άλλο, πάνω και από την διάνοια του ανθρώπου και πάνω από την επιθυμία. Αυτό βεβαίως είναι και αυτονόητο, νομίζω θεολογικά το καταλαβαίνουμε, εφόσον είναι μια πραγματικότητα άκτιστη. Αυτό δεν υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη διάνοια, ο άνθρωπος είναι κτιστός, δεν μπορεί ούτε καν να το επιθυμήσει, επειδή δεν βρίσκεται μέσα στις προδιαγραφές του είναι του. Απλώς μπορεί να κάνει χρήση αυτού του κατ' εικόνα για να κινηθεί σε αναζήτηση του Θεού. Όταν όμως ο Θεός έρχεται σε αυτήν τη συνάντηση εν Χριστώ χαρισματικά, τότε διαπιστούται αυτό που είπαμε, ότι υπερβαίνει αυτήν την εμπειρία αυτού του κτιστού κόσμου, όπου δηλαδή αυτή η χάρη που λέμε, αυτή η ελευθερία είναι πέρα από κάθε ανθρώπινη επιθυμία, είναι η άκτιστη βασιλεία του Θεού.
1: Με όσα σας ακούσαμε να μας λέτε μέχρι τώρα, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε εύλογα να σχηματίσουμε το εξής ερώτημα. Όταν ο άνθρωπος οικειώνεται την ελευθερία ως φυσική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τι γίνεται η δική του ελευθερία ως ενέργεια του αυτεξουσίου του? Καταργείται, παραμερίζεται, ατονεί ή διατηρεί πλήρως την ιδιαιτερότητά της η ανθρώπινη ελευθερία?
0: Το ερώτημα αυτό το θεωρώ κατεξοχήν κέριο και σημαντικό και πολύ εύλογο και πρακτικό. Και την απάντηση αυτή δεν θα σας την δώσω προσωπικά και αυθαίρετα εγώ, θα σας παραπέμψω στον τόμο του 1351 που έγινε επί Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, όπου αναφέρεται έμεσα αυτή η απάντηση, αλλά κυρίως και κατεξοχήν υπάρχει στον όρο της έκτης Οικουμενικής Συνόδου και αφορά τις δύο θελήσεις του Χριστού. Είχαμε πει σε άλλη εκπομπή μας ότι ο γέγονεν διημάς γέγονεν ο Κύριος κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, δηλαδή τα γεγονότα τα προσωπικά του Χριστού δεν αφορούσαν μόνο τον ίδιον, αλλά αφορούν χαρισματικά και όλους εμάς. Άρα όταν η Εκκλησία κάτω από την πίεση των αιρετικών αναγκάζεται να οριοθετήσει το περιεχόμενο της ζωής της, τότε με κάθε ακρίβεια το διατυπώνει. Αυτό λοιπόν έγινε στην έκτη Οικουμενική Σύνοδο, αυτή η οριοθέτηση με τον όρο της έκτης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος προαναγγέλθηκε τρόπον τεινά, επεξεργάστηκε θα έλεγα, εξαιτίας του αγώνα με τους αιρετικούς, από τον Άγιο Μάξιμο για τις δύο θελήσεις του Χριστού. Ποια είναι η διατύπωση του όρου, έτσι, θα το πούμε όπως ακριβώς είναι και θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Εκεί λοιπόν η Έκτη Οικουμενική Σύνοδος στον όρο της λέει «και δύο φυσικάς θελήσεις, ήτι θελήματα, εν αυτό, το Χριστό δηλαδή, και δύο φυσικάς ενεργίες». Έχουμε δηλαδή δύο φυσικές θελήσεις και θελήματα, όπως και δύο φυσικές ενέργειες. Όπως έχουμε δηλαδή δύο φύσεις στον Χριστό, που μας είπε η Τέταρτη Οικουμενική πώς είναι ενωμένες, δηλαδή αδιαιρέτως, ατρέπτως, αμερίστως, ασυγχύτως, τώρα έρχεται η Έκτη Οικουμενική Σύνοδος και λέει όχι μόνο οι φύσεις είναι ενωμένες, αλλά και οι δύο θελήσεις του Χριστού. Πώς δηλαδή? Αδιαιρέτως, ατρέπτως, αμερίστως, ασυγχύτως. Αυτή είναι η απόφαση της Έκτης Οικουμενικής Συνόδου και συνεχίζουν στην συνέχεια του όρου να πούνε ότι δύο είναι τα φυσικά θελήματα, αλλά τα οποία δεν βρίσκονται σε αντίθεση μεταξύ τους, δηλαδή δεν είναι υπεναντία. Πώς όμως βρίσκονται εκεί, ποια είναι η σχέση τους? Είναι επόμενο το ανθρώπινον αυτού θέλημα και μη αντιπίπτων ή αντιπαλαίων, μάλλον μεν ούν, λέει, και υποτασσόμενο το θείο αυτού και πανσθενή θελήματι. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι τα δύο θελήματα του Χριστού δεν είναι έτσι αυτόνομα, αλλά ούτε πολύ περισσότερο το ένα αντίθετο με το άλλο. Αλλά το ανθρώπινο του θέλημα ακολουθεί, δεν έρχεται σε αντίθεση, υποτάσσεται στο θείο αυτού και παντοδύναμο θέλημα. Τώρα, γιατί το ανέφερα αυτό ως απόφαση της Έκτης Οικουμενικής Συνόδου? Το ανέφερα γιατί αυτό αφορά και τον χαρακτήρα αυτής της σχέσης, για το οποίο με ρωτήσατε προηγουμένως, αν, τι γίνεται με το ανθρώπινο θέλημα. Είπατε αν καταργείται, αν παραμερίζεται ή αν διατηρεί τέλος πάντων την ιδιαιτερότητά του. Οι δύο θελήσεις του Χριστού αντιλαμβανόμαστε από τον όρο αυτό της Οικουμενικής Συνόδου πως ενώθηκαν, όπως είπα προηγουμένως, όπως και οι φύσεις του, δηλαδή αδιαιρέτως, ατρέπτως, αμερίστως και ασυγχύτως. Αυτό όμως διασφαλίζει την ενότητα και την ιδιαιτερότητα των δύο θελήσεων. Υπάρχουν δηλαδή ακέραιες οι φύσεις, υπάρχουν εν ενότητη, αλλά υπάρχουν και σε μία τάξη. Οι θελήσεις του Χριστού δηλαδή, ενώ παραμένουν αδιαίρετα ενωμένες, διατηρούν ατρέπτως και ασυγχύτως τα φυσικά χαρακτηριστικά και την ιδιαιτερότητά τους. Δεν αντίκειται η μία όμως προς την άλλη, αλλά η ανθρώπινη ακολουθεί και υποτάσσεται στην Θεία Θέληση. Αυτά έχουν σχέση και με την ελευθερία. Μέσα στο μυαλό μας να μην έχουμε μόνο την θέληση, γιατί η θέληση εκφράζει αυτήν και αυτήν την ελευθερία του ανθρώπου. Η απάντηση λοιπόν στο παραπάνω ερώτημα που μου θέσατε έχει χριστολογική βάση. Η ύπαρξη δύο φυσικών αυτεξουσίων και θελήσεων στον Χριστό, εξαιτίας της υποστατικής ενώσεως των δύο φυσεών του, θεμελιώνει και την ύπαρξη δύο ελευθεριών και δύο θελημάτων και στους πιστούς. Εξαιτίας τώρα πιας? Εξαιτίας της χαρισματικής εντάξεώς τους στο σώμα του Χριστού. Θέλω να γίνουν σαφή αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όπως τον Χριστό έχουμε δύο αυτεξούσια, το ανθρώπινο και το θείο, έχουμε δύο θελήσεις και πρέπει να πούμε με την ευκαιρία, επειδή και αυτό έχει παραξηγηθεί από σύγχρονους και θεωρούμενους κορυφαίους θεολόγους. Το λέω το θεωρούμενους γιατί λένε εσφαλμένα πράγματα και πολλές φορές και έχουν και εκκλησιαστικά αξιώματα που οι πιστοί, επειδή έχουν σήμερα απαιδευσία θεολογική, αλλά κυρίως έχουμε ζωή, θα έλεγα ακάθαρτη, γι' αυτό και δεν βλέπουμε την διαφορά, γιατί αλλιώς θα είχαμε το φως αυτό το άκτιστο και θα βλέπαμε πως έχουν τα πράγματα. συνδέονται με την φύση. Το αυτεξούσι συνδέεται με την φύση του ανθρώπου. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι είναι αυτεξούσι, όλοι οι άνθρωποι έχουν θέληση. Επίσης και στην Θεία Φύση υπάρχει το αυτεξούσιο του Θεού και η θέληση του Θεού, η οποία όμως στον Τριαδικό Θεό συμβαίνει αυτή η θέληση να είναι μία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί? Γιατί μία είναι και η ουσία τους εκεί. Εδώ λοιπόν πρέπει να διασαφηνίσουμε την θεμελιώδη διαφορά που έχουμε εμείς, δηλαδή οι πιστοί, από τον Χριστό. Στην προκειμένη περίπτωση ο πιστός έχει ως ίδιο της φύσεώς του μόνο την ανθρώπινη θέληση και ελευθερία. Η άλλη θέληση και ελευθερία του είναι άκτιστη φυσική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, την οποία βέβαια οικειώνεται και διατηρεί μόνο χαρισματικά. Η σχέση των δύο φυσικών αυτεξουσίων και θελήσεων του Χριστού μας περιγράφει το μέτρο και το βαθμό προς τον οποίο πρέπει να αποβλέπει η σχέση της ανθρώπινης θελήσεως και ελευθερίας με την άκτιστη φυσική θέληση και ελευθερία. Η σχέση αυτή πρέπει να είναι σχέση υποταγής της ανθρώπινης ελευθερίας στην χαρισματική ελευθερία που παρέχεται στον πιστό ως ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού. Έτσι, η εν Χριστώ ελευθερία του πιστού είναι η χαρισματική ελευθερία και μάλιστα στο μέτρο υποταγής της ανθρώπινης ελευθερίας στην άκτιστη ελευθερία του Θεού. Η σχέση λοιπόν των δύο φυσικών ελευθεριών στον άνθρωπο έχει χριστολογική θεμελίωση, επαναλαμβάνουμε. Άλλωστε και γενικότερα, το έχουμε ξαναπεί, ό,τι έγινε στο πρόσωπο του Χριστού φυσικός και καθυπόσταση μπορεί να γίνεται και στο πρόσωπο του κάθε πιστού χαρισματικός τώρα. Αυτό ακριβώς είναι και το όλο νόημα της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, ότι αυτά που έγιναν στο πρόσωπο του Χριστού έγιναν για να γίνουν και στο δικό μας πρόσωπο με την δική μας συμβολή, χωρίς να καταργηθεί τίποτα από αυτό που έχουμε, απλώς να εμπλουτιστεί και με την άκτιστη χάρη του Θεού, με την άκτιστη ελευθερία του Θεού. Οπότε μιλάμε για μια πραγματικότητα που δεν είναι χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό και λέμε ότι εμείς ως πιστοί είμαστε εταίρου γένους, γιατί είμαστε με έτερον, με άλλον τρόπο γεννημένοι σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα του σώματος του Χριστού. Άρα η Εκκλησία δεν είναι κάτι καλό απλώς, αλλά είναι το κάτι άλλο μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είναι εκ του φρονήματος αυτού του κόσμου και εκ των προδιαγραφών αυτού του κόσμου. Γι' αυτό και η ζωή της, ενώ έχει τα εξωτερικά σχήματα της ανθρώπινης ζωής, όπως τις είχε και στην περίπτωση του Χριστού ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, ως ανθρώπου, έχει μέσα μια άλλη δύναμη, η οποία είναι άκτιστη, η οποία δίνει και την ποιότητα αυτής της ζωής, η οποία είναι η Θεία Ζωή, εν το κόσμο τούτο, αλλά δεν είναι εκ του κόσμου τούτο. Γι' αυτό οι πιστοί πρέπει να έχουμε τη συνείδηση ότι είμαστε ουρανοπολίτες, είμαστε πολίτες άλλου πολιτεύματος, άλλης πατρίδας, την εν ουρανής. Παραμένουμε όμως εν γνώση και επί γνώση εδώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι ο κόσμος του Πατέρα μας, είναι καλός λίαν όταν δεν είναι αμαρτωλός, αλλά εξαντλείται στην παρούσα ζωή και δεν μας εγγυάται την μέθεξη του Θεού. Την μέθεξη του ίδιου του Τριαδικού Θεού μας εγγυάται μόνο η Εκκλησία με την υπακοή το θέλημα του Τριαδικού Θεού που διαγράφεται μέσα στο Ευαγγέλιο και ερμηνεύεται αυθεντικά από τους πατέρες της Εκκλησίας μας.
1: Αυτό το θέλημα του Τριαδικού Θεού, έτσι όπως περιγράφεται και διαγράφεται στο Ευαγγέλιο και ερμηνεύεται από τους πατέρες, αυτήν την συνέχεια που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι και το μεγάλο ζητούμενο, φίλες και φίλοι ακροατές. Η κουβέντα μας σήμερα ήταν για την χαρισματική ελευθερία, η οποία δεν καταργεί τίποτα από αυτό που έχουμε, δεν περιορίζει και δεν εξαλείφει το αυτεξούσιο, αλλά ίσα ίσα εμπλουτίζεται από τον Θεό, γιατί εμείς, όπως μας είπατε κύριε καθηγητά, χρησιμοποιώντας πολύ ωραία τον λόγο αυτό, είμαστε εταίρου γένους. Όμως ο χρόνος ως ανθρώπινο δημιούργημα ακολουθεί την δική του ελευθερία και θέτει τους δικούς του περιορισμούς. Και κάπου εδώ για σήμερα θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε και εσάς και τους ακροατές μας και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη φορά, όπου και πάλι θα προσπαθήσουμε θεολογικά να προσεγγίσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κρυφό σχολείο. Μια προσπάθεια νυχτερινής διδαχής σε χρόνια δύσκολα. Θεολογικές προσεγγίσεις σε θέματα δογματικής. Με τον καθηγητή της δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

0: το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά. Μέρος τρίτου και τελευταίου.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσεν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Δεν λείπουν σχεδόν ποτέ από τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εσθήνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ας κλάψουμε αδελφοί μου, ας μετανοήσουμε και ας παλέψουμε να μην επαληθευτεί με τόσο εκοφαντικό τρόπο αυτή η ρίση από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο για τη δική μας γενεά, την σκολιά και την παραπικραίνουσα. Το φως του Σωτήρα Χριστού να φωτίσει το νου μας, να ανατείλει στις ψυχές μας, να τις περιβάλλει με τα όπλα του, και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν.

στέλνουμε τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές και ιδίως τους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια. Οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας. Αυτόν το βίωμα μας σαγηνεύει, μας θέλγει. Πάντοτε προσπαθούν με το βίωμά τους να διαφυλάξουν την αλιστική τους αποστολή. Θυμούνται πάντοτε τα λόγια του, λυτρωτή μας Χριστού. Θυμήσεστε το άλλας της γης. Αυτόν το βίωμα να προσπαθούμε να μιμούμαστε, να κρατηθούμε στην πίστη, να φυλάξουμε τους λόγους του Κυρίου, να διαφυλάξουμε άσυπτη την ψυχή μας. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν νυχθημερών ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Ορθοδόξου Χριστιανικού Ραδιοφώνου, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

μη δεις φοβή στο θάνατον, ηλευθέρωσεν γαριμάσω του σωτήρος θάνατος, έσβεσεν αυτόν υπ' αυτού κατεχόμενος, εσκύλευσε τον άδειν, ο κατελθόν εις τον άδειν. Είναι αυτό το μετά, αδελφοί μου, το υπερπέραν, το επέκεινα που μας τρομάζει. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, κατά δικό σου, εγκυβωτισμένο σε ένα τόσο δα μικρό απομινάρι αγιότητας φορεμένο κατάστηθα. Δεν θα μας τρομάζει αυτό το μετά, αν το τώρα γίνει μια συνεχής ετοιμασία. Έτσι λένε οι πατέρες. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι από αυτά τα συνθήματα που τα βλέπουμε γραμμένα εκεί στους τοίχους του παραδείσου. Αυτοί οι τοίχοι έχουν πολλά ωραία συνθήματα γραμμένα μέσα σε φιλοσοφικές σχολές. Είναι ωραία και εντυπωσιακά να τα ακούς, να τα λες. Μα είπαμε, λίγοι τα ζουν και αυτόν το βίωμα μας θέλγει. Και ποθούμε να κραυγάσει της καρδιάς μας η φωνή αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και ο Κύριος συνεχώς μακροθυμεί και συγκαταβαίνει και στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός, σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του, να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις. Το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών μαζί, αχώριστα. Και έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές μετά.

Και αυτό το μετά μας δίνει ελπίδα σε αυτήν την σειρά των τριών εκπομπών. Αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών που πολλές φορές το λέμε, μα σαν απάντηση υποδεχόμαστε τη σιωπή κάποιον. Την προτιμάμε αυτή τη σιωπή. Χίλιες φορές και μύριες φορές από εκείνα τα μηχανικά και επιδέξια ψελίσματα των χιλέων συναντήσαμε μια τέτοια θαραλέα ειλικρίνεια πριν λίγο καιρό. «Εκεί σκαλώνω λίγο», μου είπε, «σε αυτό το μετά. Όμως θυμάμαι τη γιαγιά μου την Ανδριανή που έμεινε χείρα από 30 χρονών με 6 παιδιά, που πόσο πίστευε και πόσο έλαμπε το πρόσωπό της σαν μιλούσε για αυτό το μετά. Πριν χρόνια σαν πέθανε ο πατέρας μου, η μάνα ήθελε να του κάνουμε τα μνημόσυνα εδώ στην πόλη, κοντά στο σπίτι μας, να έρθουν οι δικοί μας και οι φίλοι του. Δεν ξέρω πώς μου είχε έρθει τότε, αλλά ζήτησα από τη μάνα μου να μου επιτρέψει να αναλάβω εγώ το μνημόσυνό του το ετήσιο. Το είχα στο μυαλό μου λοιπόν αρκετό καιρό πριν, αλλά δεν είχα αποφασίσει το πού και το πώς. Ένα μαγιάτικο απόγευμα με το μυαλό γεμάτο σκοτούρες και άγχη της καθημερινότητας, μπήκα στο αμάξι με μια αδελφική μου φίλη και ξεκίνησα να οδηγώ με ανοιχτά τα παράθυρα, όχι προς κάπου συγκεκριμένα, απλά σαν αποτοξίνωση, να αλλάξουμε εικόνες, να συναντήσουμε την γαλήνη της άνοιξης. Να μη στα πολυλογώ, έπειτα από κάποια ώρα βρεθήκαμε τυχαία στην αυλή ενός μοναστηριού της Παναγίας, στην Παναγία τη Φανερωμένη. Είχα να νιώσω έτσι από τότε που σαν μικρό παιδί η γιαγιούλα μου διηγούταν για τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους που αγαπούσε. Της άρεσε δε πολύ να μου μιλάει για τη Θεία Λειτουργία και ιδίως για το πρόσφορο που παίρνει ο παπάς, το κέντημά του με τη λόγχη στον αμνό, τις ψυχές που ξεπλένονται έπειτα στο αίμα του. Τα θυμάμαι τα λόγια της ακόμα. Και μέσα μου είναι ανεξίτηλη η αίσθηση της έκστασης που με κυρίευε τότε σαν την άκουγα. Αυτή η ίδια αίσθηση κατάνοιξης που επανήλθε με μιας, σαν χελιδόνι που επιστρέφει. Με το που μπήκα στην αυλή της Φανερωμένης, αυθόρμητα και αυτόματα λοιπόν, μόλις συνάντησα την πρώτη μοναχή, της είπα: «Μπορούμε να κάνουμε εδώ ένα μνημόσυνο του πατέρα μου?» «Βεβαίως, βεβαίως παιδί μου». Έτσι μετά από λίγες εβδομάδες, ένα Σάββατο πρωί, βρεθήκαμε συγγενείς και φίλοι στο καθολικό της Παναγίας. Είχα αγοράσει πρόσφορο νάμα και είχα γράψει σε ένα χαρτί το όνομα του πατέρα μου, αλλά μαζί με εκείνο ειλικρινά και εγώ απόρρισα τότε. Έγραψα και το όνομα μιας θείας μου που είχε πεθάνει πριν από πολλά χρόνια, της Αγλαΐας. Έτσι και στη Θεία Λειτουργία και στο μνημόσυνο έπειτα, ο παππούλης επαναλάμβανε τα ονόματα του μακαρίτη του πατέρα μου και κοντά σε εκείνο και της δούλης του Θεού Αγλαΐας. Ακούστηκαν μαζί, λοιπόν, 5-6 φορές. Κάθε φορά στο άκουσμά της παρατηρούσα πολλούς από τους γνωστούς μου να γυρίζουν με κάποια απορία και να με κοιτούν. Στο τέλος, αν βρεθήκαμε στο Αρχονταρίκι για τον καφέ, ήρθαν κάποιοι και με έκπληξη με ρώτησαν: «Την Αγλαΐα την μνημόνευε ο παπάς?» «Ναι, ακριβώς αυτή», τους απαντούσα. «Καλά, πού την θυμήθηκες αυτή μετά από τόσα χρόνια? Και σήμερα, στο χρόνο του πατέρα σου κιόλας?» Δεν θύμωσα με κανέναν, ούτε με ενόχλησε τότε η έκπληξή τους. Ένιωσα για κάποιον λόγο την ανάγκη να γράψω και το δικό της το όνομα και το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Και είχα μέτρητα χρόνια να την θυμηθώ. Ξέρεις, αυτή η γυναίκα ήταν λίγο περιθωριακή και κάπως επαναστάτρια για την εποχή της. Μα ένα πράγμα που και τώρα που το σκέφτομαι με συγκλονίζει είναι ότι δεν έβγαζε από το στόμα της ποτέ, μα ποτέ, άσχημη κουβέντα για κανέναν. Ακόμα και για εκείνους που φανερά δεν την ενέκριναν και πέθανε σχεδόν μόνη.
Αυτά μας είπε. Εκείνη η θαραλέα ψυχή με την θαραλέα ειλικρίνεια. Το Χριστός Ανέστη δεν στέκεται χωρίς το προσδοκό Ανάσταση νεκρών και το αντίθετο. Το προσδοκό Ανάσταση νεκρών δεν στέκεται χωρίς το Χριστός Ανέστη. Έτσι λέει και ο Μέγας Παύλος, είδε Ανάστασης νεκρών ουκέστη, ουδέ Χριστός εγίγερτε. Είδε Χριστός ουκ εγίγερτε, και νόν άρα το κήρυγμα ημών, και νη δε και η πίστη ημών, εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους. Ναι, μα αρκεί να το επαναλαμβάνουμε δίχως να το πιστεύουμε στα κατάβαθά μας, αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και πότε θα έρθει τούτη η πίστη? Λάβαμε την απάντηση λοιπόν. Είναι τα χείλη της ψυχής που θα κραυγάσουν εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών και θα στείλει στα σίγουρα κάποτε ο Κύριος την πληροφορία σαν σπόρο να πέσει πάνω της, πάνω στην ψυχή μας. Αν βρει γη αγαθή, κάποτε θα ξεπροβάλλει το μοσχομύριστο λουλούδι το αμάραντο. Το προλογικό της σημερινής εκπομπής κείμενο με τίτλο «Αυτή που την θυμήθηκες» και σε παρένθεση «Η εξανθίσασα ψυχή», βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, μπορείτε να το βρείτε και στο μότιτλο ιστολόγιο μας. Ευχαριστήσουμε από καρδιάς την αδελφή μας για όσα αγιαστικά μοιράστηκε μαζί μας. Αυτά διασκευάστηκαν σε αυτήν την ιστορία μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων.

Και είναι αυτό το τώρα ζω, το δεν υπάρχει θάνατος, που διατρέχει και διαπνέει αυτή την τριλογία των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά». Είναι οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση, αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Και σε τέτοια κεφάλαια και σε τέτοιες σελίδες καταφεύγουμε, εξακολουθώντας φυσικά να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Παραμονή Σαββάτου του Λαζάρου, ο Άγιος Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, τον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας. Αυτή τη μαρτυρία και τα τρία μέρη αυτής της σειράς των εκπομπών ευλογούνται από την ολοζώντανη παρουσία του ουρανοθρόνιστου κυρού Γερασίμου. Να έχουμε την ευχή του και να φουγκραζόμαστε πάντοτε την γεμάτη ελπίδα φωνή του. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Σαν και απόψε λοιπόν, παραμονή Σαββάτου του Λαζάρου, ο Άγιος Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, ο πιστεύων εισε με έκανα ποθάνη ζήσετε. Και πάσω ζών και πιστεύων εισε με ούμοι αποθάνη εις τον αιώνα. Πόσο ελπιδοφόρα για τους ανθρώπους είναι αυτά τα λόγια, όπως επίσης όταν οι Άγιοι φανερώνουν την παρουσία τους. Απόψε λοιπόν έρχεται στη σκέψη μας μια υπέρλογη εμπειρία, όταν ο πατέρας Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον Άγιο Γεράσιμο. Την κοινή Ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγηρας των Λάζαρων, Χριστέ ο Θεός. Ξεχωριστή αγρυπνία στον Άγιο Γεράσιμο η αγρυπνία του Αγίου Λαζάρου, μα και πια δεν ήταν. Το είχε πει όμως και ο ίδιος ο πατήρ Γεράσιμος. Έτσι λοιπόν, σαν απόψε πριν μερικά χρόνια πήγαμε νωρίς στο μοναστήρι από την αρχή της ακολουθίας και ο πατήρ Γεράσιμος ήταν μόνος στο ιερό, οι άλλοι ιερείς ήρθαν αργότερα. Σε μια στιγμή δίπλα μου η κυρία Ελεονόρα Χαρίτου γυρίζει και με ρωτάει «Πόσους ιερείς βλέπεις στο ιερό?» Έναν, τον πατέρα Γεράσιμο. Τώρα δεν βλέπεις έναν ψηλότερο από τον πατέρα Γεράσιμο? Δεν τον βλέπεις την ωραία πύλη? Να, τώρα μας ευλογάει. Η καρδιά της πήγαινε να σπάσει. Υπήρξε στο χώρο μας κινητικότητα και βγήκε ο Θεόδωρος Μεσάρης από το ιερό, ήρθε κοντά μας και μας είπε «Ο πατήρ Γεράσιμος ζητάει να μην λέτε τίποτα». Και έπειτα διάβασε το Ευαγγέλιο με τρόπο συγκλονιστικό και σε συγκεκριμένη στιγμή ανέβασε ψηλά την ωραία φωνή του και ακούστηκε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εισε με έκανα ποθάνη ζήσετε και πάσω ζών και πιστεύων εισε με ούμοι αποθάνη στον αιώνα. Στο δε κήρυγμά του γύρισε με φωνή τρεμάμενη από συγκίνηση στον Άγιο Γεράσιμο και είπε «Ο Άγιος μας, ο Άγιος μας ή και άπνους φαίνεται ζει, ζει, ζει». Με ποιον λειτουργήσε ο πατήρ Γεράσιμος εκείνη την αγρυπνία την ξεχωριστή του Αγίου Λαζάρου πριν μερικά χρόνια? «Τώρα δεν λέτε τίποτα. Όταν πεθάνω, να τα πείτε». Αλλιευμένο στο διαδίκτυο, υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά όμως, όπως είπαμε και στις δύο προηγούμενες εκπομπές, στα βιβλία της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου, αφιερωμένα στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας κυρίου Γερασίμου. Και ο μακαριστός καθηγητής Στυλιανός Παπαδόπουλος, καλύτερα ο μακαριστός Γεράσιμος μοναχός Δοχιαρίτης, περιγράφει για πρώτη φορά στις σελίδες
της θαυμάσιας εκείνης έκδοσης για το βίο του Αγίου Γέροντος Ιακώβου, για μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στο κελί 11 μήνες στο κελί του μακαριστού Γέροντα Ιακώβου, του Αγίου Ιακώβου του Ενεβία, 11 μήνες μετά το θάνατό του. Ένας Κύπριος ιεροδιάκονος την τράβηξε, δεν είχε καταφέρει να επισκεφθεί τον μακαριστό γέροντα όσο ζούσε, οπότε ήθελε να βγάλει μια φωτογραφία από το κελί του. Και όταν το φιλμ εμφανίστηκε, όλοι έμειναν έκπληκτοι βλέποντας τη μορφή του μακαριστού γέροντα. Είναι πολύ γνωστή αυτή η φωτογραφία, αδελφοί μου, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Η επιστολή του δημοσιογράφου, συγγραφέα κυρίου Μη Γάμα Μιχαήλ, που ενημέρωσε για αυτό το θέμα, έρχεται από το 1994 και την έστειλε στον μακαριστό καθηγητή Στυλιανό Παπαδόπουλο. Αγαπητέ καθηγητά, Χριστός Ανέστη και εις πολλά έτη, η φωτογραφία που σας στέλνω είναι για να σας ενημερώσω για ένα θαυμαστό γεγονός που συνέβη με τον μακαριστό γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, για τον οποίο έχετε γράψει. Ένας νεαρός διάκονος από την Κύπρο που μου είναι γνωστός επισκέφθηκε τη Μονή του Γέροντα τον Οκτώβριο του 1992 για να γνωρίσει από κοντά τον πατέρα Ιάκωβο. Εκεί οι μοναχοί τον ενημέρωσαν ότι ο πατήρ Ιάκωβος κοιμήθηκε πέρυσι, στις 21 Νοεμβρίου. Ο διάκονος στενοχωρήθηκε που δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον μακαριστό γέροντα όσο ζούσε, οπότε ζήτησε από τους μοναχούς να δει το κελί του και να φωτογραφίσει μερικά από τα υπάρχοντά του, και έτσι και έγινε. Όταν ο διάκονος επέστρεψε στην Κύπρο, πήγε το φιλμ σε ένα φωτογραφείο για να το εμφανίσει. Σε μια από τις φωτογραφίες, αυτή που σας έστειλα, απεικονίζεται ο μακαριστός γέροντας στην κάτω αριστερή γωνία της φωτογραφίας. Θα δείτε την ακριβή ημερομηνία, 10 Αυγούστου 1992. Ημερομηνία που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Έχω μια παρατήρηση που έκανα για τη φωτογραφία. Ο μακαριστός γέροντας είναι ολόσωμος σε γιγαντιές αναλογίες σε σχέση με το χώρο στο κελί του και την πολύ κοντινή απόσταση από τον τοίχο από που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Κάντε μια σύγκριση με τη φωτογραφία στο εξώφυλλο του βιβλίου σας. Ένας επαγγελματίας φωτογράφος μου είπε ότι χρειάζονται τουλάχιστον 15 πόδια για να φωτογραφίσεις ένα ολόσωμο όρθιο άτομο. Με εγκάρδιες ευχές, Μη Μιχαήλ.

Και ανοίγουμε ξανά το βιβλίο «Όσιος Ιάκωβος, ένας σύγχρονος Άγιος», έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ του Γέροντος. Μια θαυμαστή εμφάνιση του Γέροντα μετά την κοίμησή του και ενώ θείας λειτουργίας. Είχαμε λοιπόν ξεσκεπάσει μια πτέρυγα της Μονής και είχα την ευθύνη της κατασκευής και τοποθετήσεως μεγάλων σιδερένιων κατασκευών για την καινούρια στέγη. Διότι πριν μονάσου, περιγράφει ένας πατέρας της Μονής, πριν μονάσου είχα σχετική βιοτεχνία. Επειδή ήταν μεγάλη η δουλειά, τα τεχνικά μέσα εδώ, στο μοναστήρι, πενιχρά και δεν είχα ειδικευμένους βοηθούς. Αισθανόμουν αγωνία για την ολοκλήρωση του έργου και μάλιστα επειδή άρχισαν οι βροχές. Ενώ λοιπόν ήμουν μέσα στην εκκλησία και προχωρούσε η Θεία Λειτουργία, το μυαλό μου δεν έφευγε από αυτή την έγνοια. Ξαφνικά από την νότια πύλη του ιερού βλέπω να βγαίνει ο γέροντας, φορώντας το επανοκαλύμαυχο, λουσμένος μέσα σε ένα λαμπρό φως. Τα γένια του έμοιαζαν σαν διαμαντένια. Ήταν τόσο λαμπρό αυτό το φως που ακτινοβολούσε από τον γέροντα, ώστε δεν έβλεπα τίποτε άλλο μέσα στην εκκλησία παρά μόνο άκουγα τους ψάλτες και τον ιερέα. Επλησιάζει λοιπόν με πρόσωπο ηλαρό και μου λέει «Εγώ θα σου πω, παιδί μου». Τα λόγια του έδιωξαν από μέσα μου όλη την αγωνία μου σχετικά με το έργο. Σκέφτηκα μάλιστα, αφού θα μου πει ο γέροντας, τι άλλο θέλω. Εκείνη τη στιγμή άκουσα το λειτουργό ιερέα να λέει «Τα σά εκ των σών». Τότε ένιωσα μέσα στην ψυχή μου την απάντηση του Θεού και για το έργο αυτό, ότι δηλαδή όλα είναι δικά του και σε εκείνον εμείς πάλι τα προσφέρουμε. Ταυτόχρονα λόγω της ιερότητας τη στιγμή γονάτισα, ενώ ο γέροντας χάθηκε από μπροστά μου και ξαναείδα τον ναό όπως ήταν. Είναι λοιπόν γεγονός ότι ο γέροντας είναι εδώ, ζωντανός, βοηθός μας το κάθε τι. Και πράγματι, ούτε καταλάβαμε για πότε ολοκληρώθηκε το έργο ώστε όλοι μας να απορούμε. Όμως δεν πρέπει να απορούμε, αλλά να δοξολογούμε τον Θεό που μας αξίωσε και γνωρίσαμε και είχαμε την ευλογία να ζήσουμε από την καθοδήγηση τέτοιου δούλου του Θεού, που και τότε και περισσότερο τώρα μας συμπαραστέκεται σε όλες τις ψυχικές και υλικές μας ανάγκες.

Όσιος Φαντίνος, ο θαυματουργός, ανοίγουμε σελίδες από το Συναξάρι, αδελφοί μου, και σε αυτές λάμπει ανεξίτηλα αυτό το τώρα ζω. Καταγόταν από την Καλαβρία της Ιταλίας Όσιος Φαντίνος, ο θαυματουργός, ο οποίος εορτάζει στις 30 Αυγούστου. Ο πατέρας του ονομαζόταν Γεώργιος, η δε μητέρα του Βριέννη. Από μικρός αφοσιώθηκε στην υπηρεσία της πίστης και ήταν τόσο ενάρετος και μορφωμένος, ώστε να τον παρακολουθούν και πολλοί μαθητές που τους δίδασκε την έμπρακτη ευσέβεια. Σε ηλικία 60 χρονών, αφού πήρε δύο από τους μαθητές του, τον Βιτάλιο και τον Νικηφόρο, πήγε στην Πελοπόννησο, όπου εγκαταστάθηκε για λίγο καιρό στην Κόρινθο και έφερε πολλές ψυχές στη σωτηρία. Κατόπιν επισκέφθηκε την Αθήνα, όπου προσκύνησε στο ναό της Θεοτόκου. Έπειτα πήγε στη Λάρισα και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Εδώ έμεινε 8 ολοκλήρα χρόνια υπηρετώντας το Ευαγγέλιο και απεβίωσε ειρηνικά και υπέργυρος το 974 μετά Χριστόν. Υπάρχει λοιπόν ένα θαυμαστό περιστατικό στο βίο αυτού του όχι ιδιαιτέρως γνωστού αλλά πολύ θαυματουργού και μεγάλου Αγίου μας. Στο βιβλίο «Βίος και πολιτεία» του Οσίου Φαντίνου του Νέου των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Θεοτόκου Ορμίλιας, πήγε κάποιος από ειλικρινή πίστη στη βασιλεύουσα πόλη και θερμά ζητούσε από τους ζωγράφους να κάνουν μια εικόνα του Αγίου Φαντίνου. Επειδή όμως όλοι μαζί αρνήθηκαν να ζωγραφίσουν με χρώματα σε σανίδι αυτόν που ποτέ δεν είδαν με τα μάτια τους, αλλά μόνον εξακοής γνώριζαν, έστειλαν τον Παναγγελιοδότη σε κάποιον υδροπικό που ήξερε να ζωγραφίζει. Όταν λοιπόν πήγε σε αυτόν και τον βρήκε εντελώς ακίνητο εδώ και 3 χρόνια, του είπε ο άρρωστος: «Γιατί ενοχλήθηκες να έλθεις?» Και αυτός, αφού αναστέναξε, όπως όταν δεν μπορεί κανείς να εκφραστεί, το αποκρίθηκε με στεναγμό: «Για να ζωγραφίσεις εσύ την εικόνα αυτού που έλαμψε πολύ πρόσφατα με δυνατό φως στη Θεσσαλονίκη». Και αυτός: «Αλήθεια, φάνηκε εκεί ένας Άγιος και μάλιστα στις μέρες αυτές. Εάν λοιπόν είναι αλήθεια, θέλω ως προκαταβολή ένα χρυσό νόμισμα και οπωσδήποτε η χάρη του θα μου εμφανιστεί, εάν βέβαια θέλεις». Αυτά είπε και ο άνθρωπος, του έδωσε αυτό που του ζήτησε και έφυγε με μεγάλη διάθεση, γεμάτος χαρά. Την τρίτη λοιπόν νύχτα ο υπεράγιος και μέγας Φαντίνος ήλθε φανερά στον υδροπικό και αφού στάθηκε όπως συνήθιζε στα πόδια του κρεβατιού, βύθισε όλος διόλου μέσα στην έκπληξη των πλαγιασμένων. Έπειτα λέει: «Σήκω παιδί μου, διότι με την Θεία χάρη σε επισκέφθηκα και ζωγράφισε απαράλλακτα τη μορφή μου, καθώς με βλέπεις να είμαι». Αυτός τότε ανακάθισε αμέσως με μεγάλη γρηγοράδα και βγήκε προς τα έξω, αφού αισθάνθηκε ένα κένδυμα μέσα στην κίστη. Και με την χάρη του Φαντίνου βγήκε από κάτω διαμιάς δίσοσμο υδροπικό υγρό και το πριν πρισμένο σώμα μαζεύτηκε προς τα μέσα και ανέκτησε εξ ολοκλήρου το φυσικό του σχήμα. Αμέσως κοιτάζοντας αυτόν που του παρουσιάστηκε, άρχισε να τον ζωγραφίζει, αλλά μόλις χτύπησε το νυχτερινό ταλαντό, ο βλεπόμενος έγινε άφαντος. Την επομένη, πάλι νύχτα, ο Άγιος Φαντίνος καθόμοιο τρόπο παρουσιάστηκε και έτσι το αντίγραφο της μορφής αυτού έφτασε αισίως στο τέλος.

Πάμε στις πιο σύγχρονες σελίδες του Αγίου μας Συναξαριού να διαβάσουμε για τον Άγιο Νεομάρτυρα Πατέρα Ιωάννη της Σάντα Κρούζ, ο οποίος γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Απίκια της νήσου Άνδρου και λεγόταν Καρασταμάτης. Σε ηλικία 20 ετών πηγαίνει στην Αμερική και δημιουργεί οικογένεια. Χειροτονείται ιερέας και για 10 χρόνια εργάζεται με ιεραποστολικό ζήλο στην Αλάσκα. Αφού διακόνησε την εκκλησία σε πολλούς ναούς το 1981, πήγε στη Σάντα Κρούζ, στο ναό του προφήτη Ηλία, τον οποίο και τελειοποίησε και τον εγγενίασε για να γίνει κέντρο ορθόδοξης ομολογίας σε όλη την περιοχή, όπου οι άνθρωποι ήταν απομακρυσμένοι από τον Θεό και την εκκλησία. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν απλός στη συμπεριφορά του, αγαπούσε τους ενορίτες του και η πόρτα του σπιτιού του ήταν πάντα ανοιχτή μέρα και νύχτα. Τα κηρύγματά του ήταν πύρινα, αγαπούσε τον Θεό και ήθελε όλοι να τον αγαπήσουν. Πήγαινε στα πάρκα και μιλούσε με νέους ανθρώπους που δεν γνώριζαν τίποτε για το Θεό ή ήταν σε άλλα δόγματα. Στην Άνδρο συμβαίνει ένα θαύμα με τους κρίνους της Παναγίας. Όταν ανθίζουν οι κρίνοι τους πηγαίνουν στην εικόνα της. Αργότερα, όπως είναι φυσικό, ξεραίνονται και πέφτουν τα φύλλα τους και μένει το ξερό κοτσάνι. Τα αφήνουν έτσι ξερά τα κοτσάνια στην εικόνα της και όταν έρθει η γιορτή της κάθε χρόνο αυτά ανθίζουν και βγάζουν μπουμπούκια. Ο πατήρ Ιωάννης, μιας και ήταν από μικρός μεγαλωμένος στο νησί, γνώριζε το θαύμα αυτό. Επισκέφτηκε λοιπόν το νησί και πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και ζήτησε από τον γέροντα Δωρόθεο κρίνους της Παναγίας. Πήρε μερικά ξερά κοτσάνια και τα πήγε στην Αμερική. Τα έβαλε στην εικόνα της Παναγίας και αυτά άνθησαν ξανά. Άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος να θερμαίνεται στην πίστη και να προσκυνούν την Παναγία. Ήταν μια ευαίσθητη και όμορφη ψυχή ο πατήρ Ιωάννης. Έγραφε και θρησκευτικά ποιήματα και τον συγκινούσαν πολύ τα θαύματα της Παναγίας και η βίη των Αγίων. Ζητούσε από τον γέροντα Δωρόθεο να του στέλνει βιβλία για να κάνει κηρύγματα. Το ιεραποστολικό του έργο όμως ενόχλησε κάποιους και άρχισαν να του κάνουν απειλητικά τηλεφωνήματα και να του στέλνουν απειλητικά γράμματα για να σταματήσει το κήρυγμα. Όμως τότε εκείνος έγινε πιο φλογερός και έλεγε «Όσο τα μάτια μου έχουν νερό, εγώ θα κηρύττω τον Χριστό και την Ορθοδοξία». Στις 17 Μαΐου του 1985, το βράδυ, πήρε τηλέφωνο τον γέροντα Δωρόθεο στην Άνδρο και του ζητούσε πληροφορίες για τα θαύματα της Παναγίας της Μυροβλήτισσας, γιατί ήθελε να κάνει κήρυγμα την Κυριακή. Την άλλη μέρα, στις 18 Μαΐου, ο πατήρ Ιωάννης ήταν μόνος του στο σπίτι μαζί με τον γιο του Φώτιο. Η πρεσβυτέρα είχε πάει στο σπίτι της κόρης τους Μαρίας. Το αγόρι βγήκε για λίγο έξω με τους φίλους του και ο πατήρ Ιωάννης πήγε στην εκκλησία να την ετοιμάσει και να γράψει το κήρυγμα. Το αγόρι γύρισε αργά στο σπίτι, είδε ότι ο πατέρας του έλειπε και πήγε ανήσυχο να τον βρει στην εκκλησία. Και τότε αντίκρισε το φοβερό θέαμα. Τον πατέρα του κατακριουργημένο και αγνώριστο. Τον είχαν βρει μόνο του και τον βασάνισαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι με σφυρί και το σώμα του το κατακριούργησαν με το μαχαίρι. Και όπως διαπίστωσε η αστυνομία, επειδή εκείνος σπαρταρούσε, πήραν τον σταυρό του με την αλυσίδα και τον έπνιξαν. Το αίμα του που χύθηκε από τις πληγές του και πλημμύρισε το δάπεδο του Ιερού Ναού, το χρησιμοποίησαν για να γράψουν δικά του συνθήματα στους στίχους του Ιερού Ναού και το 666 ήταν σατανιστές. Επειδή το λείψανο του Αγίου ήταν παραμορφωμένο και το πρόσωπό του δεν μπορούσαν να το αντικρίσουν, αφού του φόρεσαν την καλή του χρυσοκέντητη στολή, σφραγίσανε το φέρετρο στην νεκρόσιμη ακολουθία. Ο Άγιος Ιερέας μαρτύρησε στο σημείο που φωτογραφήθηκε με το σταυρό στο χέρι. Ίσως να ήταν μια πρόρηση για το τι θα επακολουθούσε. Συνέβησαν δε πρώτου θανάτου του 3 θαυμαστά γεγονότα. Η ανθισμένη κρίνη της Παναγίας, μια εβδομάδα πριν μαρτυρήσει, πέσανε όλοι ξαφνικά και από τότε δεν έχουν ξανανθίσει. Η εικόνα της Παναγίας δάκρυσε και το δάκρυ υπάρχει ακόμα πάνω στην εικόνα. Και επί 3 συνεχείς Κυριακές πρώτου μαρτυρίου του κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας έλαμπε το πρόσωπό του και σκορπούσε ακτίνες και το παιδί που του έδινε το ζέον και είδε το παράδοξο αυτό φαινόμενο επιτιμήθηκε αυστηρά για να μην φανερώσει τίποτα. Η αστυνομία ερεύνησε για τους δολοφόνους του Αγίου και βρήκαν 3 άτομα
ένα ανδρόγυνο και τον γιο του άνδρα από άλλη γυναίκα, ήταν ιερείς του Σατανά, και όταν τους συνέλαβαν οι δυο αυτοκτόνησαν.

Κάναν παράκληση στον Άγιο Νικόλαο και περίμεναν να φανερωθεί κάτι θαυμαστό. Κι έτσι έγινε. Αφού το απόγευμα πήρε τηλέφωνο το γέροντα Δωρόθεο η κόρη του πατρός Ιωάννη η Μαρία, που είχε έρθει ειδικά στην Άνδρο για να φέρει τα άμφια του πατέρα της. Τα έφερε στο μοναστήρι και τα υποδέχτηκαν με χαρά. Οι καμπάνες χτυπούσαν στο μοναστήρι το πρωί ακριβώς την ώρα που έμπαινε στο λιμάνι το καράβι με τα άμφια του νεομάρτυρα. Οι εμφανίσεις του ιερομάρτυρα Ιωάννη μετά το θάνατό του είναι πάρα πολλές. Παραμονές του Αγίου Νικολάου το 1986 και ο γέροντας Δωρόθεος ετοίμαζε το μοναστήρι μαζί με μερικές γυναίκες που τον βοηθούσαν από το χωριό. Κάποια στιγμή είδαν τον μακαριστό Ιωάννη να περπατά στην αυλή και να έρχεται προς το μέρος τους από την ανοιχτή πόρτα στην τράπεζα. Έβαλαν όλοι τις φωνές γιατί όλοι τον ήξεραν στο χωριό και τον έλεγαν Παπαγιάννη. Και τότε χάθηκε από μπροστά τους. Ώσπου να συνέλθουν από το ξάφνιασμα ήρθε ο ταχυδρόμος με ένα δέμα από την Ελβετία, που μέσα ήταν μια εικόνα του Αγίου σκαλιστή σε ξύλο από Ορθοδόξους Ρώσους που τον τιμούν ως Άγιο. Πατήρ Ιωάννης ζήτησε να μοιραστεί παντού η εικόνα του και να γίνει γνωστό το μαρτύριό του, η Ορθόδοξη ομολογία του. Το Φεβρουάριο του 1987 ο γέροντας Δωρόθεος πήγε στην Ελβετία για εγχείρηση. Ενώ μιλούσε με τους πιστούς εκεί για τον Άγιο και το μαρτύριό του, τον είδαν να τους ευλογεί και να χάνεται. Όταν είχαν λειτουργήσει μαζί με τον γέροντα Δωρόθεο και όταν εξομολογήθηκε ο πατήρ Ιωάννης, δόρισε το πετραχύλι του εκεί στο μοναστήρι. Σαν πήγε στην Ελβετία ο γέροντας Δωρόθεος, ένα τμήμα από το πετραχύλι του Αγίου σκόρπιζε άρρητη ευωδία στους παρευρισκομένους. Στην Αμερική και στη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς θυμάται ως Άγιος και έχουν εκδώσει και ασματική ακολουθία. Τα γεγονότα και τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου του ανέφερε όλα στο γέροντα Δωρόθεο η κόρη του Μαρία. Η μνήμη του τιμάται στις 19 Μαΐου και είναι παραμονή της εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Ας συνεορτάζεται λοιπόν μαζί με τον Άγιο Νικόλαο, γιατί από παιδί τον αγαπούσε πολύ. Την ευλογία του να έχουμε όλοι μας. Αμήν. Μένουμε στις σύγχρονες νέες σελίδες του Αγίου μας Συναξαριού. Να διαβάσουμε μετά από αυτά τα συγκλονιστικά για τον Άγιο Νεομάρτυρα Πατέρα Ιωάννη τη Σάντα Κρούζ, για τον νεομάρτυρα Ευγένιο Ροντιόνοφ, που ήταν στρατιώτης στον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας. Συνελήφθη από τσετσένους αντάρτες, βασανίστηκε, σφάχτηκε σαν αρνί και αποκεφαλίστηκε όταν αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος και να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας, όπως είπε ο ίδιος ο Δήμιος στη μητέρα του. Και αποκεφαλίστηκε το 1996, την ημέρα που γινόταν 19 ετών. Παρόλο ότι δεν μεγάλωσε σε ένα ευσεβές περιβάλλον, δεν αποχωριζόταν ποτέ τον μικρό σταυρό που του είχε χαρίσει η γιαγιά του, στα 11 του γενέθλια. Από αυτόν τον μικρό σταυρό αναγνώρισε η μητέρα του το σώμα του που κοιτόταν σε ένα νομαδικό τάφο μαζί με τρεις άλλους συστρατιώτες του. Για τη γενναία άρνησή του να αποχωριστεί αυτόν τον σταυρό και να παρνηθεί την πίστη στον εσταυρωμένο, εσφάγει ως αμνούς στις 23 Μαΐου του 1996. Η κομμένη κεφαλή του είχε ταφεί από τους Ισλαμιστές αντάρτες σε άλλο σημείο. Η τραγική μητέρα άρχισε να ψάχνει μόνη της για να βρει το γιο της, αμέσως μόλις έμαθε ότι ήταν εχμάλωτος στα μέσα Φεβρουαρίου του 1996 και επί 9 συνεχείς μήνες. Πληροφορήθηκε ότι ήταν νεκρός το Σεπτέμβριο του 1996. Τότε έβαλε υποθήκη το σπίτι της στη Μόσχα για να εξασφαλίσει χρήματα. Απαραίτητα για τις συναλλαγές με τους αντάρτες και άρχισε να ψάχνει τον τόπο που ετάφει ο γιος της. Από την αρχή της αναζήτησής της ήλθε σε επαφή με τους Ισλαμιστές αυτονομιστές. Ταλαιπωρήθηκε πολύ και απειλήθηκε η ζωή της από μύριους κινδύνους. Αλλά τελικά κατάφερε να μιλήσει με τον ίδιο το φωνιά του γιού της. Αυτός της είπε ότι ο Ευγένιος είχε ευκαιρία να σώσει τη ζωή του, αλλά αρνήθηκε να βγάλει το σταυρό του και να γίνει μουσουλμάνος, και ότι προσπάθησε μάλιστα να δραπετεύσει μια φορά.
Η μητέρα αρνείται να πιστέψει ότι ο γιος της δεν ζούσε ακόμα και όταν ανάγκη.

γνώρισε τις μπότες του κατά την εκταφή. Όταν είδε όμως τον μικρό σταυρό του στο ακέφαλο σώμα του, δεν άντεξε και λιποθύμησε. Τελικά κατάφερε, καταβάλλοντας λίτρα, να τις επιτρέψουν να πάρει και να μεταφέρει τα νεκρά σώματα του Ευγένιου και των συντρόφων του στη Μόσχα, όπου και έγινε η κηδεία. Ο πατέρας του Ευγενίου πέθανε 5 μέρες μετά την ταφή του γιού του. Υπάρχει και ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η μητέρα του, η οποία είναι πια γνωστή σε μεγάλα τμήματα του ρωσικού λαού ως η μητέρα του Ευγένιου. Η απόδοση τιμή στο πρόσωπό του αυξάνεται χρόνο με το χρόνο στη Ρωσία. Ήδη έχουν δημοσιευτεί βιβλία για τη ζωή και το μαρτύριό του. Υπάρχει μια εκκλησία επ' ονόματι του, έχει γραφτεί ακολουθία και έχουν ιστορηθεί πολλές εικόνες, κάποιες από τις οποίες μυροβλίζουν. Η εκκλησία μας δεν έχει ακόμα κατατάξει στο αγιολόγιο τον νεομάρτυρα Ευγένιο, αλλά αναμένεται πως κάτι τέτοιο δεν θα αργήσει πολύ. Εμφανίζεται πολύ συχνά σε νοσοκομεία, όπως μαρτυρούν πολλοί άνθρωποι, αδελφοί μου. Νεομάρτυρας Ευγένιος Ροντιόνοφ, και εμφανίστηκε και στην Ελλάδα, και αυτό το καταθέτει η αδελφή μας η Έψιλον Αλφα από τη Λαμία. Ζώντας ένα προσωπικό δράμα μοναξιάς και ψυχικής εχμαλωσίας, μαθαίνοντας το μαρτύριο του Ευγένιου Ροντιόνοφ, άρχισα να τον επικαλούμε συνεχώς πρωί βράδυ να με βοηθήσει να σηκώσω το σταυρό μου. Ήμουν στο μοναστήρι της Παναγίας Δαμάστας έξω από την πόλη της Λαμίας και έκλαιγα με πόνο στην εικόνα της Παναγίας. Φεύγοντας παρατήρησα κάποιο νέο παιδί να κάθεται στην καρέκλα και να με κοιτάει. Σκέφτηκα, δεν με αφήνει ήσυχη στον πόνο μου κι αυτός. Πήγα και κάθισα στο πεζούλι στην είσοδο της μονής. Βλέπω το νέο να με προσπερνά και νιώσα αγαλίαση, ηρεμία, προστασία, σιγουριά. Φορούσε ένα ριγέ μπλουζάκι, κοντομάνικο. Ήταν σοβαρός. Προσπαθούσα να θυμηθώ πού τον έχω ξαναδεί. Μου ήταν τόσο οικείο το πρόσωπό του. Τότε θυμήθηκα την εικόνα του Ευγένιου Ροντιόνοφ που είχα αγοράσει πριν μέρες. Ήταν αυτός. Φεύγοντας από τη μονή μας, ακολούθησε ένα κόκκινο αμάξι. Μας προσπέρασε και κοντοστάθηκε στη στροφή, περιμένοντας να φύγουμε. Σε όλη τη διαδρομή αισθάνθηκα σαν να έχω φύλακα άγγελο. Ρώτησα τον πνευματικό μου και άλλους 2 ιερείς. Ο ένας ιερέας ήταν ο πατήρ Παναγιώτης Τσιόλης, στα Άγραφα. Και μου είπαν ότι όντως ήταν ο Άγιος Ευγένιος Ροντιόνοφ. Δόξα το Θεό.

Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής θα ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το διήγημα με τίτλο «Της ψυχής η αλμύρα». «Παπαγιάννη την ευχούλα σου». Την ημέρα της κοίμησης του πατρός Ιωάννη, του πεφιλημένου Λεβίτη από τις Σέρες, όλοι το ίδιο του είπαν, δίνοντάς του τον τελευταίο ασπασμό στα χέρια του, που ευλογώντας αγκάλιαζαν το ασημωμένο Ευαγγέλιο. «Παπαγιάννη την ευχούλα σου». Τρεις μέρες πέρασαν, τρεις μέρες που όλο το χωριό προσευχόταν όπως τους είχε διδάξει ο παππούλης τους. Δεν ξέχασαν ότι εκείνος δεν άφησε κανέναν λησμονημένο. Αμέτρητα σαρανταλίτουργα για ψυχούλες και μνημόσυνο ατελεύτητο, ειδικά στις πρώτες 40 μέρες. «Βοήθεια λαχταράνε». Έτσι τους έλεγε. «Μην τους ξεχνάμε ποτέ. Έχουν μεγάλο αγώνα. Από εμάς περιμένουν». Έτσι και εκείνοι του ανταπόδιδαν το ελάχιστο από όλα αυτά που δίχως αντάλλαγμα και βαριγκόμια τους χάρισε σε όλη του την Χριστοφόρα ζωή. Στο τριμέρι του γέμισε και πάλι εκκλησιά και έπειτα όλοι πάνω από το μνήμα του σε ένα μακρύ τρισάγιο που μοιάζε με νεκρόσημη. Στο σπίτι σιωπηλές η Άννα και η Γεωργία, οι γειτόνισσες, ετοίμαζαν τους καφέδες και το κέρασμα για όλους. Ο Γιαννάκης, το μικρότερο παπαδογκόνι, ήταν μαζί τους. Κοιμόταν το πρωί και τον άφησαν πίσω να μην τον ξυπνήσουν. Τριγύριζε κι εκείνος και αναρωτιόταν «Πού πήγαν όλοι?» «Στην εκκλησία, στον παππού πήγαν», του είπαν, «όπου να είναι θάρθουν». «Και εμένα γιατί δεν με πήραν μαζί?» Παραπονέθηκε, ψευτοκλαίγοντας εκείνος. «Αφού έχει ήλιο σήμερα, δεν βρέχει. Και αφού ο παππούς πέθανε, τον είδα που κοιμόταν στην εκκλησία». «Καλά, καλά», του είπαν μέσα στη φούρια τους οι γυναίκες. «Γιαννάκη, για πήγαινε κάτω να δεις ποιος χτυπάει, χαρά μου. Μήπως άρχισαν να έρχονται?» Κατέβηκε ο μικρούλης στη σκάλα και κοντοστάθηκε πριν την πόρτα. «Παππού, τι κάνεις εσύ εδώ, δεν πέθανες?» «Γιαννάκη μου, να έχεις την ευχή μου». «Δεν πέθανες, παππού?» ρώτησε ξανά ο μικρός με τη μακάρια αθωότητά του, με την παιδική του αφέλεια, «αφού σε είδα προχθές. Γιατί στάζουν, παππού, τα ρούχα σου? Λιακάδα έχει σήμερα, δεν βρέχει, σε κατάβρεξε κανείς?» Τα ράσα του Παπαγιάννη, το καλυμάφι του, το πετραχύλι του, τα γένια του, το πρόσωπό του έσταζαν συνέχεια. Στα πόδια του μια μικρή λιμνούλα άρχισε να σχηματίζεται. «Δεν είναι νερό αυτό, παιδάκι μου. Είναι υδρότας. Πες σε όλους, παιδί μου, τώρα που θα έρθουν, πως τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα λυτρώθηκα. Τώρα γλίτωσα μετά από τρεις ολόκληρες μέρες που τυραννήθηκα. Υδρότας είναι, παιδί μου, από την αγωνία μου. Μήπως και δεν τα καταφέρει η ψυχή μου να ανέβει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να το πει σε όλους αυτό». Σαν φως που έσβησε, χάθηκε από μπροστά του. Ο Γιάννης το Παπαδογκόνι, 6 χρονών τότε, μεγάλος άντρας σήμερα, δεν ξέχασε ποτέ του όλους εκείνους που έσκυψαν στη λιμνούλα της αγωνίας και φέραν έπειτα το δάχτυλό τους στο στόμα. Γεύτηκαν την αλμύρα της καρτερίας του παραδείσου, κατανόησαν τον αγώνα του χωρισμού της ψυχής εκ του σώματος, ήλπισαν με άλυστο τρόπο στην αληθινή ζωή. Θυμάται ακόμη τους περισσότερους που τότε μονολογούσαν. «Αν δυσκολεύτηκε και ο παππούλης μας, τότε πόσο πολύ πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς, πόσο πρέπει να αγωνιστούμε από εδώ». «Παπαγιάννη, πρέσβευε υπερ ημών».

Αυτό το μετά, αυτό το τώρα ζω, ταυτόσιμο συνώνυμο, σύστοιχο, αχώριστο, με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλες αυτές οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση, που ναι, μας γεμίζουν με την ελπίδα της βεβαίας Αναστάσεως, αδελφοί μου. Και είναι ότι δεν μπορεί ο πεπερασμένος μας νους να συλλάβει αυτό το μετά. Δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό το ατελεύτητο. Λίγες μόνο ακτίδες φωτός στέλνει ο Κύριος να φωτίσουν αυτό το σκοτάδι της αγνωσίας μας. Καταφύγαμε σε τέτοια κεφάλαια με εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Επικεφαλίδα αυτό το «εγώ τώρα ζω», μα να θυμόμαστε πάντοτε και αυτό το διάλογο του Χριστού μας με τους μαθητές του, εκεί στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι άραγε λίγοι αυτοί που θα σωθούν. Δεν έδωσε ο Κύριος αριθμό συγκεκριμένο. Μα μας έδωσε το μήνυμα και την προτροπή να αγωνιζόμαστε για να εισέλθουμε πάντοτε από την στενή πύλη.

Και είναι τα χείλη της ψυχής που θα κραυγάσουν το πρόσδοκο Ανάσταση νεκρών. Αδελφοί μου, θα στείλει στα σίγουρα κάποτε ο Κύριος την πληροφορία σαν σπόρο να πέσει πάνω στην ψυχή μας. Να ευχόμαστε να βρει γη αγαθή, κάποτε από εκεί να ξεπροβάλλει το μοσχομύριστο λουλούδι του αμάραντο, να είναι και η δική μας η ψυχή εξανθήσασα.

διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου. Ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Διαβάζει ο Βασίλειος Αντζακλής.

Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή Αποστόλου Παύλου. Κεφάλαιον τρίτον. Στίχοι 1-3. Η Κορίνθη είναι απόδειξη περί του έργου του Παύλου. Αρχίζομεν πάλι να συσταίνομεν τον εαυτό μας, ή μήπως χρειαζόμεθα όπως μερικοί άλλοι συστατικά γράμματα προς σας, ή να πάρομεν από σας συστατικά προς άλλους. Η συστατική μας επιστολή που βεβαιώνει ποιοι είμεθα είστε εσείς. Επιστολή γραμμένη μέσα εις τας καρδίας μας, η οποία παραμένει ανεξάλειπτος και γνωρίζεται και αναγιγνώσκεται από όλους τους ανθρώπους. Και γίνεστε εις όλους φανεροί ότι είστε επιστολή που την έγραψε ο Χριστός με διακόνους του ημάς. Και η επιστολή αυτή έχει γραφεί όχι με μελάνη, αλλά με την χάρη του Πνεύματος του Ζώντος Θεού. Και γράφει όχι εις πλάκας λιθίνας, όπως άλλοτε ο Μωσαϊκός νόμος, αλλά εις άλλου είδους πλάκας, δηλαδή εις καρδίας σαρκίνας, εοποίοι αισθάνονται και κατανοούν και εγκολπώνονται αυτά που το Άγιον Πνεύμα γράφει εις αυτάς. Στίχοι 4-18. Η Αποστολική Διακονία ασυγκρίτως ανωτέρα της Μωσαϊκής. Την πεποίθηση δε ότι είστε επιστολή του Χριστού, η οποία υπηρετήθη από ημάς, καθώς και το θάρρος που μας εμπνέει αυτή, την έχομεν διαμέσου του Χριστού και την πηγήν και το στήριγμά της το έχομεν εις τον Θεόν. Όχι διότι είμεθα από τον εαυτόν μας ικανή, για να λογαριάσομεν ότι κάτι από αυτά που κατορθώνεται εις την αποστολική διακονία μας προέρχεται από τον εαυτό μας και από την δύναμή μας, αλλά η ικανότης μας είναι από τον Θεόν. Αυτός δε και κανένας άλλος μας έκαμεν ικανούς να διακονήσομεν εις διαθήκη νέαν. Αυτός μας ανέδειξε διακόνους όχι νόμου γραπτού, που ή το γράμμα ανίσχυρο να μεταδώσει ζωήν, αλλά πνεύματος που ζωοποιεί. Διότι ο γραπτός νόμος, επειδή δεν παρέχει στον άνθρωπον και την ενίσχυση για την εφαρμογή του, οδηγεί στον πνευματικόν θάνατον. Το πνεύμα όμως της Καινής Διαθήκης, με την χάριν και ενίσχυση που μεταδίδει εις τους πιστούς, χορηγεί εις αυτούς ζωήν. Εάν δε η διακονία του νόμου, που οδηγεί στον θάνατον και έχει χαραχθεί με γράμματα εις λίθους, συνοδεύθη με δόξαν, ώστε να μην μπορούν οι Ισραηλίτες να κοιτάξουν κατευθείαν το πρόσωπον του Μωυσέως, δια την λαμπρότητα και δόξαν του προσώπου του, η οποία με όλα ταύτα ήτο πρόσκαιρος και θα κατηργεί το μίαν ημέραν, πώς δε θα είναι περισσότερον ένδοξος η διακονία της Καινής Διαθήκης, που δίδει στους ανθρώπους την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Διότι αν η διακονία εκείνη που κατέλεγε στην κατάκριση ή το ένδοξος, πολύ περισσότερον η διακονία αυτή που παρέχει στους ανθρώπους την δικαίωση και σωτηρίαν, έχει υπεράφθονον την δόξαν. Πράγματι δε έχει περισσεύουσαν την δόξαν, διότι δεν είναι καν δόξα η δόξα του δοξασμένου παλαιού νόμου, εάν ήθελε συγκριθεί προς την Καινή Διαθήκη, ένεκα της υπερβολικής δόξης που έχει η Διαθήκη αυτή. Και είναι φυσικόν η δόξα της Καινής Διαθήκης να είναι ασυγκρίτως μεγαλυτέρα. Διότι αν ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που είναι το προσωρινός και θα κατηργεί το μίαν ημέραν εδοξάστη, πολύ περισσότερον είναι ένδοξος η Καινή Διαθήκη, η οποία μένει και δεν θα καταργηθεί ποτέ. Έχοντες λοιπόν μίαν τέτοια ελπίδα, ότι δηλαδή το έργο που υπηρετούμεν
θα παρουσιαστεί και θα λάμψει στο μέλλον ενδοξότερον από την διακονία του Μωυσέως, μεταχειριζόμεθα εις το κήρυγμά μας πολλήν παρησίαν και ελευθερίαν, και δεν θέτομεν κάλυμα εις την διδασκαλίαν μας, για να αποκρύψομεν ή συσκιάσομεν την αλήθειαν, όπως ο Μωυσής έθεσε εις το πρόσωπον του κάλυμα, που εσυμβόλιζεν ότι η Παλαιά Διαθήκη το συνεσκιασμένη εμφάνιση της αληθείας, και προετύπωσε το κάλυμα εκείνο ότι οι απόγονοι του Ισραήλ δεν θα εμπορέσουν εξαιτίας της απιστίας το να ταινίσουν και να είδουν τον Χριστόν, ο οποίος ή το τέλος και σκοπός του καταργουμένου νόμου. Αλλά τυφλώθησαν διάνοιέτων, διότι μέχρι σήμερον μένει το αυτόν κάλυμα, όταν αναβιγνώσκεται από αυτούς η Παλαιά Διαθήκη και δεν σηκώνεται τούτο, διότι μόνον δια της πίστεως και ενώσεως με τον Χριστόν καταργείται το κάλυμα αυτό. Αλλά μέχρι σήμερον, όταν αναγιγνώσκεται ο νόμος του Μωυσέως, υπάρχει κάλυμα εις την καρδίαν των, ώστε να μην μπορούν να καταλάβουν ότι προς τον Ιησούν τους οδηγούν ο νόμος και οι προφήτες. Όταν δε καθένας που αναγιγνώσκει τον Μωυσήν επιστρέψει προς τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, τότε θα σηκωθεί το κάλυμα και θα καταλάβει ότι εις τον Χριστόν οδηγεί ο νόμος. Πράγματι δε, με την επιστροφή του προς τον Χριστόν λαμβάνει μέσα του ο καθένας μας και το Άγιον Πνεύμα. Το Πνεύμα δε είναι ο Κύριος. Και όπου υπάρχει το Άγιον Πνεύμα, το οποίο λαμβάνομαι διαμέσου του Κυρίου Ιησού, εκεί υπάρχει και ελευθερία από το κάλυμα και την δουλείαν του νόμου. Και όλοι εμείς, με ξέσκεπον το πρόσωπον του εσωτερικού μας ανθρώπου, σαν άλλη καθρέπτε πνευματική δεχόμεθα και αντανακλώμεν την δόξαν του Κυρίου. Και έτσι μεταμορφωνόμεθα και λαμβάνομεν την αυτήν ενδοξων εικόνα του Κυρίου και προοδεύομεν από ένα βαθμόν δόξης εις άλλων βαθμών ανώτερων, όπως είναι επόμενον να προοδεύει ο φωτιζόμενος από το Άγιον Πνεύμα, το οποίον είναι ο Κύριος.

Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή Αποστόλου Παύλου. Κεφάλαιον τέταρτον. Στίχοι 1 έως 6. Πώς αντιλαμβάνεται ο Παύλος το αποστολικό του καθήκον? Επειδή δε το έργον μας και η διακονία μας είναι τόσον ένδοξα, γι' αυτό έχονται στην διακονία αυτήν όχι από τα κατορθώματά μας, αλλά από το έλεος που μας έδειξε ο Θεός, δεν αποκάμνομεν όσους πειρασμούς και αν υποφέρομεν. Αλλά πυρνήθημεν όλα εκείνα που οι άνθρωποι τα κρύπτουν, διότι εντρέπονται να τα φανερώσουν, και δεν συμπεριφερόμεθα με πανουργίαν, ούτε νοθεύομεν με ξένας διδασκαλίας των λόγων του Θεού, αλλά με την φανέρωση της αληθείας συσταίνομεν τον εαυτόν μας εις κάθε άνθρωπον που έχει συνείδηση και είναι εις θέση να κρίνει ορθώς. Έχομεν δε και μάρτυρα της ειλικρινίας μας των Θεών. Εάν δε το Ευαγγέλιόν μας είναι και σκεπασμένον και ακατανόητον, είναι σκεπασμένον εις εκείνους που είναι καθυστεληματικοί στον τυφλώσεως, παραμένουν εις την απώλειαν. Μεταξύ αυτών, ο Σατανάς, ο οποίος είναι Θεός και Άρχον του αιώνος τούτου, που προηγείται της Δευτέρας Παρουσίας, ετύφλωσε τας διανοίας των απίστων, για να μην λάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου, το οποίον κηρύττει την δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόν του Θεού. Λέγω ότι το Ευαγγέλιο κηρύττει τη δόξα του Χριστού, διότι με αυτό δεν κηρύττομεν τον εαυτόν μας, ούτε δοξάζομεν τον εαυτόν μας, αλλά κηρύττομεν τον μένει Ιησούν Χριστόν ως Κύριον και Δεσπότην, τους εαυτούς μας δε δούλους ειδικού σας προς δόξαν του Ιησού. Κηρύττομεν δε αποκλειστικός και μόνον προς δόξαν του Ιησού, διότι ο Θεός, ο οποίος κατά την δημιουργία του κόσμου διέταξεν από το σκότος να λάμψει φως, αυτός και τώρα έλαμψεν εις τας καρδίας μας, όχι μόνον για να φωτιστόμεν εμείς, αλλά και για να μεταδοθεί διαμέσου ημών ο φωτισμός που προέρχεται από την γνώση της δόξης του Θεού, η οποία δόξα εφανερώθη διαμέσου του προσώπου του ενανθρωπίσαντος Χριστού.

στίχοι 7 έως 12. Εδυσκολία των Αποστόλων εις το έργον των. Έχομεν δε των θησαυρών της φωτιστικής και ενδόξου αυτής γνώσεως μέσα εις τα σώματά μας, τα εύθραυστα και χωματένια, για να αποδεικνύεται ότι το υπερβολικόν μεγαλείον της δυνάμεως, η οποία υπερνικά τα εμπόδια και τους κινδύνους μας, είναι του Θεού και δεν προέρχεται από εμάς τους ασθενείς και αδυνάτους. Κι έτσι συμβαίνει να θλιβόμεθα εις κάθε τόπον και εις κάθε περίσταση. Κι όμως, εξωτερική αυτή δυσκολία δεν μας δημιουργούν αδιέξοδον και αγωνιώδη στεναχωρίαν. Φτάνομεν εις απορίαν, χωρίς όμως να απελπιζόμεθα ή να αποστερηθόμεν ποτέ μέσων και πόρων σωτηρίας. Καταδιωκόμεθα από τους ανθρώπους, αλλά δεν εγκατελειπόμεθα ποτέ από τον Θεόν. Φαίνεται ότι κατανικόμεθα και σαν άλλοι παλαιστέ ρυπτόμεθα κατά γης, αλλά δεν χανόμεθα. Διαρκώς και κάθε ημέρα περιφέρομεν κατά τας περιοδίας μας το σώμα μας κυκλωμένον από τον έσχατον κίνδυνον του να αποθάνουμεν, όπως απέθανε ο Κύριος Ιησούς. Αλλά αυτό γίνεται για να φανερωθεί εις τον κόσμον με τας απελευθερώσεις του σώματός μας από τους καθημερινούς κινδύνους ότι ο Ιησούς εξακολουθεί να ζει. Διότι πάντοτε εμείς και παρά τους τόσους κινδύνους ζώμεν, παραδιδόμεθα εις θάνατον προς δόξαν του Χριστού, για να φανερωθεί με την θνητή σάρκα μας και η δύναμη της ζωής του Ιησού παρεμβαίνει και προλαμβάνει το θάνατόν μας. Ώστε τους μεν κινδύνους του θανάτου τους υποφέρομεν εμείς, την δε πνευματική ζωή που προέρχεται από την κινδυνώδη δράση μας, καρπούστε εσείς. Στίχοι 13 έως 18. Η ελπίς της Αναστάσεως γεμίζει θάρρος τους Αποστόλους. Παρόλους όμως αυτούς τους κινδύνους, επειδή έχουμε το αυτό Άγιον Πνεύμα που μας στηρίζει στην πίστην, όπως άλλοτε και τον Δαβίδ, σύμφωνα με το γραμμένον εις τους ψαλμούς. Επίστευσα, γι' αυτό δε και ελάλησα. Και εμείς πιστεύομεν, ένεκα δε τούτου και θαραλέως ομολογούμεν και κηρύττομεν των λόγων της πίστεώς μας. Και γνωρίζομεν ότι ο Θεός, ο οποίος ανέστησε τον Κύριον Ιησούν, θα αναστήσει και ημάς διαμέσου του Ιησού και θα μας παρουσιάσει ενδόξως εις το βήμα Του μαζί με σας. Ναι, μαζί με σας, διότι όλα δια σας γίνονται. Ώστε η ευεργεσία που μας κάνει ο Θεός, σώζον ημάς από τους κινδύνους προς χάριν σας, να πλεονάσει και να γίνει ευεργεσία και χάρις όχι μόνον εις ημάς, αλλά και εις όλους σας. Και οι ευεργετούμενοι έτσι θα είναι περισσότεροι, ώστε και η ευχαριστία προς τον Θεό να πλεονάσει και να περισσεύσει, για να δοξάζεται το όνομά Του. Επειδή δε γνωρίζομεν ότι όλα τα δυσάρεστα που μας συμβαίνουν προς ευχαριστίαν και δόξαν του Θεού καταλήγουν, γι' αυτό δεν αποκάμνομεν. Αλλά εάν ο εξωτερικός μας άνθρωπος ή το σώμα μας φθείρεται από τας θλίψεις και τους κινδύνους αυτούς, ο εσωτερικός όμως άνθρωπος ή η ψυχή μας γίνεται νεωτέρα ημέρα με την ημέρα. Και ξανανιώνει η ψυχή μας, διότι οι εθλίψεις μας που γρήγορα περνούν και είναι δι' αυτό ελαφρέ, κατεργάζονται εις ημάς εις υπερβολικά μεγάλων βαθμών αιώνιων βάρος δόξης.
Όσονδήποτε δε βαρύε κι αν είναι θλίψεις, θα τα αισθανόμεθα ως ελαφράς. Αρκεί να μην καρφώνουμε το βλέμμα μας προς εκείνα που βλέπονται με τα μάτια του σώματος, αλλά προς εκείνα που δεν βλέπονται. Μας αναμένουν όμως μετά θάνατον. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα και περνούν. Τα μη βλεπόμενα όμως είναι αιώνια.

Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή Αποστόλου Παύλου. Κεφάλαιον 5. Στίχοι 1 έως 10. Ο Παύλος είναι βέβαιος ότι θα λάβει μέρος στην Ανάσταση, δι' αυτό προσπαθεί να αρέσει μόνο εις τον Χριστόν. Δι' αυτό και δεν αποκάμνομεν, διότι γνωρίζομεν καλά ότι εάν η επίγειος κατοικία της ψυχής μας, που είναι κατοικία πρόσχερος και διαλύεται εύκολα σαν σκηνή, ήτι το σώμα μας γίνει ερείπιον από τα δεινά και διαλυθεί από τον θάνατον, έχομεν ως άλλην οικοδομήν που μας ετοιμάζεται από τον Θεόν το νέον αθάνατον σώμα. Αυτό πλέον θα είναι σπίτι το οποίον δεν έκτισαν χείρες ανθρώπινοι και θα είναι αιώνιον εις τους ουρανούς. Και αληθώς, όσον καιρόν ευρισκόμεθα εις το φθαρτόν αυτό σώμα, στενάζομεν, διότι με πολλήν πόθον επιθυμούμεν να φορέσουμεν επάνω μας σαν άλλο ένδυμα την μόνιμον κατοικίαν μας, η οποία θα μας δοθεί από τον ουρανόν. Και αν ακόμα ως ένδυμα εκλάβομεν το νέο σώμα, μία φορά που θα φορέσουμεν το ένδυμα αυτό, δεν θα ευρεθόμεν γυμνοί, χωρίς κάποιο σώμα. Εμείς δηλαδή όσοι είμεθα εις το σώμα αυτό που ομοιάζει προς την σκηνήν, στενάζομεν σαν να πιεζόμεθα από κάποιο βαρύ φόρτωμα. Και στενάζομεν όχι διότι θέλουμε να εκδυθόμεν το σώμα, αλλά διότι θέλουμε να ενδυθόμεν επάνω μας το ουράνιον σώμα, για να καταποθεί η θνητότης του σημερινού μας σώματος από την άφθαρτον ζωήν του άλλου. Εις την ανθρωπίνη βέβαια δύναμη είναι αδύνατον αυτό που σας λέγω. Αλλά εκείνος που μας έπλασε δια των σκοπών αυτών, ήτι για να επενδυθόμεν την αυθαρσίαν, δεν είναι άνθρωπος, είναι ο Θεός, ο οποίος μάλιστα ως αραβώνα και επίσημον υπόσχεσιν περί του ότι θα αυθαρτιστόμεν, μας έδωκε την χάριν του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε λοιπόν θάρρος πάντοτε και γνωρίζομεν ότι όσον καιρόν μένομεν στο σώμα, είμεθα ξενιτευμένοι από τον Κύριον. Λέγω ξενιτευμένοι, όχι διότι είμεθα χωρισμένοι από τον Κύριον, αλλά διότι δεν τον βλέπουμε με τα μάτια του σώματος. Διότι την παρούσαν ζωήν την περνόμεν με πίστην, χωρίς να βλέπομεν κατά πρόσωπον τον Κύριον. Είμεθα δε γεμάτη θάρρος και επιθυμούμεν πολύ να αναχωρήσομεν από το σώμα και να μεταβόμεν, για να μείνομεν μονίμως πλησίον του Κυρίου. Δι' αυτό δε και προσπαθούμεν με κάθε φιλοτιμίαν, είτε βρισκόμεθα μέσα εις το σώμα αυτό το φθαρτόν και ενδυμούμεν εις αυτό, είτε αποθνίσκομεν και αναχωρούμεν από το σώμα, να είμεθα ευάρεστη εις αυτόν. Διότι όλοι εμείς πρέπει να παρουσιαστόμεν φανεροί και ξεσκεπασμένοι εμπρός εις το δικαστικό βήμα του Χριστού, για να απολαύσει ο καθένας μας εκείνα που έκαμε με το σώμα, αναλόγως των όσων έπραξεν, είτε αγαθόν είναι το σύνολο των πράξεών του, είτε κακών.

Στίχοι 11 έως 21. Η Στία αποβλέπει το έργο των Αποστόλων. Επειδή λοιπόν γνωρίζομαι τον φόβον του Κυρίου που εμπνέει το δικαστήριόν του αυτό, επιχειρούμε να πείσουμε περί της ειλικρινίας μας τους ανθρώπους που δεν ξεύρουν. Είμεθα όμως φανερή και ξεσκεπασμένη μπρος στα μάτια του Θεού. Ελπίζω δε ότι έχουμε φανερωθεί και εις τα συνειδήσεις σας. Διότι δεν συσταίνομεν πάλιν τους εαυτούς μας εις σας, αλλά με αυτά που γράφομεν, σας δίδομεν αφορμή να καυχάστε δι' ημάς τους διδασκάλους σας και να έχετε να λέγετε προς εκείνους οι οποίοι καυχόνται δια πλεονεκτήματα εξωτερικά και όχι δια εσωτερικά προσόντα της καρδίας. Εμείς όμως κάθε τι που πράττομεν, το κάνομεν με ειλικρίνειαν και χωρίς ιδιοτέλειαν και συμφεροντολογίαν. Και είτε εκαταντήσαμεν εις τρέλαν επενούντες τους εαυτούς μας, πράττομεν τούτο προς δόξαν του Θεού, διότι αποβλέπομεν εις το να μη μειωθεί το αξίωμα του Αποστόλου και εμποδιστεί η πρόοδος του Ευαγγελίου. Είτε μέτρια και ταπεινά λέγομεν δια τους εαυτούς μας, τα λέγομεν δια την ειδική σας ωφέλειαν, για να διδάσκεστε δηλαδή με το παράδειγμά μας την ταπεινοφροσύνη. Και έχομεν τα ανιδιοτελή αυτά ελαττήρια, διότι η αγάπη την οποία ανέδειξεν εις ημάς ο Χριστός μας σφίγγει όλους μαζί και μας συγκρατεί προσκολλημένους εις Αυτόν και κρατούμεθα προσκολλημένοι εις Αυτόν, διότι με φωτισμένην κρίσιν εσχηματίσαμεν πεποίθησιν περί τούτου, ότι δηλαδή, εάν ένας, ο Χριστός, απέθανε διόλους ως αντιπρόσωπός των, άρα όλοι απέθανον εν το πρόσωπο του Χριστού. Και απέθανεν διόλους ο Χριστός, ώστε όσοι ευρίσκονται εις την παρούσαν ζωήν, να μην ζουν πλέον δια τους εαυτούς των, αλλά δι' εκείνον, ο οποίος απέθανε και ανέστη υπέρ αυτών, πράττοντες πάντοτε τα αρεστά εις Αυτόν. Ώστε εμείς, αφότου εσχηματίσαμεν το φρόνημα τούτο, δεν λογαριάζομεν κανένα επί τη βάση των εξωτερικών προσόντων της σαρκός, δηλαδή επί τη βάση της ευγενούς καταγωγής ή του πλούτου του ή της κατά κόσμων σοφίας ή επιρροής του. Εάν δε κάποτε προτού να πιστεύσομεν εγνωρίσαμεν τον Χριστόν όπως τον παρουσίαζαν το ταπεινόν εξωτερικόν του και η καταδίκη του, τώρα όμως δεν τον γνωρίζομεν πλέον έτσι. Αλλά αν συναπεθάναμεν μαζί με τον Χριστόν, εξάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι καθένας που είναι ενωμένος με τον Χριστόν είναι νέον δημιούργημα. Η αρχαία κατάσταση στην οποία είχε δημιουργήσει ο νόμος και η αμαρτία επέρασεν. Ιδού έχουν γίνει όλα νέα. Όλα δε αυτά προέρχονται από τον Θεόν, ο οποίος μας εσυμφιλίωσε με τον εαυτόν του διαμέσου του Ιησού Χριστού και έδωκεν εις ημάς τους Αποστόλους την διακονία της συνδιαλλαγής. Μας ανέθεσε του τέστη να περιοδεύομεν και με το κήρυγμά μας να συμφιλιώνομεν τους ανθρώπους με Αυτόν. Εννοώ δηλαδή ότι ο Θεός ήταν ενωμένος με τον Χριστόν και συνεπώς ο θάνατος του Χριστού δεν υπήρξε θάνατος απλού ανθρώπου, αλλά θεανθρώπου. Και Αυτός, ο εν το Χριστό Θεός, συνεφιλίωσε τον κόσμον προς τον εαυτόν του, μη λογαριάζον εις τους ανθρώπους τα αμαρτήματά των. Και Αυτός μας ανέθεσε το κήρυγμα της συμφιλιώσεως. Αντιπροσωπεύοντες λοιπόν τον Χριστόν, ενεργούμεν ως απεσταλμένοι του και ως πρεσβευτέ του, διότι ο Θεός παρακαλεί διαμέσου ημών. Παρακαλούμεν τους ανθρώπους εξ ονόματος του Χριστού και τους λέγομεν «Συμφιλιωθείτε με τον Θεόν». Είναι δε εύκολο να συμφιλιωθείτε,
διότι τον Χριστόν, ο οποίος δεν εγνώρισεν εκ πείρας αμαρτίαν, αφήκεν ο Θεός να κατακριθεί ως αμαρτωλός χάριν ημών, δια να γίνομεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δια της ενώσεώς μας μετά αυτού του Χριστού.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Διάβασε ο Βασίλειος Ατζακλής.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.

0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν, έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

λάβαμε Πνεύμα Άγιο. Της Κατερίνας Τσακίρη Θεολόγου. Η γιορτή της Πεντηκοστής, η οποία μας υπενθυμίζει το ανεξιχνίαστο εκείνο θαύμα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, καθιστά επίκαιρο αφενός μεν ένα επεισόδιο, το οποίο συνέβη σε μία από τις ιεραποστολικές εξορμήσεις του Αποστόλου Παύλου, αφετέρου δε ένα ερώτημα το οποίο εκείνος έθεσε. Ο Απόστολος μόλις είχε φτάσει στην Έφεσο, το μεγάλο εκείνο πολιτιστικό κέντρο της Μικράς Ασίας, όπου μετά από 4 περίπου αιώνες συγκροτήθηκε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος της Εκκλησίας μας. Εκεί, χωρίς να το περιμένει, βρήκε μία δωδεκάδα ευσεβών ανθρώπων, οι οποίοι πιθανόν από διοικήσεις ταξιδιωτών είχαν ακούσει λίγα πράγματα για τη νέα θρησκεία και οι οποίοι νόμισαν τους εαυτούς τους ότι ήταν χριστιανοί. Ο Απόστολος Παύλος, για να εξακριβώσει εάν οι άνθρωποι αυτοί ήταν πραγματικά χριστιανοί, τους ρώτησε εάν, όταν πίστεψαν, έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνοι με πολλή αφέλεια του απάντησαν ότι όχι μόνο δεν είχαν λάβει, αλλά ούτε καν αν υπήρχε Άγιο Πνεύμα είχαν ακούσει. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Εμείς έχουμε ακούσει για το Πνεύμα το Άγιο και μία και δύο και πολλές φορές. Προσευχόμαστε μάλιστα σε αυτό και το προσκαλούμε να έρθει για να κατοικήσει μόνιμα μέσα μας. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Επαναλαμβάνουμε όσες φορές απαγγέλουμε αυτή την ωραία προσευχή. Παρ' όλα αυτά, αν ερχόταν σήμερα ο Απόστολος Παύλος και έθετε το ίδιο ερώτημα και σε εμάς, τι θα του λέγαμε? Αν ρωτούσε σε εμάς, Πνεύμα Άγιο, ελάβατε? Τι θα είχαμε να το απαντήσουμε?

Πολύ φοβάμαι ότι όλοι θα βρισκόμασταν στην ίδια μεγάλη αμηχανία στην οποία βρέθηκαν οι 12 εκείνοι εφέσιοι και δεν θα ξέραμε τι να πούμε. Γιατί από το ένα μέρος και κατά τη βάπτισή μας και με την χρήση μας με Άγιο Μύρο και με τη συμμετοχή μας στα Ιερά Μυστήρια, τα οποία θέτει στη διάθεσή μας η Εκκλησία, μας χορηγήθηκε και μας χορηγείται η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε έτσι να απαντήσουμε ότι λάβαμε Άγιο Πνεύμα. Από το άλλο όμως μέρος είναι φανερό ότι δεν έχουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα γνωρίσματα τα οποία μαρτυρούν ότι μέσα μας κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Εφόσον αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν, είναι δυνατόν να απαντήσουμε ότι έχουμε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο το οποίο έχουμε λάβει? Ο Κύριος λέει ότι από το εσωτερικό όσων πιστεύουν σε εκείνον πρέπει να ξεχυλίζουν με τέτοια ορμή πνευματικές εκδηλώσεις ώστε να μοιάζουν με ποτάμια δροσερού και τρεχούμενου νερού. Αν ο καθένας μας παρουσίαζε όχι την αυθονία αυτή και την οποία μας μιλάει ο Κύριος, αλλά το ένα μόνο δέκατο από αυτήν, ολόκληρος ο κόσμος θασιόταν πνευματικά και η όψη όλης της οικουμένης θα άλλαζε από τη μία στιγμή στην άλλη. Γιατί όταν σκεφτούμε ότι μεμονωμένα άτομα τα οποία εμφανίζονται κατά καιρούς ασκούν κάποια επίδραση, καταλαβαίνουμε τι θα συνέβαινε αν όχι ένας ή δύο, αλλά όλοι ανεξαίρετα οι χριστιανοί που φέρουμε το τίμιο όνομα, είχαμε την αυθονία αυτή και τις δυναμικές εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος.

Μία από τις κυριότερες εκδηλώσεις της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας είναι ότι η σκέψη μας, οι επιθυμίες μας, η πόθη μας, όλος ο εσωτερικός μας κόσμος συμφωνεί με το θέλημα του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να είναι μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, να βρισκόμαστε κάτω από την κυριαρχία Του και ταυτόχρονα ο εσωτερικός μας κόσμος να αντιστρατεύεται τον νόμο του Θεού. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτό σημαίνει ότι ακόμα κυριαρχεί το φρόνημα της σάρκας. Το φρόνημα αυτό, το νόμο του Θεού ούχ υποτάσσεται, ουδέ γαρδίνεται, γιατί είναι κάτι το τελείως διαφορετικό ή μάλλον το εκ διαμέτρου αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις Θεόν. Εάν θεληματικά αποκρούμε το θέλημα του Θεού ή ακόμα χειρότερα εάν το αντιπαθούμε, σημαίνει ότι πνευματικά εξακολουθούμε να βρισκόμαστε ακόμα σε εμβριακή κατάσταση. Ή για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση του Αποστόλου Παύλου, ότι είμαστε ακόμα άνθρωποι ψυχικοί. Ψυχικός δε άνθρωπος, ούδε έχετε τα του πνεύματος του Θεού. Μωρία γάρ αυτό εστί. Ο υπανάπτυκτος πνευματικά περιπέζει και περιφρονεί τις ηθικές αρχές και τις θρησκευτικές αλήθειες της θρησκείας, γιατί νομίζει ότι αυτός είναι ανώτερος πνευματικά και ότι αυτά είναι μόνο για τους αμόρφωτους και για τους πολιτιστικά καθυστερημένους. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατό να γίνει λόγος για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στο εσωτερικό ενός προσώπου, το οποίο χλεβάζει ακριβώς εκείνα που αποτελούν θεία έμπνευση και εντολές του Θεού. Έπειτα από όλα αυτά, ένα συμπέρασμα βγαίνει, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρυσήμαντο και το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε σοβαρότατες σκέψεις και σε ριζική αναθεώρηση της μέχρι στιγμής πορείας μας. Όταν δεν κυριαρχεί μέσα μας το Πνεύμα του Θεού, τότε, όπως σημειώσαμε, δεν είναι δυνατόν να θεωρούμαστε οπαδοί του Κυρίου. Γιατί σύμφωνα με ρητή διαβεβαίωση της Αγίας Γραφής, «Ητής Πνεύμα Χριστού ουκ έχει ούτως, ουκ έστιν αυτού». Όσο και αν θα θέλαμε να είμαστε πνευματικά δυσυπόστατοι, ώστε να δουλεύουμε δυσί κυρίης, αυτό δεν είναι κατορθωτό. Πρέπει με σοβαρότητα και συνέπεια, αφού προτιμήσαμε τον δρόμο του Θεού, όχι μόνο με λόγια να ζητάμε να έρθει και να κατοικήσει μόνιμα το Πνεύμα του μέσα μας, αλλά και με τα έργα μας και όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας, να αποδείχνουμε την παρουσία του στην καρδιά μας. Οπότε στην ερώτηση, αν λάβαμε Πνεύμα Άγιο, να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε «Και το λάβαμε και το κατέχουμε». Εσκήνωσεν εν ημίν.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα ακούσουμε την επίκαιρη ομιλία του πατρός Επιφανίου Χατζηγιάγκου, η οποία εκφωνήθηκε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
1: Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Χθες, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάσαμε την μεγάλη, την μεγίστη εορτή της Πεντηκοστής και της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Και όλη αυτή την εβδομάδα, μέχρι και το Σαββάτο, θα εορτάζουμε την Πεντηκοστή. Σήμερα τι γιορτάζουμε? Όπως γνωρίζουμε όλοι μας και όπως λέει ο λαός μας, σήμερα είναι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Γιορτάζουμε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία μας συνηθίζει μετά από ένα μεγάλο γεγονός, την επομένη ακριβώς ημέρα, να γιορτάζει το πρόσωπο εκείνο το οποίο έδρασε στο γεγονός αυτό. Για παράδειγμα, στις 25 Δεκεμβρίου εορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού. Αμέσως την επόμενη μέρα, στις 26, έχουμε την σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου, διότι η Παναγία ήταν εκείνη που γέννησε τον Χριστό και τιμούμε την Παναγία μας. 6 Ιανουαρίου εορτάζουμε την βάπτιση του Κυρίου μας. Αμέσως την επόμενη μέρα, στις 7 Ιανουαρίου, γιορτάζουμε τον Τίμιο Πρόδρομο, ο οποίος ενήργησε την βάπτιση. 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή του Χριστού. Την επόμενη μέρα, στις 3 Φεβρουαρίου, εορτάζουμε τον Άγιο Σιμεών, που πήρε στην αγκαλιά του τον Χριστό, τον Θεοδόχο. Έτσι λοιπόν και σήμερα εορτάζουμε το πρόσωπο εκείνο, το θεϊκό πρόσωπο, το οποίο ενήργησε την Πεντηκοστή, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, που κατήλθε στους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους. Πρέπει να γνωρίζουμε, αδελφοί μου, τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Δυστυχώς, μπορεί να είμαστε καλοί και αγαθοί άνθρωποι, αλλά στην θεολογία υστερούμε οι σύγχρονοι χριστιανοί. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, στους πρώτους αιώνες, οι απλοϊκοί χριστιανοί, οι τσαγκάριδες, οι ξυλουργοί, οι σιδεράδες, γνώριζαν τα δόγματα της Εκκλησίας και έδιναν μάχες μαζί με τον Μέγα Αθανάσιο για το αν θα είναι ομοούσιος ή αν θα είναι ομοιούσιος. Πρέπει λοιπόν και εμείς σήμερα να γνωρίζουμε τι πιστεύουμε και έχουμε μεγάλη ευθύνη και εμείς οι ιερείς, οι οποίοι πρέπει να σας διδάσκουμε τις αλήθειες της πίστεώς μας. Το πρώτο λοιπόν βασικό δόγμα της πίστεως της χριστιανικής είναι ότι υπάρχει Θεός. Είναι το πρώτο και το κύριο, και αυτό φαίνεται από την δημιουργία, ότι πρέπει πίσω από όλη αυτή την κτήση, από όλο αυτό το σύμπαν, να υπάρχει ένας δημιουργός Θεός. Αλλά δεν σταματάμε ως εδώ, διότι Θεό πιστεύουν και οι μουσουλμάνοι, Θεό πιστεύουν και οι βουδιστές, Θεό πιστεύουν και όλοι, τέλος πάντων, όλες οι θρησκείες. Για μας ο αληθινός Θεός είναι ο τριαδικός Θεός. Δηλαδή ότι ο Θεός μας είναι ένας ως προς την ουσία, ένας ως προς τη φύση, αλλά τριαδικός. Είναι τρία πρόσωπα. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο δόγμα της πίστεώς μας, που πρέπει και αυτό να το γνωρίζουμε και να ξέρουμε τι σημαίνει. Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, την μία Θεία Ουσία την κατέχουν τρία διαφορετικά πρόσωπα εξ ολοκλήρου και ταυτοχρόνως. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, ο Πατήρ είναι τέλειος Θεός, κατέχει όλη την Θεία Ουσία. Ταυτοχρόνως και ο Υιός είναι και αυτός τέλειος Θεός και κατέχει και αυτός την ίδια στιγμή ολόκληρη την Θεία Ουσία. Και ταυτοχρόνως και το Άγιο Πνεύμα είναι και αυτός τέλειος Θεός και κατέχει και αυτό την Θεία Ουσία ολόκληρη. Όχι ότι είναι τρεις διαφορετικοί Θεοί. Μία είναι η Θεία Ουσία. Απλώς την κατέχουν τρία διαφορετικά πρόσωπα ταυτοχρόνως. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι το τριαδικό δόγμα, όπως λέει η θεολογία μας. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι το τρίτο από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι η πηγή και η αιτία της Θείας Ουσίας είναι ο Πατήρ. Ο Πατήρ λοιπόν είναι αυτός από τον οποίο μεταδίδεται η Θεία Ουσία στα δύο άλλα πρόσωπα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Με τη διαφορά ότι ο τρόπος που μεταδίδει ο Πατήρ τη Θεία Ουσία στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα είναι διαφορετικός. Δύσκολα αυτά που λέμε σήμερα, αλλά πρέπει να τα ακούμε κάπου και να τα γνωρίζουμε. Όπως διδασκόμαστε από την ίδια την Αγία Γραφή, ο Πατήρ γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. «Εκ αστρός προεοσφόρου εγεννησάσαι», λέει ένας ψαλμός. Ο Πατήρ λοιπόν γεννά τον Υιό, μεταδίδει δια της γεννήσεως την ουσία του στον Υιό και το Άγιο Πνεύμα το εκπορεύει ο Πατήρ. Λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται του Πατρός, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε λίγο πριν από το πάθος του στους μαθητές του. Αυτή είναι όλη η διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την Αγία Τριάδα. Ότι είναι ένας Θεός, αλλά είναι τρισυπόστατος. Είναι τριαδικός Θεός. Είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και ότι την Θεία Ουσία την κατέχουν ταυτοχρόνως και εξ ολοκλήρου τρία διαφορετικά πρόσωπα. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και ότι ακόμα η αιτία και η πηγή και η αρχή της θεότητος είναι ο Πατήρ, από τον οποίο γεννάται ο Υιός και εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Τώρα ποια η διαφορά του γεννάται από το εκπορεύεται δεν γνωρίζουμε. Μόνο το λέμε με τα λόγια μας χωρίς να ξέρουμε την διαφορά. Υπάρχει διαφορά, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς την διαφορά αυτή. Σήμερα λοιπόν τιμούμε το τρίτο πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατήλθε την ημέρα της Πεντηκοστής και εξακολουθεί, αδελφοί μου, να μένει στην Εκκλησία μας το Άγιο Πνεύμα. Από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι τη συντέλεια των αιώνων το Άγιο Πνεύμα θα παραμείνει μέσα στην Εκκλησία και αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ολοκλήρωσε και τελειοποιεί το έργο που άρχισε ο Χριστός. Πατήρ Διού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα, όπως έλεγε πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που τελεί τα μυστήρια, είναι εκείνο που τελεί την Θεία Ευχαριστία. Δέεται ο ιερέας με φόβο Θεού την ώρα της Θείας Λειτουργίας, κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και πείσον τον μενάρτον τούτον τίμιο σώμα του Χριστού σου, το δέντο ποτήριο τούτο τίμιο αίμα του Χριστού σου. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα επικαλείται την ώρα της βαπτίσεως. Κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και αγίασον το είδωρ τούτο. Εύχεται την ώρα της βαπτίσεως. Με το Άγιο Πνεύμα τελείται και το μυστήριο της ιεροσύνης και το μυστήριο της εξομολογήσεως και γενικά όλα τα μυστήρια με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί μου, ακόμα είναι εκείνο που φώτισε τους προφήτες για να προφητεύσουν την έλευση του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που φώτισε τους μαθητές και αποστόλους για να διδάξουν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλοίς αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο Πνεύμα το Άγιο. Το Άγιο Πνεύμα ακόμα είναι εκείνο που σφώτισε τους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας για να δογματίσουν ορθώς την ορθόδοξη πίστη μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που φωτίζει και εμάς τους αμαρτωλούς να λέμε αυτά που πρέπει να πούμε. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που τελεί τα θαύματα, όχι μόνο τα παλαιότερα αλλά και τα σύγχρονα θαύματα, που και σήμερα γίνονται πολλά θαύματα. Το Άγιο Πνεύμα είναι που τελεί τα θαύματα. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που ενίσχυσε τους μάρτυρες για να ομολογήσουν την πίστη τους και να αντέξουν στα βασανιστήρια. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που στηρίζει και εμάς τους αδυνάμους ανθρώπους και μας δίνει κουράγιο, δύναμη, ελπίδα, υπομονή. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, όπως λέει το ωραίο τροπάριο που ψάλαμε στον Εσπερινό της Πεντηκοστής το Σαββάτο το βράδυ. Και αδελφοί μου, για να ολοκληρώσουμε, σκοπός μας, τελικός σκοπός, είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Το έλεγε ένας μεγάλος Ρώσος Άγιος, πολύ δημοφιλής, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, έλεγε ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Όλα τα άλλα, λέει, που κάνουμε, οι προσευχές, οι νηστείες, οι ελεημοσύνες, όλες οι καλές μας πράξεις είναι τα μέσα. Ο σκοπός είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, να έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Και πώς το αποκτούμε το Άγιο Πνεύμα? Είπαμε και χθες μερικά πράγματα. Τα κάνουμε όπως έκαναν οι μαθητές του Χριστού μετά την Ανάληψη. Το πρώτο που έκαναν οι μαθητές ήταν ότι ήσαν διαπαντός εν το ιερό εμούντες και ευλογούντες τον Θεό. δηλαδή προσεύχονταν. Η προσευχή είναι το πρώτο και το κύριο μέσο με το οποίο ο χριστιανός πρέπει να ζητάει το Άγιο Πνεύμα. Ακόμα οι μαθητές, όπως ακούσαμε χθες στον Απόστολο, ήσαν ομοθυμαδών, δηλαδή ήταν όλοι μαζί ενωμένοι και αγαπημένοι, και το Άγιο Πνεύμα έρχεται εκεί που υπάρχει αγάπη και ενότητα. Όπου υπάρχει κακία και διαίρεση, φεύγει το Άγιο Πνεύμα. Και τέλος, το Άγιο Πνεύμα, όπως και χθες τονίσαμε, έρχεται στις καθαρές ψυχές. Παρουσιάστηκε στον Ιορδάνη ποταμό σαν περιστέρι, που όπως είπαμε το περιστέρι είναι το σύμβολο της καθαρότητος, και όπου βρίσκει καθαρή περιοχή το περιστέρι επαναπαύεται και μένει, όπου βρίσκει ακαθαρσία σηκώνεται και φεύγει. Αν λοιπόν θέλουμε να έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, πρέπει να έχουμε καρδίαν καθαράν. Γι' αυτό και ο Δαβίδ, αν προσέξατε, τα ακούμε αλλά δεν τα προσέχουμε. Πρώτα λέει καρδίαν καθαράν χτίσον εμεί ο Θεός, και μετά πνεύμα ευθέσιν και ρίσον εντε συγκάτης μου. Πρώτα να καθαρίσει η καρδιά μας και μετά να έρθει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Αυτά λοιπόν τα τρία βασικά. Να έχουμε την προσευχή, να έχουμε την αγάπη μεταξύ μας και να έχουμε και την καθαρότητα της ψυχής μας. Έτσι λοιπόν θα έρθει και σε εμάς το Πνεύμα το Άγιο, για να είμαστε πραγματικά πνευματοφόροι και εμείς όπως οι Απόστολοι, και να υμνούμε την Αγία Τριάδα εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

«Όσο πουλιέται ο ουρανός», ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

γωνία της ερήμου, στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.

άρχοντας της πολιτείας που σε αυτήν ασκήτευε ο πολυφημισμένος Σαββάς Ποιμένας, ήθελε οπωσδήποτε να ειδεί από κοντά το γέροντα. Αυτός όμως δεν το παραδεχόταν αυτό με κανένα τρόπο. Εσοφίστηκε τότε να πιάσει σαν κακούργο δήθεν το γιο της αδελφής του και να τον ρίξει στη φυλακή. Το έκαμε λοιπόν και είπε: «Αν δεν έλθει ο ίδιος ο γέροντας να με παρακαλέσει,

Δεν θα τον βγάλω ποτέ σου. Επήγε λοιπόν η αδελφή του να τον βρει και με κλάματα και με μυρολόγια εδερνόταν απ' έξω από το κελί του και τον παρακαλούσε να ελεηθεί και αυτήν και το παιδί της και να πάει στον άρχοντα. Ο γέροντας όμως δεν της έδινε καμιά απόκριση. Άρχισε τότε να τον βρίζει και του έλεγε: «Εσύ δεν έχεις πλάχνο ανθρώπινο. Σίδερο λοιπόν είναι η καρδιά σου. Λυπήσουμε την άμυρη που δεν έχω άλλο παιδί». Και εκείνος έστειλε κάποιον να της είπε πως ο Ποιμένας παιδιά δεν έχει. Και τότε σε αυτή απελπίστηκε και έφυγε. Όταν το έμαθε αυτό ο άρχοντας, παράγγειλε στο γέροντα πως αφού δεν θέλει να πάει, υποχωρεί σε αυτό. Ας του πέμψει όμως μια γραφή που να τον παρακαλεί να τον αφήσει και αμέσως θα το κάνει. Και ο γέροντας του απάντησε και του είπε: «Νόμους έχεις και κρίνε σύμφωνα με αυτούς. Και αν τον βρεις την εξέταση που θα κάνεις πως φταίει, θανάτωσέ τον. Αν όμως βρεις πως είναι αθώος, πράξε ό,τι σου λέει η συνείδησή σου».

Η Αγία Μελάνη σύστησε στα Ιεροσόλυμα και προς το μέρος του όρους των Ελαιών ένα γυναικείο κοινόβιο με περισσότερες από 90 μοναχές. Και όρισεν ηγουμένησά του εκείνη που ξεχώριζε από όλες και για την αρετή της και για τη μορφωσή της. Και αυτή, ως προς μεν τη σειρά της και τη διακονία της μέσα στο κοινόβιο, επήρε την τάξη της υποτακτικής. Ως προς τη φιλανθρωπία όμως, εστάθηκε μητέρα τους, γιατί εφρόντιζε για τη συντήρησή τους και για το κάθε τι τους με τέτοια στοργή και με τέτοια ταπείνωση που δεν μπορεί κανείς να την υπεί με λόγια. Τους μιλούσε λοιπόν συχνά για την πειθαρχία και για την υπακοή και τους έλεγε πως αυτό είναι το κυριότερο στολίδι κάθε ανθρώπου και κάθε ιερωμένου και πως αυτή συγκρατεί και μέσα στον κόσμο και μέσα στην κοινωνία την τάξη και την ευνομία. Ο βασιλιάς τους έλεγε πρέπει και να είναι και να λέγεται βασιλιάς και ο πολίτης και ο υπήκος να είναι και να λέγεται πολίτης. Και αν αυτό δεν γίνεται, τότε θα βασιλέψει η αναρχία και μαζί με τα ονόματα και με τις λέξεις θα συγχυστούν και θα ανακατωθούν και τα πράγματα. Και τους ανέφερε σαν παράδειγμα την παρακάτω ιστορία. Σε ένα μεγάλο γέροντα επήκε κάποτε κάποιος που ήθελε και ζητούσε να γίνει υποτακτικός του. Και ο γέροντας, που και σοφός ήταν και πολύπειρος, ήξερε πως από την αρχή που γνωρίζει κανείς κάποιον πρέπει να δοκιμάζει τον χαρακτήρα του. Τον επρόσταξε λοιπόν να πάει και με όλη τη δύναμη και με χέρια και με πόδια να χτυπήσει και να κλωτσίσει έναν ανδριάντα που ήταν εκεί κοντά στημένος. Επήγε λοιπόν αυτός και το έκανε. Και ο γέροντας τον ρώτησε «Πες μου, τι σου αντιμίλησε ο ανδριάντας την ώρα που τον χτυπούσες και τον κλωτσούσες?» Και αυτός του είπε «Τίποτε». «Πήγαινε λοιπόν», του λέει ο γέροντας, «και να το ξανακάνεις. Και να μην τον χτυπήσεις μονάχα, αλλά να λες και βρισχές την ώρα που θα τον χτυπάς και θα τον κλωτσάς». Το επανέλαβε λοιπόν αυτό 3 φορές. Ο ανδριάντας όμως έμεινε βουβός και ασάλευτος. Και τότε του είπε ο γέροντας «Αν μπορείς και εσύ να μένεις βουβός και ασάλευτος σαν το άγαλμα αυτό, όταν άλλοι θα τύχει να σε ερεθίζουν και να σε προσβάλλουν σαν μεθυσμένοι, τότε έλα και εσύ στη σύναξή μας και παραδέξου τη ζωή τη δική μας. Αλλιώτικα γύρνα στη δουλειά σου».

Άγιο Αβάς Ισαάκ. Ένας φίλος μωρός και ανόητος μοιάζει με ένα χρηματοκιβώτιο που είναι άδειο και μας είναι σε μια μας ανάγκη άχρηστο. Η φιλία όμως και η συναναστροφή μας με ένα φρόνιμο και συνετό φίλο είναι σαν μια δροσοπηγή που μας ξεδιψά και μας εφραίνει. Οι κακοί φίλοι είναι για την ψυχή μας αφανισμός. Και καλύτερό μας είναι να μένουμε μαζί με θηρία παρά με ανθρώπους κακόγνωμους και αδιάνθρωπους. Κάλλιο του είναι να κλειστεί κανείς μέσα σε ένα γυναικονίτη και να γνέφει ρόκα παρά να κάνει συντροφιά με άνθρωπο φιλόνικο και ασυλλόγιστο και υβριστή. Και προτιμότερο είναι να έχεις πλάι σου ένα γουρούνι παρά έναν άνθρωπο λέμαργο και κοιλιόδουλο. Γιατί είναι καλύτερο το χειροστάσι από ένα στόμα αχόρταγο και πανφάγου. Καλύτερα να κάθεσαι μαζί με λουβιασμένους παρά με ανθρώπους ψωροπερήφανους. Και έλεγεν ακόμα πως για κάθε πράγμα πρέπει να νομίζει κανείς τον εαυτόν του πως έχει κάποια ανέλυψη και να ρωτά και άλλους και να μαθαίνει. Και αν το κάνει σε κάθε του περίσταση θα βρεθεί στο τέλος πως ήταν ένας σοφός.

γέροντας έλεγε «Πρέπει να μοιάζουμε με τις καμήλες». Και όπως εκείνες σηκώνουν το φορτίο και ακολουθώντας η μία την άλλη βαδίζουν με ασφάλεια μέσα στην έρημο, έτσι κι εμείς πρέπει να σηκώνουμε στη ράχη μας τις αμαρτίες μας και να ακολουθούμε πιστά αυτούς που ξέρουν να μας οδηγούν μέσα στην έρημο της ζωής προς το δρόμο του Θεού. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα και του είπε «Το σώμα μου, Αβά μου, εμαράζωσε και εξασθένησε, κι όμως τα πάθη μου δεν εξασθένησαν κι αυτά». Και του αποκρίθηκε ο γέροντας «Τα πάθη μας μοιάζουν με κάποιες ρίζες αγκαθωτές και πολύκλωνες. Και όπως ένας που θέλει να τις ξεριζώσει αυτές δεν το κάνει εύκολα, αλλά πρέπει να κοπιάσει και να αιματώσουν τα χέρια του, έτσι και εκείνος που θέλει να ξεριζώσει από την καρδιά του τα πάθη, πρέπει να κοπιάσει και να υδροκοπήσει πολύ και να την κάνει να αιματώσει».

Ευαγγελία. Γι' αυτό πολύ σωστά την ονόμασε ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής Άθειον, γιατί κάνει τους ανθρώπους αθέους και έρνηση Χρίστους. Τώρα, αγαπητέ, εξέτασε την καρδιά σου, μήπως έχεις ελαττώματα σαν του Πέτρου και ξεχνάς τον φωτισμό που σου εχάρισε ο Θεός με τις Θείες Γραφές, με τις οποίες γνωρίζεις την ψευτιά των ειδονών της ζωής αυτής. Θέλεις να ακολουθείς τον Χριστό, αλλά με έναν τρόπο που ούτε στον Χριστό να ανήκεις, ούτε στον κόσμο. Με άλλα λόγια, ζητάς έναν δρόμο που να μην είναι ούτε ευρύχωρος, ούτε στενός, ακολουθώντας τον Χριστό σαν τον Πέτρο, από μακριά, χωρίς να θεραπεύει τα πάθη σου. Και ο μεν Πέτρος νικήθηκε μια φορά, σι δε νικέσαι κάθε ημέρα. Μη κατακρίνεις τον Πέτρο που αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά να κατακρίνεις τον εαυτό σου που με τα λόγια ομολογείς τον Θεό, στην πράξη όμως τον αρνείσαι, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Θεόν ομολογού συνειδένε, τις δε έργεις αρνούνται. Να κατακρίνεις τον εαυτό σου για τις τόσες φορές που έκαμες ψεύτικους όρκους, για το πείσμα σου και την υπερηφάνειά σου και την αυταρέσκειά σου. Αρνείσαι τον Χριστό όσες φορές ελπίζεις στη δύναμή σου και προσκυνάς σαν είδωλα τα χρήματά σου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ονόμασε ειδωλολατρία την πλεονεξία. Και για να πω γενικότερα, ότι και αν μια βελόνα είναι εκείνο που προτιμάς αντί του Χριστού, και αυτό είναι άρνηση. Γι' αυτό είπε ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι με πολλούς τρόπους δύναται της να αρνηθεί τον Χριστόν. Λοιπόν και εσύ, αδελφέ μου, όπως έγινες μιμητής του Πέτρου στην αμαρτία, να γίνεις μιμητής του και στη μετάνοια. Επειδή κατά τον σοφό Νικήτα, γι' αυτό γράφτηκαν τα σφάλματα των Αγίων, για να μιμηθούμε και εμείς την μετάνοιά τους. Των Αγίων τα ολισθήματα, δια των Αγίων γραφών μανθάνομεν ίνα και της αυτών μετανοίας μιμητέ γενόμεθα. Εκείνος μια φορά αρνήθηκε τον Κύριο, αλλά μετανόησε σε όλη του τη ζωή. Χαρακτηριστικά, ο Άγιος Κλήμης ο μαθητής του λέγει ότι όσες φορές ο θείος Πέτρος άκουγε τον Πετεινό που εφώναζε, θυμόταν την άρνηση που έκαμε και έκλαιγε. Και εσύ λοιπόν, όσες φορές θυμάσαι τις αμαρτίες σου, να κλαις και να χύνεις δάκρυα πικρά για αυτές. Ο Άγιος Ιερώνυμος λέγει ότι η μεν προσευχή καταπραίνει των Θεών οργιζόμενων, το δε δάκρυον τον αναγκάζει εις το να ελεήσει. Και ο Θείος Χρυσόστομος λέγει ότι ύστερα από την βροχήν γίνεται καθαρός και ξάστερος αέρας, και ύστερα από τα δάκρυα γίνεται η ψυχή και ο νους καθαρός και ξάστερος. Όπως ο Πέτρος, ακούγοντας τον Πετεινό, ξύπνησε και αισθάνθηκε την αμαρτία του, έτσι κι εσύ, ακούγοντας τον Κύριο που σου φωνάζει «Γρηγορείτε», ξύπνα από την αμέλεια. Έλα σε αίσθηση της αμαρτίας σου και στάσου άγρυπνος. Εκείνος μετά από την πτώση απόκτησε μετάνοια και διδάχθηκε ότι δεν πρέπει να υψηλοφρονεί και να μην πιστεύει στη δύναμή του, αλλά στη βοήθεια του Θεού. Ακόμη έμαθε να μην απελπίζεται και να συμπονεί και να λυπάται τους άλλους αμαρτωλούς. Και εσύ από τις αμαρτίες που έκαμες, μάθε να ταπεινώνεσαι και να μην κατηγορείς τους άλλους που αμαρτάνουν, αλλά να τους συμπονάς και να τους διδάσκεις να μην απελπίζονται. Εκείνος με τη θερμή μετάνοιά του πήρε την αποστολική αξία που έχασε και έγινε πάλι κορυφαίος των Αποστόλων. Και εσύ, εάν μετανοείς με τέτοιο τρόπο, μπορείς να πάρεις την χάρη της υιοθεσίας που έχασες, να γίνεις πάλι Υιός του Θεού και κληρονόμος της Βασιλείας Του.

γνώριζε λοιπόν πως η αιτία όλων των σφαλμάτων σου είναι η αμέλειά σου και να ντραπείς μπροστά στον θείο σου διδάσκαλο. Πάρε απόφαση από τώρα και στο εξής να αρχίσεις μια καινούργια ζωή με πολύ θερμότητα. Μάθε ότι η αμέλεια είναι πιο φοβερή και από την δύναμη του διαβόλου. Γι' αυτό παρεκάλεσε το Θεό να σε ελευθερώσει από τον εαυτό σου, που είναι εχθρός σου χειρότερος από τον διάβολο, όπως είναι γραμμένο. Οι δε αμαρτάνοντες, πολέμοι εισί της εαυτών ζωής.

Ας σκεφτούμε, αγαπητοί, τον μεγάλο και φοβερό αριθμό των αμαρτημάτων μας, από τα οποία ένα μικρό μέρος θυμόμαστε και το πιο μεγάλο το ξεχνάμε. Για να μπορέσουμε να θυμηθούμε κάτι από τις αμαρτίες μας, έστω και συγκεχημένα, ας στοχαστούμε όλους τους τόπους που περάσαμε στη ζωή μας, όλες τις ηλικίες μας και όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστραφήκαμε. Και τότε, τότε θα δούμε πόσο μακριά είναι η αλυσίδα των αμαρτιών που κάναμε. Το τέλος της μιας αμαρτίας ήταν η αρχή της άλλης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε δεν αφήσαμε να περάσει μέρος της περασμένης μας ζωής, το οποίο να μην το εμολύναμε με τις απροσεξίες μας. Όλες μας τις αισθήσεις τις κάναμε πόρτες, από τις οποίες μπήκε ο θάνατος στην ψυχή μας, όπως λέγει ο προφήτης Ιερεμίας, «Ανέβη θάνατος δια των θηρίδων». Όλες τις εσωτερικές δυνάμεις της ψυχής μας τις χρησιμοποιήσαμε σαν όργανα της αμαρτίας. Κάναμε όλα τα κακά. Δεν κάναμε μόνο εκείνα που δεν μπορούσαμε ή δεν μας δόθηκε η ευκαιρία. Ό,τι όμως κακό μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Όλη τη θέληση που μας έδωσε ο Θεός για να επιθυμούμε το άκρο αγαθό που είναι ο ίδιος, την χρησιμοποιήσαμε για να αγκαλιάσουμε τα συχαμερά πράγματα του κόσμου. Αποστραφήκαμε τον τέλειο Θεό με τόση απίστευτη ευκολία, σαν να μην είμαστε υποκείμενοι ούτε στον φυσικό, ούτε στον θεϊκό νόμο. Γι' αυτό πρέπει να ομολογήσουμε, αδελφοί μου, πως η ψυχή μας μπροστά στα μάτια του Θεού είναι πληγωμένη και σαπισμένη τόσο όσο ήταν το σώμα του Ιώβ, βρωμερό και συχαμερό, γεμάτο από σκουλίκια. Γιατί και μια αμαρτία όταν κυριεύσει τον άνθρωπο πρέπει να τιμωρηθεί αυτός που την κάνει με θάνατο. Άραγε εμείς πόσες φορές έπρεπε να τιμωρηθούμε με τόσες αμαρτίες που μας εκυρίευσαν? Και αν μόνο μία θανάσιμη αμαρτία μπορεί να μας οδηγήσει στον Άδη, εμείς πόσες φορές γκρεμιστήκαμε στον Άδη με τις θανάσιμες αμαρτίες μας? Με όλα αυτά, πώς μπορούμε να αρνηθούμε την ευσπλαχνία του Θεού, την υπερβολικά μεγάλη που έδειξε για μας και όχι μόνο μας υπέμεινε τόσο καιρό φορτωμένους με τόσες αμαρτίες, αλλά ακόμη μας έκαμε άπειρες ευεργεσίες? Μέχρι πότε λοιπόν θα κάνουμε κατάχρηση της ευσπλαχνίας του Θεού? Ας ομολογήσουμε λοιπόν τις κακίες μας και ας μιμηθούμε όσο μπορούμε περισσότερο την αγάπη του Θεού. Ας ζητήσουμε ταπεινά από τον Θεό συγγνώμη για τις απειράριθμες αμαρτίες μας, υποσχόμενοι θερμά ότι δεν θα τον παροργήσουμε στο μέλλον με την αυθάδη ζωή μας. Τότε αυτός θα μας κρατήσει με την χάρη του, για να μην πέσουμε πάλι στις προηγούμενες αμαρτίες, όπως γράφεται στην Σοφία Σιράχ. «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, μην καταλείπεις μεν βουλή αυτών, μη αφήσμε πεσίνε ναυτής».

Ας σκεφτούμε ακόμη το βάρος των αμαρτιών μας. Επειδή κάθε μια από τις αμαρτίες μας είναι μεγάλο και φοβερό κακό. Ιδιαίτερα, κάθε θανάσιμη αμαρτία προσβάλλει την άπειρη αγαθοσύνη του Θεού και έτσι υβρίζεται και καταφρονείται ο Θεός. Κάθε θανάσιμη αμαρτία έχει τόση βαρύτητα που δεν μπορεί να την εξαλείψουν όλες οι αγαθοεργίες των Αγίων, όλες οι αγιότητες των Αγγέλων και όλες οι αξιομισθίες της Παναγίας Παρθένου. Στην ζυγαριά της Θείας Δικαιοσύνης τίποτε άλλο δεν μπορεί να αντισταθμίσει το βάρος μιας θανάσιμης αμαρτίας παρά μόνο ο Σταυρός και το αίμα του Λυτρωτή. Γι' αυτό η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο από όλα τα κακά. Όλες οι τιμωρίες του Άδου δεν μπορούν να συγκριθούν με μια θανάσιμη αμαρτία. Το Πνεύμα το Άγιο λέγει δια του Σειράχου ότι είναι προτιμότερος ο Άδης παρά μια θανάσιμη αμαρτία. Τόσο μεγάλο είναι το βάρος μιας σοβαρής παραβάσεως του Θείου Θελήματος. Εκείνος που αποτολμά και κάνει μια τέτοια παράβαση έχει πέτρινη καρδιά. Είναι ζώο άλογο και ανέστητο σαν το ξύλο. Αυτός αμαρτάνει με τόση αυθάδεια και οθειοφοβία σαν να έβλαπτε ένα Θεό όχι αληθινό και ζωντανό αλλά ψεύτικο και ζωγραφισμένο. Ο χριστιανός εκείνος που αμαρτάνει και βλάπτει τον Χριστό με τέτοια συμπεριφορά κάνει αυτό που δεν τόλμησαν ούτε οι ειδωλολάτρες με τους ξύλινους και πέτρινους ψεύτικους θεούς. Ύστερα από όλα αυτά, τι άλλο πρέπει να κάνουμε από το να κλαίμε σε όλη μας τη ζωή με μαύρα δάκρυα για την αυθάδεια και την σκληρότητα που εδείξαμε στον Θεό με τις αμαρτίες μας. Για να ευαρεστήσουμε τον Θεό και για να αποδώσουμε την τιμή που πρέπει στην μεγαλειότητά Του, πρέπει να επιθυμήσουμε να αποκτήσουμε ένα πόνο μεγαλύτερο από όλους τους πόνους. Ας ζητήσουμε από τον Κύριο με όλη μας την καρδιά να μας χαρίσει τον πόνο αυτό, γιατί χωρίς την επέμβαση της Θείας Χάριτος είναι αδύνατο να μετανοήσουμε. Ας παρακαλέσουμε θερμά τον Δεσπότη Χριστό να μας πλαχνιστεί, να λυπηθεί εμάς που τόσες φορές με τις αμαρτίες μας εδείξαμε αχαριστία στο έλεος Του και στην αγάπη Του.

Λέγοντο ότι ο Αββάς Απολό είχε έναν μαθητή ονομαζόμενον Ισαάκ. Ούτως είχε μορφωθεί και είχε ασκηθεί εις κάθε αγαθόν και ενάρετον έργων. Ούτως, όταν εισήρχετο εις την εκκλησίαν και επρόκειτο να μεταλάβει της Αγίας Κοινωνίας, δεν επέτρεπεν εις ουδένα να τον πλησιάσει και να του ομιλήσει. Έλεγε δε απολογούμενος τρόπον τεινά, ότι όλα είναι καλά και ωφέλιμα εις των καιρών των. Μόλις δε τελείωνεν η σύναξη της Θείας Λειτουργίας, έφευγεν ως να κατεδιώκετο από φωτιάν, δια να φτάσει στο κελί του. Πολλάς φοράς προσεφέρετο μετά την απόλυση ένα ποτηράκι κρασί και ένα παξιμάδι ως ευλογία εις τους αδελφούς. Αυτήν την ευλογίαν δεν την ελάμβανεν, ουχή περιφρονών την ευλογίαν των αδελφών, αλλά επιθυμώ να διατηρήσει την ησυχίαν και σιωπήν της συνάξεως. Κάποτε ο Ισαάκ αρρώστησε και κατέκειτο εις την ψάθαν του. Μόλις το επληροφορήθησαν οι αδελφοί, ήλθω να τον επισκεφθούν. Αφού λοιπόν τον ρώτησαν πώς συσθένησε, πώς είναι τώρα και τα παρόμοια, του υποβάλλουν και την εξής ερώτηση. «Δια τι, Αβά Ισαάκ, μετά την απόλυση της συνάξεως αναχωρείς αμέσως ως να αποφεύγεις τους αδελφούς?» Εις την ερώτηση αυτήν ο Αβάς Ισαάκ απήντησε. «Δεν αποφεύγω τους αδελφούς, αλλά την προς το κακόν πονηρίαν των δαιμόνων. Διότι όπως ακριβώς όταν κανείς κρατεί ένα κεράκι αναμένο και καθυστερήσει εις ρεύμα αέρος σβήνει τη φλόγα του κεριού αέρας, τι ουτοτρόπος και εμείς, όταν φωτιστόμεν από την μετάληψη της Αγίας Κοινωνίας και μετά από αυτό καθυστερήσουμε ένα σκόπος έξω από το κελί μας, σκοτίζεται αμέσως ο νους μας». Δια τον Αβάν Ποιμένα έλεγον το εξής. Όταν επρόκειτο να έλθει εις την εκκλησίαν δια την σύναξην, εκάθετο περίπου μίαν ώραν μόνος του, εξετάζον με τα προσοχή στους λογισμούς του και μετά εξήρχετο από το κελί του δια την σύναξη.

ένας άλλος πάλιν αδελφός επάλε με τους λογισμούς του περί της ουσίας και του χαρακτήρος των Αγίων Δώρων, αμφιβάλλων και δυσπιστών, εάν όντως είναι σώμα και αίμα Χριστού ή απλά σύμβολα και τύποι. Ούτως λοιπόν προσεκλήθη υπό των υπολείπων αδελφών εις σύναξην. Ενώπιον δε των αδελφών διηγήθη ότι είδε τι αυτά παράδοξα και θαυμαστά κατά την ώραν, κατά την οποίαν οι αδελφοί που τον προσεκάλεσαν εις την σύναξη εδέοντο με τα θερμότητος εις τον Θεόν να του δείξει δια θαύματος την αλήθειαν και να αποβάλει από την ψυχήν του τους λογισμούς της απιστίας. Μετά λοιπόν την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, ο αδελφός αυτός διηγήθη εις τους άλλους αδελφούς τα εξής. Μετά την ανάγνωση του Αποστόλου και ενώ διάκονος ανήλθεν εις τον Άμβορα δια την ανάγνωση του Ευαγγελίου, είδον να ανοίγει η στέγη της Εκκλησίας και να φαίνεται ουρανός. Συγχρόνως είδον των διάκονων να κυκλώνεται από όλα τα μέρη με πυρ. Εν συνεχεία, αφού εγένονται η προσκομιδή και προσφορά των τιμίων δώρων, συνέχισε ο αδελφός, είδον να ανοίγουν οι ουρανοί και να κατέρχεται υπάνω εις τα τίμια δώρα πυρ. Μετά δε το πυρ, πλήθος αγγέλων, εχόντων εις το μέσον αυτών πεδίων. Μαζί δε και άλλα δύο πρόσωπα που το κάλωστον ή το απερίγραπτον, το πρόσωπόντον ή το φωτεινόν όπως η εστραπή. Κατόπιν, οι μεν άγγελοι εκάθισαν γύρω της Αγίας Τραπέζης κυκλικώς, ενώ το πεδίον ενεθρονίστη επάνω εις την Αγίαν Τράπεζαν. Μόλις δε προσήγησαν οι ιερείς, δια να διαμοιράσουν τους άρτους της προθέσεως, είδον, συνέχισε ο αδελφός, τα δύο εκείνα θαυμαστά πρόσωπα να πλησιάζουν, να κρατούν τα σχήρας και τους πόδας του πεδίου και με μίαν μάχηραν που εκράτουν να το σφάζουν, εκχέοντες το αίμα αυτού εις το Άγιον Ποτήριον. Εν συνεχεία, αφού κατετεμάχησαν το σώμα του πεδίου, είδον να τοποθετούν τα αιματωμένα τεμάχια της αρκός επάνω από τα τεμάχια των άρτων. Αμέσως δε, οι άρτοι εγένοντο και αυτοί τεμάχια σαρκός. Μόλις δε έφτασαν η ώρα της Θείας Μεταλήψεως, οι προσερχόμενοι αδελφοί μετελάμβαρον τεμαχίων σαρκός. Εδόθη δε και εις εμέ τι αύτη καθαρά σάρξ δια να μεταλάβω. Εγώ δε, επειδή δεν η δυνάμει να γευθώ καθαράν σάρκα έκλαιον, τότε αισθάνθην μίαν φωνή να ψιθυρίζει εις το αυτί μου. Άνθρωπε, γιατί δεν μεταλαμβάνεις, δεν είναι τούτο αυτό το οποίο εζήτησες. Ήλαιος γενού Κύριε εις εμέ, απήντησα, δεν δύναμε καθόλου να φάγω σώμα. Τότε ήκουσα και πάλιν την αποκαλυπτικήν εκείνην θείαν φωνή να μου λέγει. Μάθε λοιπόν εξ αυτού ότι εάν η δύνατο άνθρωπος να μεταλάβει καθαρόν σώμα, ασφαλώς εντός του Αγίου Ποτηρίου θα ευρίσκε το σώμα όπως και εσύ το έβρες. Επειδή όμως ο άνθρωπος δεν δύναται να μεταλάβει σώμα, δια τούτο ο Κύριος και Θεός ημών όρισε τους άρτους της προθέσεως, ώστε δι' αυτό να μεταλαμβάνουν οι πιστοί. Εάν λοιπόν επίστευσες ότι υποκάτω του υγιασμένου άρτου ενυπάρχει αυτό τούτο το σώμα του Χριστού, μετάλαβε και ο ίδιος. Πιστεύω Κύριε, απήντησα τότε εγώ. Λέγον αυτά, αμέσως το σώμα που εκράτουν έγινε πάλιν άρτους. Ευχαριστή σας δε των Θεών μετέλαβον. Αφού ετελείωσαν η ιερά μυσταγωγία, είδον πάλι να ανοίγει η στέγη της Εκκλησίας και τα αστείας και ουρανίους δυνάμεις να ανυψούνται προς τον ουρανόν. Από την διήγηση του εξαισίου αυτού θαύματος, οι αδελφοί κατενήγησαν δια την τιάφτην δωρεάν του Χριστού προς τον άνθρωπον και ανεχώρησαν ευχαριστούντες και δοξάζοντες τον Κύριον.

0: Μου ανέφεραν οι πατέρες ότι στον Άγιον Ευθύμιον είχε δοθεί υπό του Θεού, εκτός των άλλων θείων χαρισμάτων και τούτου. Από την εξωτερική όψη να αντιλαμβάνεται τα εσωτερικά σκηνήσεις των ψυχών των ανθρώπων, ως να έβλεπε να φτάσει κάτωπτρα και να δύναται να γνωρίζει λεπτομερώς με ποιους λογισμούς πολεμεί ο καθένας και ποιους μεν εξαυτονικά, υπό ποιον δε τη ενεργία του διαβόλου νικάται. Ακόμη λέγουν περί αυτού ότι κάποτε ενεπιστεύθη εις μερικούς αδελφούς που τον επεσκέφθησαν κατά μόνας, ότι πολλάκις είδεν οφθαλμοφανώς αγγέλους να συλλειτουργούν μαζί του και να εγγίζουν τα τίμια δώρα. Κατά την ώραν δε της μεταλήψεως του δεσποτικού σώματος, έβλεπεν άλλους μεν εκ των προσερχομένων να φωτίζονται, άλλους δε πάλι να αμαυρώνονται. Όσοι δηλαδή δεν ήσαν άξιοι του φωτός εκείνου και της λαμπρότητος της Αγίας Κοινωνίας. Δι' αυτό λαμβάνουν αφορμήν από τα σεπερφυσικά αυτάς οπτασίας, ενουθέτει τους αδελφούς, διαμαρτυρώμενος δια την προχειρότητα της προσελεύσεως εις την μετάληψη των θείων δώρων και συμβουλεύων άριστα αυτούς επί τη βάση του Αποστόλου. Έλεγεν ότι έκαστος χριστιανός πρέπει να προσέχει και να ελέγχει με ακρίβεια τον εαυτόν του εάν είναι άξιος. Έτσι δε μόνον μεταφρίκης να μεταλαμβάνει εκ του άρτου και του ποτηρίου. Ο προσερχόμενος, συνέχιζε διδάσκον ο Άγιος Ευθύμιος, πρέπει να γνωρίζει καλώς ότι εφόσον προσέρχεται αναξίως δια να μεταλάβει, κατάκρισιν και καταδίκην δια τον εαυτόν του εστίει και πίνει. Δια τούτο, επειδή δηλαδή αξίως πρέπει να προσερχόμεθα και ο ιερεύς όταν ετοιμάζεται δια να προσφέρει την πρώτην και υπερτά την θυσίαν, προσπαθεί να περιφρουρήσει το πλήθος από πάσαν αναξιότητα και δι' αυτό λέγει προς τους παρευρισκομένους «Άνος χόμεν τας καρδίας». Αφού δε λάβει παρά αυτόν την υπόσχεσιν «Έχομεν προς τον Κύριον», μόνον τότε λαμβάνει το θάρρος να προχωρήσει εις την προσφοράν της θυσίας. Μόλις δε συντελεστεί η θυσία, υψώνει ο λειτουργός τα σχήρας του προς τον ουρανόν και ως να υποδεικνύει στους παρευρισκομένους το προσχάριν της σωτηρίας μας οικονομηθέν μυστήριον, λέγει με καθαράν και παραστατικήν φωνήν «Τα Άγια της Αγίης». Η σύσταση αυτή σημαίνει περίπου τα εξής. Επειδή βεβαίως και εγώ είμαι άνθρωπος ομοιοπαθής όπως και εσείς και δεν γνωρίζω τι έχει πράξει ο καθένας σας εις την ζωή του, δι' αυτό σας προκαταγγέλλω φανερά τι πρέπει να προσέξετε και έθεσα ενώπιον όλων σας το κοινόν αυτό κριτήριον δια των έλεγχων της αξιότητος ή της αναξιότητος της συνειδήσεώς σας. Εάν λοιπόν κανείς έχει νικηθεί από μνησικακίαν ή από μίσος ή από φθόνων ή από υπερηφάνειαν ή από λιδωρίαν ή από εσχρολογίαν ή από εσχράν επιθυμίαν ή οπωσδήποτε κατελήφθη από ένα ή ονδήποτε άλλο πάθος, ότι ούτως ας μη πλησιάσει στην μετάληψη των θείων δώρων, εάν προηγουμένως δεν καθαρίσει την ψυχήν το αποτομίασμα δια της μετανοίας. Διότι όπως λέγει το Πνεύμα του Θεού δια του Λειτουργού, τα Άγια δεν αρμόζουν στους βεβήλους, αλλά μόνον στους Αγίους. Όσοι λοιπόν έχετε καθαράν την συνείδηση και σας εμπνέει το θάρρος να πλησιάσετε τον Κύριον, προσέλθετε και προς Αυτόν και φωτιστείτε από Αυτόν. Να είστε δε βέβαιοι ότι δεν θα εντροπιαστείτε.
1: Τα λόγια της ερήμου.

της ερήμου, στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.